ξύει γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, η μητρότητα από τα αρχαία χρόνια ενέπνεε σεβασμό και την τιμούσαν ποικιλοτρόπως. Στις μέρες μας που τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, δεν ήταν δυνατόν από αυτή την τάση να ξεφύγει και η τιμή προς τη μάνα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η μητρότητα είναι καρπός μιας σχέσης, η οποία όμως πόρο απέχει από εκείνη που είχε στο νου το Θεός όταν έπλασε το πρώτο ζευγάρι και ο Αδάμ προφητικά την περιέγραψε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έχει πει πάνω σε τούτο το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Δημοσιεύονται στο βιβλίο του «Το πνεύμα μη σβαίνεται» των εκδόσεων Γρηγόρη με τον τίτλο «Τι σημαίνει η γυναίκα βοηθός του άντρα». Στη βιβλική αφήγηση λέει ο Μακαριότατος για την δημιουργία του ανθρώπου, βλέπουμε την πρώτη εικόνα του γάμου και τη δημιουργία της οικογένειας. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και εν συνεχεία τον Παράδεισο μέσα στο οποίο έβαλε τον άνθρωπο. Εκεί είπε ο Κύριος ο Θεός, «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν», δηλαδή από το είδος του. Έτσι δημιούργησε από την πλευρά του ανδρός τη γυναίκα, την οποία ήγαγε προς τον Αδάμ. Ο δε Αδάμ υποδέχεται τη γυναίκα του προφητεύων, ένα και εν τούτου καταλήψει, δηλαδή εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν. Έφερε λοιπόν τη γυναίκα προς τον άντρα ο ίδιος ο Θεός, καθώς σήμερα φέρνει την νύμφη ο φατέρας στον ναό και την παραδίδει στον άντρα. Ο δε Αδάμ προφητεύει ενώπιον Κυρίου του Θεού την δημιουργία της οικογένειας. Τι σημαίνει όμως ότι η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα? Με ποιο τρόπο είναι βοηθός? Όχι βέβαια ότι εκείνος θα επιλέγει τις εργασίες που θα αναλαμβάνει και θα δίνει εντολές στη βοηθό του για όσες δουλειές δεν θέλει να τις κάνει ο ίδιος. Δεν προσκολά κανείς την ύπαρξή του στην υπηρέτριά του, ούτε εγκαταλείπει τον πατέρα και τη μητέρα του επειδή βρήκε υπηρέτρια. Αν αυτό ίσχυε, τότε θα σήμαινε πως το παιδί μένει με τους γονείς του έως ότου βρεθεί υπηρέτρια, αντικαταστάται των γονιών του και άρα η οικογένεια είναι άχρηστη αφού μπορεί να πάρει τη θέση της μια δούλα. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει με άφθαστο τρόπο την εικόνα των σχέσεων των δυο συζύγων. Υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού. Ο άντρας επέχει θέση Χριστού. Η γυναίκα δε επέχει την θέση της εκκλησίας του. Γι' αυτό και απευθυνόμενος στις γυναίκες ζητά να υποτάσσονται όχι ως άβουλες υπηρέτριες, αλλά ως η εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό. Απευθυνόμενος δε στους άνδρες ζητά όχι να τρέφουν τις γυναίκες τους ως χρήσιμα υποζύγια, αλλά να τις αγαπούν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ

κοινότητος του ζευγαριού. Κοινάς δι τας ευρωσύνας και τας λύπας ποιήσαστε. Κοινάς δε πάλιν τας φροντίδας, διδάσκει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτή η κοινότητα, η κοινωνία των συζύγων, είναι αληθώς φανέρωση μυστηρίου και είναι άξια μεγάλου θαυμασμού, διότι με τη δύναμη της αγάπης οδηγεί τα πρόσωπα των δυο συζύγων σε απίστευτο βάθος αμοιβαίας κατανοήσεως, στην υπέρβαση του εγώ και στην διάνοιξη του εαυτού προς τον άλλον. Είναι αληθές ότι για τους Ιουδαίους ο μοναδικός σκοπός του γάμου ήταν η τεκνογωνία. Η γυναίκα που δεν έδινε στον άντρα της παιδιά ήταν αντικείμενο απροκάλυπτης αποστροφής και θεωρείται μοιασμένη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της μητέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, της Ελισάβετ, η οποία συνέλαβε με τη χάρη του Θεού όταν ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. Περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτως μη πεποίκεν Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν όνειδός μου εν ανθρώπης. Δηλαδή κρυβόταν επί πέντε μήνες, λέγοντας αυτό μου το έδωσε ο Κύριος όταν θέλησε να σβήσει την τροπή μου από τα μάτια των ανθρώπων.

Στη θέση της γυναίκας στα χρόνια του Χριστού αναφέρονται τα αποσπάσματα που θα κοστούν στη συνέχεια. Είναι από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη «Η ιεροσύνη των γυναικών». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «Επέκταση». Η θεσμική θέση της γυναίκας, γράφει ο κύριος Γιοκαρίνης, στον Ιουδαϊκό κόσμο κατά την εποχή του Κυρίου είναι σαφώς υποβαθμισμένη και το γυναικείο ιδεώδες προσδιορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τον άνδρα, με την ευτυχία του άνδρα και την ευημερία του και με τα γενικότερα συμφέροντα της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή η γυναίκα να γίνει αντιληπτή ως ανεξάρτητο πρόσωπο, δυνάμενο να καταξιωθεί αυτοδύναμα. Είναι ανθρώπινον, αλλά προέρχεται από τον άντρα και για τον άντρα υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς της και το μέτρο αξίας. Η αξιολογική υποτίμηση της γυναίκας ως ανθρώπινου προσώπου βρίσκει την έκφρασή της στη λατρευτική δοξολογική ευχαριστία του Ιουδαίου, ο οποίος ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι δεν τον έκαμε γυναίκα. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του και τις καταπεριστάσεις ευκαιρίες προάγει τη γυναίκα και την εξυψώνει στο επίπεδο του ισότιμου προς τον άντρα προσώπου, αναγνωρίζοντάς της την ικανότητα αυτοκαταξίωσής της. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Γι' αυτό, κατά τη μαρτυρία του Λουκά, οι γυναίκες σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Ιησού και αυτός διόδευεν κατά πόλην και κόμιν, κηρύσσων και επαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού. Και οι δώδεκα συναυτό και γυναίκες τινές, Μαρία, η καλούμενη Μαγδαληνή, και Ιωάννα και Σουσάννα, και έτερε πολλέ έτινες διοικώνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Η γοητεία του απελευθερωτικού μηνύματος του Σωτήρα Χριστού προβάλλεται μέσα από περιστατικά όπως εκείνο των δύο αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας, όταν η δεύτερη αφήνει τη φροντίδα της περιποίησης του φιλοξενουμένου επισκέπτη Ιησού στο σπίτι τους για να ακούσει τους λόγους του. Το γεγονός αυτό το σχολιάζει ο κύριος Εφήμος, λέγοντας ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Η αρενοκρατούμενη Ιουδαϊκή κοινωνία είναι διαποτισμένη από τις πιο έντονες πατριαρχικές αντιλήψεις, από τις οποίες ούτε και οι μαθητές του Κυρίου μπορούν να απομακρυνθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό της συνομιλίας του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα. Όταν οι μαθητές του είδαν τον Χριστό να

συνομιλεί μαζί της, εθαύμαζον ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς με αντίπεν τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Η πορεία αυτή των μαθητών αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τις βαθύτατες ρίζες μιας αρενοκρατικής νοοτροπίας. Την περιθωριοποιημένη, υποτιμωμένη και υποβαθμισμένη γυναίκα του Ιουδαϊσμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής προσεγγίζει ο Ιησούς για να της προσφέρει τρόπους απεγκλωβισμού από τα αδιέξοδα της ανδροκρατούμενης εβραϊκής κοινωνίας και να την αποκαταστήσει με το κύρος του. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορούν αρκετά περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου, όπως Α, η διάσωση της Μιχαλίδας από βέβαιο θάνατο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Β, η καταδίκη της λύσης του γάμου από τον άνδρα κατά πάσαν αιτίαν, όπως επίσης διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γ, η συμμετοχή του Κυρίου στην οδύνη των αδελφών του Λαζάρου, η οποία οδήγησε στην Ανάσταση αυτού. Και Δ, η αποδοχή της πράξης της αμαρτωλής, η οποία πλένει με τα δάκρυα της μετανοίας της τα πόδια του Ιησού μέσα στο σπίτι Φαρισαίου, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και τα αλήφει με μύρο, όπως μας αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτή την εικόνα ο Μάρκος. Και με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής στο διάλογο που προκλήθηκε εξ αφορμής της προσφοράς των περιποιήσεων από μέρους ενός θρησκευτικά καταδικασμένου και απορριπταίου ανθρώπου και κοινωνικά περιθωριοποιημένου, ο Κύριος σαφώς τοποθετείται υπέρ της γυναίκας με βάση το μέτρο της ποιότητας έκφρασης, της αφοσίωσης του ανθρώπου στα υψηλά ιδανικά. Στο σημείο αυτό αντιλαμβανόμαστε ως σημαντικού θεολογικού περιεχομένου το λόγο του Κυρίου, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων και ο επίσης αυτή λαλληθίσετε εις μνημόσυνον αυτής. Το γεγονός ακόμη ότι κατά τα Σάββατο ο Κύριος θεράπευε όχι μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες είναι μια αξιοσημείωτη πρακτική η οποία υποδηλώνει την τοποθέτηση της γυναίκας και του άνδρα στο ίδιο επίπεδο. Η σημαντικότητα της πρακτικής αυτής προβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του Σαββάτου ως ημέρας αφιερωμένης στο Θεό, η οποία στο πλαίσιο της δικής του παρουσίας μεταβάλλεται σε χρόνο της Βασιλείας του Θεού, εντός του οποίου συντελείται η μεταμόρφωση του κόσμου και η αποκατάσταση στο πρόσωπό του της ενότητας του διηρημένου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει «Ταύτην δε θυγατέρα βράν ούσαν ουκέ δηληθήνε από τη δοσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Αναφορικά με το θέμα της μαρτυρίας του γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, παρατηρούμε ότι ενώ η μαρτυρία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή είναι αρχαιότερη, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει μόνο άνδρες, στα Ευαγγέλια όμως οι γυναίκες γίνονται μάρτυρες του καινού μνημείου, όπως μας το παραδίδει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και του Αναστάντος. Η αναφορά της μαρτυρίας γυναικών για το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ενέχει μια ιδιάζουσα σημαντικότητα όσον αφορά το κατά πόσον αναβαθμίστηκε η θέση της γυναίκας και εξισώθηκε με εκείνη του άντρα, ώστε η μαρτυρία της να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για ένα κεφαλαιόδους σημασίας θέμα, δεδομένου ότι κατά την ισχύουσα δικονομική αρχή της εποχής αυτής η μαρτυρία των γυναικών δεν γινόταν δεκτή λόγω της αφαιρεγκαιότητάς της. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Κέλσου για την καταπολέμηση της Ανάστασης του Κυρίου ήταν η μαρτυρία των γυναικών. Επίσης κρίνουμε ως αξιόλογο το γεγονός ότι ενώ η συγγραφή των Ευαγγελίων έλαβε χώρα αρκετές δεκαετίες μετά τα ιστερούμενα γεγονότα, η παράδοση της Εκκλησίας ως προς το θέμα αυτό εμφανίζεται πάγια και εμπεδωμένη παρά τους αρνητικούς παράγοντες επιβίωσής της και διασώζεται με την προοπτική ασφαλώς να πείσει για την αλήθεια του γεγονότος. Η τοποθέτηση του Κυρίου απέναντι στη γυναίκα γίνεται σαφής
τόσο στο επίπεδο της ιστορικής παρουσίας της, όσο και στο επίπεδο της εσχατολογικής προοπτικής της ζωής της Εκκλησίας, με τη συγκλονιστική δήλωσή του ότι «Η τελώνε και η πόρνε προάγουσι μας εις την Βασιλείαν του Θεού».

καινούργια πραγματικότητα εισάγεται, την οποία διαμορφώνουν νέες αξίες, και μια νέα τάξη πραγμάτων και σχέσεων καθιερώνεται, αυτή την οποία θα διατυπώσει συνοπτικά ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, γι' αυτό ουκ ενιάρσεν και θήλει. Η ισότητα του άνδρα και της γυναίκας, η οποία εκπηγάζει από τον ενανθρωπίζοντα θεολόγο, αποτελεί θεμελιώδη πίστη του χριστιανισμού. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον η Εκκλησία κατόρθωσε να καταστήσει βιωματική εμπειρία το δόγμα της ισότητας των φύλων στο επίπεδο της δικής της πραγματικότητας, της Εκκλησίας της ιστορίας, ή οι αντίθετες πιέσεις της ιστορικής πραγματικότητας περιόρισαν την Εκκλησία στη διαμόρφωση μιας ισόρροπης σχέσης στο επίπεδο μόνο της λατρευτικής ζωής, η οποία συνδέεται με την υπέρβαση των ιστορικών οριοθετήσεων. Πράγματι, στη λατρεία επισημαίνουμε την προσέγγιση της ισότητας των δύο φύλων με την κατάκτηση της αγιότητας και την αποδιδόμενη τιμή στη Θεοτόκο. Η βιωματική εμπειρία της λατρευτικής ζωής προσφέρει την αίσθηση μιας εξισορρόπησης, ένα είδος δημοκρατίας των ουρανών, γιατί ο αγιασμός των πιστών αρχίζει από εδώ, χωρίς όμως να τολμήσει η Εκκλησία να προχωρήσει στην κοινωνική ή εκκλησιαστική πράξη. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, φρονούμε ότι το μήνυμα του Κυρίου, όπως αυτό αναπτύσσεται διόλης της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης, είναι ότι η κατάρα που βάρνει τη γυναίκα απαλήφεται εντός της Εκκλησίας, και η αρχή της τυπολογικής ταυτότητας της γυναίκας με το ανθρώπινο γένος στη Βασιλεία του Θεού είναι μέρος του αρχικού Ευαγγελισμού.

Ξαναγυρίσουμε όμως το βιβλίο του Μακαριωτάτου, «Το πνεύμα μη σβαίνετε», και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο απεκατέστησε την ιερότητα του γάμου, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά καταργώντας την ιουδαϊκή παράδοση που έβλεπε στο γάμο μια απλή συμβίωση, τον ανύψωσε σε θέση μυστηρίου. Ουκέτι συν δύο, αλλά σάρξ μία. Οούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Πάνω στο γάμο, ως μυστηριακή μορφή ενώσεως ανθρώπων, εδράζεται πλέον τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία. Η χριστιανική οικογένεια είναι λοιπόν στην ουσία της υπερβατική, αφού γεννάται εν μυστηρίο. Η ευλογία Κυρίου στην οποία έχει η σχέση των συζύγων απλώνεται πλέον και στη σχέση των παιδιών με τους γονείς των. Η τεκνογωνία δεν είναι βέβαια ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου, αλλά μέσα στα πλαίσια του χριστιανικού γάμου τα παιδιά είναι ευλογημένος καρπός του. Είναι ασφαλώς μεγαδόρον του Θεού προς τους γονείς, αλλά είναι επίσης πεδίο μεγάλης δοκιμασίας και ευθύνης. Τα παιδιά γίνονται το κέντρο της ζωής, γίνονται το κέντρο της μέρημνας των γονέων, αφού στους γονείς ανατίθεται όχι μόνο η δημιουργία του νέου ανθρώπου, αλλά και η ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Εκτρέφεται αυτά τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί έχει με τους γονείς του πνευματική και όχι μόνο βιολογική σχέση. Λέγοντας ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει ώστε το παιδί να φάει, να παίξει, να μάθει, ορίζουμε τις διαφορετικές λειτουργίες του γονέως, καθώς μια από τις οποίες απαιτεί σκληρή προσπάθεια και μεγάλη ευαισθησία. Πρέπει να φάει σημαίνει πρέπει οι γονείς να καλύψουν τις ανάγκες της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, την τροφή του, τα ενδυματά του, την υγεία του. Πρέπει επίσης να το διδάξουν πώς να τρώει, πώς να ντύνεται, πώς να φροντίζει το σώμα του και ακόμα πώς να συμπεριφέρεται. Πρέπει να παίξει σημαίνει πρέπει οι γονείς να φροντίσουν να διδάξουν το παιδί με τι και υπό ποιους όρους μπορεί να διασκεδάζει, ποιες επιτρέπεται να είναι οι παρέες του, όπως επίσης γιατί και πότε το παιχνίδι πρέπει να υποχωρεί για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις που έχει, αν και είναι παιδί. Πρέπει να μάθει σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει στο παιδί όχι μόνο να πάει στο σχολείο, αλλά και να παρακολουθεί σωστά τα μαθήματά του, ώστε να αποκτά τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ζήσει, να σταδιοδρομήσει, να αποκτήσει δική του οικογένεια και να προσφέρει στην κοινωνία. Πρέπει επίσης οι γονείς να φροντίσουν για τη μίση τους στην πίστη, αλλά και τη ζωή της Εκκλησίας, και ακόμη να φροντίσουν για την εξωσχολική παιδεία του. Όλες αυτές οι φροντίδες απαιτούν από τους γονείς μεγάλες ικανότητες, απαιτούν ολόπλευρη αφοσίωση, απαιτούν πνεύμα διάκρισης και σύνεσης. Είναι φανερό από αυτήν την κατά ανάγκη περιληπτική αναφορά ότι το έργο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών είναι εξαιρετικά σύνθετο. Ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ πατέρα και μητέρας είναι επί αιώνες δεδομένος και κατά κανόνα λειτουργούσε αποδοτικά. Επί αιώνες ο άνδρας κάλυπτε τις οικονομικές ανάγκες και η μητέρα έχει περίπου το σύνολο των ευθυνών της ανατροφής. Σήμερα όμως η γυναίκα πολύ συχνά καλύπτει και αυτή οι οικονομικές ανάγκες. Στο σημερινό πλαίσιο ζωής η ρόλη των γονέων δεν είναι δεδομένη. Ο επιμερισμός καθηκόντων δεν είναι αυτονόητος για όλα τα ζευγάρια και σπανίως είναι λειτουργικός, σπανίως είναι αποδοτικός. Σήμερα πια οι σύζυγοι πρέπει να βρίσκουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντά των. Στη σημερινή οικογένεια τα στερεότυπα του πατέρα και της μητέρας δεν ισχύουν. Σήμερα ο πατέρας μπορεί να πλένει το παιδί ή να του μαγειρεύει, ενώ η μητέρα διαρευνά σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί. Επί αιώνες αυτό που είχε σημασία ήταν η ενίσχυση αυτών των στερεοτύπων. Η κατάργησή τους έχει οδηγήσει σε ουσιαστική διάλυση της οικογένειας και η αντικατάστασή της από μια θα λέγαμε συμβιωτική μονάδα. Πολλοί από εμάς έχουν φοβηθεί και επιζητούν την επιστροφή στο παλαιό σχήμα οικογένειας, αλλά αυτή η επιστροφή είναι αδιανόητη και επιπλέον μη λειτουργική. Είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όχι μόνο των γονιών, αλλά και ημών των πνευματικών των, να βρούμε τους τρόπους που η οικογένεια μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί και να επιτελεί το χρέος της απέναντι του Κυρίου, χωρίς δεδομένους όρους των συζύγων, χωρίς στερεότυπα. Ωστόσο, και πάντοτε μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, η μητέρα έχει απολύτως ιδιαίτερο ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο ρόλο.
Η Εκκλησία καταδικάζει με αυστηρότητα την καταπίεση της γυναίκας. Καταδικάζει με αυστηρότητα τη μετατροπή της σε πρόσωπο χωρίς δικαιώματα. Καταδικάζει την υποτίμησή της. Αιώνες πριν τα φεμινιστικά κινήματα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει με ασυνήθιστη οξύτητα. Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσία, ου καπενώ τη συνήθεια. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία. Και συνεχίζει ορίζοντας την νομοθεσία του χριστιανού. Οράτε των ίσων της νομοθεσίας, εις ποιητής ανδρός και γυναικός, εις χους αμφότεροι, εικόν μία, νόμος εις θάνατος εις ανάστασης μία. Αν κάπου δεχθεί διάκριση, θα το κάνει μόνο για να τιμήσει την μητρότητα. Ουδέν γαρ μητρός εσπλαχνότερον, και τούτο λέγω ή να τιμάστε νομοθετήσω τας μητέρας. Όμως εδώ θα πρέπει να διακόψουμε. Για τις ανάγκες της εκπομπής μας χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο του Μακαριωτάτη Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, «Το πνεύμα μη σβαίνεται», των εκδόσεων Γρηγόρη, και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη, «Η ιεροσύνη των γυναικών», έκδοση Επέκταση. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Χριστόφορος Χριστοφορίδης και εγώ, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών μας για την αρχαιολατρία. Ο τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, κύριος Λάμπρος Κόντζος, θεολόγος, είναι μαζί μας. Κύριος Κόντζο, καλώς ήλθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κυρία Νομοστοπούλου.
1: Σε παλαιότερη εκπομπή που είχατε κάνει με τον πατέρα Χρυσόστομο Μαϊνδόνη, αναφερθήκατε στις σχέσεις του σύγχρονου φαινομένου της αρχαιολατρίας με τη νέα εποχή. Θα θέλαμε σήμερα να κάνουμε μια πιο διεξοδική και λεπτομερή αναφορά σε αυτό το θέμα. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να ισχυριζόμαστε ότι η αρχαιολατρία είναι προϊόν της νέας εποχής?
2: Μάλιστα. Κυρία Νομοστοπούλου, και σε προηγούμενες εκπομπές κάναμε εκτενή λόγο και αποδείξαμε ότι το κίνημα της αρχαιολατρίας, το διεθνές κίνημα, γιατί όπως είχαμε πει, θυμάστε, η αρχαιολατρία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι παγκόσμιο. Και αποδείξαμε με στοιχεία ότι η αρχαιολατρία, η επαναφορά δηλαδή στις αρχαίες πρωτόγονες πίστης, δεν είναι μια αυθόρμητη έτσι παρόρμηση κάποιων ανθρώπων, αλλά είναι ένα παρακλάδι, ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στη νέα εποχή. Και αυτό τι μας κάνει για να το ισχυριζόμαστε? Αν ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στα ίδια τα κείμενα των αρχαιολατρών και σε εκείνα των παραγόνων της νέας εποχής, θα δούμε έναν καταπληκτικό πραγματικά συσχετισμό και μια καταπληκτική συμφωνία. Έστω για παράδειγμα η κοσμοθεωρία τους είναι ταυτόσιμη, τα πιστεύω τους είναι ταυτόσιμα, η περιθείου Θεού δηλαδή αντιλήψεις τους είναι ταυτόσιμες, οι περιανθρώπου θεωρίες τους είναι ταυτόσιμες, οι περικόσμου αντιλήψεις τους το ίδιο, η περιηθικής ταύτιση των απόψεων με τη νέα εποχή, έχουν μια ταυτότητα απόψεων, τι σημαίνει ηθική, τι είναι ηθική, θα δούμε παρακάτω. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Νομοστοπούλου, είναι ο έκδηλος αποκρυφισμός της νέας εποχής, ο οποίος συναντάται κατά κόρον μέσα στις διάφορες ομάδες των αρχαιολατρών. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι η περικοινωνίας αντίληψη. Η νέα δηλαδή αντίληψη που έχει η νέα εποχή για την κοινωνία και είναι πραγματικά τη συναντάμε στις περικοινωνίες αντιλήψεις των αρχαιολατρών.
1: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την νέα εποχή, αλλά δεν κάνει κακό να μιλήσουμε άλλη μία για να μπορέσει να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι ακριβώς είναι. Μπορείτε να μας δώσετε με απλά λόγια τι είναι η νέα εποχή για να μπορέσουμε στη συνέχεια να οριοθετήσουμε και την αρχαιολατρία?
2: Μάλιστα, κυρία Νομοστοπούλου. Η νέα εποχή είναι ένα σύγχρονο παγκόσμιο αόρατο πλέγμα συγκεκριμένων θρησκευτικών αντιλήψεων, οι οποίες είναι βασισμένες κατά κύριο λόγο στις ανατολικές θρησκείες, όπως είναι οι απειράριθμες μορφές του Ινδουισμού, Βραχμανισμού, Γκουρουισμού, όπως είναι ο Βουδισμός, όπως είναι ο Ζενισμός, αλλά όμως είναι βαθύτατα συνυφασμένες με θρησκευτικές πίστεις που ανάγονται στην ιδωλολατρία και τον αποκρυφισμό και φτάνουν χωρίς υπερβολή και ως τον σατανισμό με την νεοσατανική του μορφή. Αυτό είναι νέα εποχή, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, δεν γνωρίζουμε ηγέτες, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένες αρχές, αλλά όμως το γνωρίζουμε αυτό καθεαυτό ως φαινόμενο. Και έχει σημασία ότι η νέα εποχή, το κίνημα της νέας εποχής, κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο αντιχριστιανικός του στόχος. Στόχος του είναι ο χριστιανισμός. Όταν λέμε νέα εποχή, εννοούμε ότι αφήνουμε πίσω την χριστιανική εποχή και μπαίνουμε σε μια άλλη μεταχριστιανική εποχή, όπως θέλουν να την οριοθετούν οι διάφοροι παράγοντες της νέας εποχής. Αυτή την εποχή την ονομάζουν νέα υδροχοϊκή εποχή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο όρος υδροχοϊκή εποχή είναι παρμένη από τον αποκρυφισμό και συγκεκριμένα από την αστρολογία, όταν οι ίδιοι οι αστρολόγοι οριοθετούν και λένε ότι υποτίθεται ότι η Γη κάθε 2.000 χρόνια έχει μια μετάπτωση ζωδιακή. Και είπαν ότι το 2000 που περάσαμε μετατοπίθηκε η Γη στον αστερισμό του υδροχώου από τον ισταρισμό των ιχθύων. Βεβαίως εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ιχθύς, είναι ένα θα λέγαμε απόκριφο έτσι σύμβολο του χριστιανισμού. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι πρώτοι χριστιανοί τον ιχθύ, ο ιχθύς συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Γιατί τα γράμματα αυτής της λέξεως Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, έτσι, ιχθύς. Και θέλουν να ονομάζουν την εποχή τη χριστιανική, τα 2000 χρόνια μέχρι σήμερα, εποχή των ιχθύων. Και λένε ότι πέρασε ανεπιστρεπτή η εποχή των ιχθύων, δηλαδή του χριστιανισμού, και ήρθε η νέα εποχή του υδροχώου, της υδροχωικής εποχής. Οπότε ο χριστιανισμός πλέον αποδυναμώνεται και ένα νέο πνευματικό προσκήνιο έρχεται μπροστά μας, απλώνεται μπροστά μας. Θέλω ακόμη να παρατηρήσω ότι στη νέα εποχή έχουμε μια φοβερή πραγματικά προώθηση του αποκρυφισμού. Μυστήριο, μυστικές δυνάμεις, αστρολογία, μαντική, εναλλακτική ιατρική, όπως είναι η ειρηδοθεραπεία, η δυναμική θεραπεία δια του αγγίγματος από χαρισματικά άτομα, εντός εισαγωγικών χαρισματικά άτομα, ακόμα και η λεγόμενη ομοιοπαθητική θεραπεία εντάσσεται στην υπηρεσία της νέας εποχής όταν γίνεται σε συνδυασμό με τον αποκρυφισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης η νέα εποχή δυστυχώς, κυρία Ρωμοστοπούλου, προωθεί τη μαγεία. Δεν είναι τυχαίο στην εποχή μας που η απόκρυφη αυτή επιστήμη, εντός εισαγωγικών επιστήμη, έχει πάρει τεράστιες πραγματικά διαστάσεις. Θέλουν να εμπεδώσουν τη δύναμη και την παρουσία του σατανά και να τονίσουν την παρουσία του Θεού στην κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος εξάπλωσης της μαγείας. Με λίγα λόγια, η νέα εποχή είναι το κίνημα εκείνο που βρίσκεται στα χέρια κάποιων που θέλουν να επιβάλλουν μια νέα πραγματικά κατάσταση στην ανθρωπότητα. Και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
1: Κύριε Σκόντζο, πώς μπορούμε να εντάξουμε το αρχαιολατρικό κίνημα στο πλέγμα της νέας εποχής?
2: Για να καταλάβουμε αυτή τη σχέση, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορική διαδρομή. Όλοι οι μάγοι και οι αποκρυφιστές του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, και των νεωτερών χρόνων και των σύγχρονων καιρών, υπήρξαν και υπάρχουν οι καλύτεροι και πιο χαρακτηριστικοί φορείς των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών και πολέμοι του χριστιανισμού. Αυτό λέει πολλά.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε, μιλήσαμε και προηγουμένως, ότι η μαγεία, οι μάγοι, οι αποκρυφιστές είναι τα κύρια στελέχη, οι άνθρωποι δηλαδή της νέας εποχής. Στα χρόνια της αναγεννήσεως και του διαφωτισμού προωθήθηκε η στροφή στις αρχαίες θρησκείες για να χτυπηθεί ο χριστιανισμός από κάποιους εκεί ανθρώπους οι οποίοι μισούσαν και είχαν αντιπαράθεση με τον χριστιανισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της θεοσοφίας, είχαμε μιλήσει για τη θεοσοφία σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας, που είναι ο κύριος φορέας και προωθητής της νέας εποχής. Τι είναι η θεοσοφία, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας? Είναι ένα κίνημα αποκρυφιστικό, το οποίο ιδρύθηκε από την Έλενα Μπλαβάτσκι, μια αποκρυφίστρια του 19ου αιώνα, στα 1875 στην Αμερική, και κύριο στόχος της ήταν να αναβιώσει όλες τις αρχαίες θρησκείες και να τις φέρει στο προσκήνιο και να συνενώσει αυτές τις θρησκείες, έτσι, για να αποτελέσει κατόπιν το κύριο υπόβαθρο της νέας εποχής. Επίσης θα πρέπει να δούμε το αρχαιολατρικό κίνημα, το οποίο πράγματι προέρχεται μέσα από τις τάξεις τους και είναι, κυρία Αναγνωστοπούλου, δυστυχώς ο προωθητικός κρυός της νέας εποχής. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί δεν μπόρεσαν αλλιώς οι νεοϋποχήτες να μπορέσουν να προωθήσουν τις θέσεις τους, αλλά να αλώσουν εσωτερικά τις μεγάλες θρησκείες και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό. Και πώς μπορούν να τον αλώσουν? Με το να φτιάχνουν διάφορα θρησκευτικά κατασκευάσματα μέσα στα διάφορα κράτη, όπως είναι οι αρχαιολατρικές θρησκείες, να ξυπνούν έναν ιδιότυπο θρησκευτικό εθνικισμό και να μπορούν έτσι να εξοβελίζουν τον χριστιανισμό, τον οποίο τον θεωρούν μια υπερεθνική θρησκεία, ένα ιουδαϊκό κατασκεύασμα, μια ιουδαϊκή αίρεση. Όμως, κυρία Ναυροστοπούλου, από τις έρευνες που έχω κάνει, η αρχαιολατρία είναι κατά βάση η μέθοδος εκείνη και ο τρόπος ώστε να εδραιωθεί η λεγόμενη πανθρησκεία. Τι είναι η πανθρησκεία?
1: Για μιλήστε μας για την πανθρησκεία. Ακούμε πολλές φορές για τη μελετόμενη αυτή υπερθρησκεία. Ποια θα είναι η μορφή της αν τελικά θα γίνει πράξη από τους εμπνευστές της?
2: Είχα προηγουμένως σας είπα για την θεοσοφία.
1: Ναι.
2: Η θεοσοφία είχε ως στόχο, και εν πολλής αυτόν τον στόχο τον πραγματοποίησε, να φέρει στο προσκήνιο νεκρές θρησκείες, νεκρά θρησκευτικά μορφώματα, τα οποία τα ανέμιξε με άλλες ζώσεις θρησκείες, κυρίως τις θρησκείες της Ανατολής, όπως είναι ο Γκρουισμός, ο Βουδισμός, ο Ζενισμός κλπ.
1: Ναι.
2: Και τι έλεγε η θεοσοφία? Ότι σε όλες τις θρησκείες, και το λέγεται, το διατυμπανίζει, υπάρχουν ψήγματα αλήθειας. Αν ενώσουμε όλες τις επιμέρους αλήθειες, θα βρούμε την αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό.
1: Αυτό είναι παζλ.
2: Βεβαίως είναι παζλ. Δεν είναι σωστό. Είναι ένα τέχνασμα για να πέσουν στην παγίδα κάποιοι. Σας είπα και προηγουμένως ότι αφού δεν μπόρεσαν να εγκρεμίσουν την Εκκλησία οι διάφοροι εχθροί της ανά τους αιώνες, χτυπώντας την καταμέτωπον, σκέφτηκαν να την διαλύσουν εκ των έσω. Ο συγκριτισμός και η νόθευση της αλήθειας με τη συνένωσή της με το ψεύδος είναι ο καλύτερος τρόπος να την εκμηδενίσουν. Και αυτό είναι η πανθρησκεία.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, εδώ ακούμε για διάφορους διεθνείς θρησκευτικούς οργανισμούς με ύποπτους στόχους. Έτσι, κάποια παγκόσμια συμβούλια, εκκλησιών,
1: ναι.
2: Κάποια, αν και μετέχουμε βεβαίως και σαν εκκλησία εμείς έτσι σαν, σε αυτό το διεθνή οργανισμό, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά βέβαια. Υπάρχει η Ενωτική Εκκλησία του Μουν, για παράδειγμα. Ενωτική Εκκλησία του Μουν, αυτό του Νότιου Κορεάτου.
1: Ναι, ναι,
2: έτσι, γνωστά.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν οι διαθρησκειακές προσευχές της Ασίζης, που τις προωθεί το Βατικανό, και δεν ξέρω γιατί. Και εκεί μάλιστα δεν έχουμε απλά έναν διάλογο, μια συνάντηση, μια ανταλλαγή απόψεων. Αλλά τι έχουμε στην Ασίζη? Έχουμε συμπροσευχή.
1: Ναι.
2: Έχουμε συμπροσευχές.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, όλοι τους αναγνωρίζουν ένα κάποιον αόριστο Θεό και προσεύχονται σε αυτόν τον Θεό.
1: Ο καθένας στο δικό του.
2: Βουδιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Χριστιανοί. Έτσι. Όμως, τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση συνύπαρξης αλήθειας και ψεύδους? Σαφώς και όχι, κυρία Γνωστοπούλου. Το ψεύδος είναι ψεύδος. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας γι' αυτό?
2: Είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία συνάφεια μεταξύ Χριστού και Βελίαρ, μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή έχουμε την αλήθεια αποκεκαλυμμένη, που εμείς την έχουμε γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας, η ίδια η αυτοαλήθεια, σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο. Δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε άλλες αλήθειες. Την αλήθεια την έχουμε στα χέρια μας. Είναι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι στην Εκκλησία του Χριστού η αλήθεια, κυρία Ναυροστοπούλου.
1: Και τι κάνει η Εκκλησία μας γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα κάνει ό,τι μπορεί να περισσώσει και να περιχαρακώσει την αλήθεια. Όμως και δίνει να καταλάβουν οι πιστοί ότι η μόνη υπερεθνική θρησκεία είναι μόνο η χριστιανική πίστη και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία μας, κυρία Ναυροστοπούλου. Τι μας λένε οι Ιεραπόστολοί μας στην Αφρική? Όπου πάνε οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι γίνονται ενθουσιωδώς δεκτοί, σέβονται απόλυτα τις παραδόσεις τους και γίνεται ένα έργο καταπληκτικό. Συναδελφώνει πραγματικά τους λαούς. Όπου γίνονται Ορθόδοξοι, συναδελφώνονται. Γίνονται οι άνθρωποι αυτοί οι φωνές της Ελλάδος μας. Δεν είναι μονάχα της Ορθοδοξίας μας, αλλά και της Ελλάδος μας. Άρα λοιπόν, έχουμε να αντιτάξουμε στην λεγόμενη εφιαλτική αυτή πανθρησκεία την Ορθοδοξία μας, την πραγματική, πραγματικά υπερεθνική θρησκεία.
1: Κύριε Σκόντζο, ας μιλήσουμε σήμερα για τις βασικές θρησκευτικές πίστες των αρχαιολατρών, οι οποίες είναι, όπως τονίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής.
2: Σαφώς και είναι ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής. Μιλήσαμε και στην αρχή. Αν ανατρέξουμε στα ίδια τα κείμενά τους,
1: ναι,
2: που αυτή τη στιγμή δεν είναι του παρόντος, να αρχίσουμε να διαβάζουμε μέσα από τα κείμενα αυτά. Προτρέπουμε όσους από τους αναγνώστες μας θέλουν να διαπιστώσουν αυτές τις ταυτόσιμες αντιλήψεις, ας αγοράσουν, ας πάρουν κάποια από τα περιοδικά των αρχαιολατρών, ας τα συγκρίνουν με εκείνα της νέας εποχής και θα δουν πραγματικά αυτές τις αντιλήψεις. Έστω για παράδειγμα, οι περί Θεού ή μάλλον περί Θεών αντιλήψεις τους.
1: Ναι.
2: Τι λένε οι νεοϋποχήτες, τι λένε οι αρχαιολάτρες. Λένε ότι δεν υπάρχει Θεός εξωσυμπαντικός, υπερκόσμιος, εξωκόσμιος Θεός, αλλά ο Θεός ή οι Θεοί κατά αυτούς γεννήθηκαν, υπάρχουν, κινούνται μέσα στα στενά όρια του σύμπαντος, μέσα στα στενά όρια του κόσμου. Αυτό πώς θα το λέγαμε στη φιλοσοφική γλώσσα? Θα το λέγαμε πανθεϊσμό. Είναι ένας φιλοσοφικός όρος, ο οποίος λέει ότι όταν ο Θεός ταυτίζεται με τον κόσμο ή ο κόσμος ταυτίζεται με τον Θεό, αυτό είναι πανθεϊσμός. Εν το παν δηλαδή.
1: Μάλιστα. Και περί ανθρώπου αντιλήψεις τους.
2: Θα ήθελα πριν μιλήσω για την περιανθρώπου, για τις περιανθρώπου αντιλήψεις τους, ακόμη να πω για το Θεό. Όταν οι νεοϋποχήτες και οι αρχαιολάτρες δέχονται ότι πηγή και μήτρα των Θεών είναι ο κόσμος, είναι δηλαδή η ύλη στην ουσία, θεοποιούν την ύλη. Στην ουσία δεν δέχονται τον Θεό αυτόν καθεαυτός, παντοδύναμο, αυθύπρακτο, αίδιο, όπως τον δεχόμαστε και τον πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά δέχονται έναν αίδιο υλικό κόσμο. Μάλιστα ονομάζουν αυτόν τον κόσμο ότι είναι αυτοπάτορ, αυτοτροφεύς του εαυτού του και αυτοανακυκλούμενος. Δηλαδή στην ουσία οι άνθρωποι λατρεύουν την ύλη, τον υλικό κόσμο, ο οποίος υποτίθεται ότι γέννησε το θείον ή τους θεούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι όταν εμείς μιλάμε και λέμε ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι λίαν επιβλαβής για την πνευματική προκοπή των ανθρώπων, έχουμε δίκιο. Και λέμε ότι αν δεχτούμε αυτές τις αντιλήψεις, στην ουσία θα λατρεύσουμε την ύλη, την άψυχη ύλη.
1: Σωστά.
2: Τώρα,
1: γιατί περί ανθρώπου
2: αντιλήψεις τους, και πάλι εδώ έχουμε μια φοβερή πραγματικά διάσταση από την χριστιανική αντίληψη περί ανθρώπου. Οι άνθρωποι, όπως και οι θεοί κατά αυτούς, ξεπήδησαν μέσα από τον υλικό κόσμο. Άρα είναι ομοουσίοι με τους θεούς. Που σημαίνει τι?
1: Βέβαια.
2: Ότι ο άνθρωπος είναι και αυτός Θεός.
1: Το διδάσκουν γι' αυτό.
2: Και όχι κατά χάριν Θεός, όπως πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, ότι θα μας αξιώσει ο Θεός αφού φτάσουμε στην αιώνια ζωή και θα αποκτήσουμε με τη χάρη του Θεού την κατά χάριν θεότητα. Εδώ έχουμε φύση θεότητα. Είναι αυτό, κυρία Αναγνωστοπούλου, στη θεολογική γλώσσα που ονομάζουμε την προσπάθεια του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που φάνηκε στον κόσμο να γίνει Θεός. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, όλη η ιστορία με εκείνον τον περιβόητο καρπό,
1: ναι,
2: ήταν να γίνουν θεοί.
1: Φυσικά.
2: Έτσι. Και εδώ έχουμε αυτή την πίστη η οποία μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός. Αλλά όμως έχουμε.
1: Και οι περικός με αντιλήψεις
2: τους. Και οι περικός με αντιλήψεις τους, μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι αυθύπαρκτος. Σε αντίθεση βεβαίως με τις επιστημονικές, τις τελευταίες επιστημονικές, έτσι, τα πορίσματα της επιστήμης που λέει ότι ο κόσμος καταραίει. Έτσι, η εντροπία. Είναι ένα, ναι, μια, ναι, θεωρία που λέει ότι ο κόσμος εξαντλούνται τα καύσιμα, εξαντλούνται οι δυνάμεις κλπ. Και θα, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ο κόσμος. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται σε αντίθεση, σε ευθεία αντίθεση ακόμα και με τις τελευταίες επιστημονικές, με τα επιστημονικά πορίσματα.
1: Τώρα, ποια είναι η περιηθική αντιλήψη των αρχαιολατρών?
2: Πρώτα απ' όλα, στους αρχαιολάτρες, στα διάφορα αρχαιολατρικά, έτσι, στις αρχαιολατρικές ομάδες, αλλά και στην νέα εποχή, δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής. Μέσα από τα επίσημα κείμενά τους, μας λένε ότι ο όρος ηθική, η έννοια ηθική, είναι γέννημα των Εβραίων και των Χριστιανών, να υποδουλωθεί ο άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Διαβάζουμε μέσα στα κείμενά τους και μας λένε ότι ήρθε ο Χριστιανισμός ως εβραϊκή αίρεση και μας έφτιαξε ηθικούς κανόνες και μας εγκλώβησε και έτσι μας αφαίρεσε την ελευθερία μας. Όμως είναι έτσι, κύριε Νομοστοπούλου? Είναι εγκλωβισμός η ηθική?
1: Εγκλωβισμός είναι τα πάθη.
2: Τακτοποίηση, ακριβώς. Είναι τα πάθη. Οι άνθρωποι αυτοί και της νέας εποχής αλλά και των αρχαιολατρών θέλουν μια ελευθερία ικανοποίησης των αισθήκτων. Όμως ο άνθρωπος τι διαφέρει από τα ζώα?
1: Αυτό είναι εγμελωσία.
2: Ακριβώς, ενδιαφέρει στο ότι μπόρεσε με την ηθική να τυθασεύσει τα άλογα ένστικτα και να τα θέσει στην υπηρεσία και του προσώπου και της κοινωνίας. Μας λένε ότι η αρχή και η απουσία των ηθικών δεσμεύσεων είναι από τους υποτιθέμενους θεούς τους. Ότι οι θεοί δηλαδή των αρχαίων θρησκειών δεν έβαζαν στον άνθρωπο τότε καμία ηθική δέσμευση.
1: Αφού ήταν ήδη ενήθικη.
2: Μα ακριβώς. Έτσι βόλευε αυτούς που έφτιαξαν τις θρησκείες αυτές σε όλες τις χώρες, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί μιμούμενοι οι άνθρωποι, τους θεούς που έφτιαξαν αυτή κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους,
1: είχαν μια καλή δικαιολογία.
2: Έτσι, είχαν μια πολύ καλή δικαιολογία να μην τυθασεύουν τα ενστικτά τους και έτσι να έχουν την ηθική τους συνείδηση ήσυχη, να πράττουν ό,τι θέλουν αυτοί.
1: Η περιελευθέρου έρωτος αντιλήψεις τους.
2: Η περιελευθέρου έρωτος αντιλήψεις τους. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς στον 21ο αιώνα, όταν χύθηκαν ποτάμια μελάνης, όταν καταναλώθηκε τεράστια ποσότητα θεάς ουσίας, κάποιοι άνθρωποι να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να φτιάξουν κανόνες που να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και τι λένε? Ότι όλοι αυτοί οι κανόνες είναι λάθος. Πρέπει να παραμεριστούν. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την ερωτική ζωή των ανθρώπων.
1: Ασυδοσία σε όλα δηλαδή.
2: Εδώ μιλάμε για ασυδοσία. Λένε οι ίδιοι, πάρα πολλές φορές τους ακούμε και τα γράφουν στα περιοδικά τους και τα ακούμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και λένε ότι όλοι οι κανόνες για τον έρωτα που έθεσε ο χριστιανισμός αντιστρατεύονται αυτή την χαρά της ζωής και εμείς θα την καταρρύψουμε.
1: Και αυτό καταντήσαμε.
2: Και βλέπουμε να συμμετέχουν στα εσχρά καρναβάλια, εκείνο στο γίνοντο Τυρνάβου για παράδειγμα που είδαμε αυτό το έσχος.
1: Μην το συζητάμε.
2: Έτσι. Και είπαμε έτσι για να καταλήξουμε, γιατί νομίζω η ώρα μας έχει περάσει, ότι είναι ταυτόσιμες οι περιηθικές αντιλήψεις των αρχαιολατρικών ομάδων με εκείνες της νέας εποχής. Μάλιστα υπάρχει ένα σλόγγαν της νέας εποχής που λέει «Ζήστε χωρίς περιορισμούς, ζήστε με βία, με σεξ, με μαγεία».
1: Και ο σκοπός σας να είναι να περνάτε καλά.
2: Και ο σκοπός είναι να περνάμε καλά σαν άτομα.
1: Προσέξτε. Σαν άτομα βέβαια. Όμως δεν μας παίρνει χρόνος να συνεχίσουμε. Ας σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στον ήχο. Και εσάς κύριε Σκοντζού που είστε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Γνωστοπούλου.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Οι εκπομπές μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ερμηνευτικές στην Παλαιά Διαθήκη, με βάση όμως την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Αποδίδουμε με απλότητα εξ ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου αναφερομένα στην κοσμοποιία, στη δημιουργία. Η νέα ομιλία την οποία αποδίδουμε με την εκπομπή, αρχίζουμε με την εκπομπή αυτή, είναι αναφερομένη στην τρίτη μέρα της κοσμοποιίας και λέει εκεί ωραία ο Άγιος Πατήρ ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πολύ ωραία. Λέγεται κόσμος γιατί πράγματι εκοσμήθη. Ο τεχνίτης του κόσμου λέγει και ήλιο και σελήνη και άστρης των ουρανών εκαλόπισε. Στόλισε τον ουρανό και με τον ήλιο και με τη σελήνη και με τα άστρα και τη γη την εστεφάνωσε με άνθη και φυτά και όλη γενικά την κτήση την επίκυλε, την καλόπισε με διάφορα κοσμήματα. Εμείς τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία του Θεού δημιουργήματα πρέπει μέσα από την καρδιά μας να αναπηδούμε σε ύμνο και δοξολογία στο Θεό και να φωνάζουμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». «Ημάς δε», λέγει ο Χρυσόστομος, «δι πρέπει τον της δημιουργίας λόγων αναλαμβώντας», λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και ζούμε και απολαμβάνουμε είναι δημιουργήματα του Θεού, θαυμάζειν μεν τα γεγεννημένα, να θαυμάζουμε τα ίδια τα δημιουργήματα και από τα αλλά να μην σταματά ο θαυμασμός μας σε αυτά, αλλά από αυτά προσκυνήν τον τεχνίτην, να δοξάζουμε και να προσκυνούμε τον Δημιουργό Θεό. Γιατί γι' αυτό εγγράφηκε το κεφάλαιο περί δημιουργίας του κόσμου, τα δύο κεφάλαια περί δημιουργίας του κόσμου στη Γένεση. Εγγράφησαν όχι απλώς για να μάθουμε γνωσιολογικά μερικά πράγματα πώς έγινε η δημιουργία, αλλά να θαυμάζουμε τον ποιήσαντα, να δοξάζουμε τον Δημιουργό Θεό. «Ούγαρε γράφει ταύτα», λέγει ο Χρυσόστομος, «ή να μάθουμε ότι γέγονε μόνον, αλλά και θαυμάσουμε τον ποιήσαντα». Επαναλαμβάνει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος ό,τι είπε στην πρώτη ομιλία που τη σειρά αυτής περί κοσμοποιίας. Είχε πει τότε ένα ωραίο ερμηνευτικό κλειδί για τη δημιουργία του κόσμου, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε τα σύλλας των πραγμάτων. Την πρώτη τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε. Και αυτό το εκφράζει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως, που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Αυτόν τον στίχο, κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την οποία ερμηνεία συμφωνούν και σύγχρονοι ερμηνευτές, πρέπει αυτόν τον στίχο λέγω «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», πρέπει να τον ερμηνεύσουμε ότι είναι επικεφαλής του όλου έργου της δημιουργίας, ότι σημαίνει ότι στην αρχή, από την αρχή ο Θεός έκανε
την ύλη των δημιουργημάτων και στη συνέχεια στας μετέπειτα ημέρας ετακτοποίησε ο Θεός το υλικό που δημιούργησε την πρώτη μέρα. Να διαβάσω όπως το λέγει εδώ ο πατήρ. Ήρητε, αναφέρεται στα προηγούμενα κηρύγματά του, γι' αυτό και λέγει ήρητε, ότι την πρώτη ημέρα δηλαδή, τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε ο Θεός. Έκανε την ύλη των δημιουργημάτων. Τη Δευτέρα, πως το στερέωμα ηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και τα λοιπά, τας υπολείπους ημέρας έκανε εταξιθέτησε, έκανε τη δημιουργία των όντων από την ύλη που δημιούργησε ο Θεός την πρώτη ημέρα. Για τη Δευτέρα ημέρα εδώ που επαναλαμβάνει ο Άγιος Ερμηνευτής Πατήρ, επαναλαμβάνει όσα είπε σε προηγούμενο του κήρυγμα και είπαμε και αποδώσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή. Είδαμε ότι τη Δευτέρα ημέρα ο Θεός έκανε το στερέωμα του ουρανού.

Τα αυτά τα εστερέωσε και δια τούτο ο ουρανός λέγεται στερέωμα. Το στερέωμα, επαναλαμβάνω, εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και δια τούτο στερέωμα εκλήθη. Αλλά λέγει ένα άλλο ωραίο χαριτωμένο λόγο ο Χρυσόστομος παρακάτω, ότι έτσι και ο Χριστός λέγει από την εξηρεωμένη ανθρωπότητα οικουμένη και κεχαυνωμένη, έτσι ερμηνεύει, αποδίδει παρακάτω το εξηρεωμένη που είπε προηγουμένως στην αραιωμένη φύση των υδάτων. Όπως λοιπόν ο Θεός από την αραιωμένη φύση των υδάτων εστερέωσε την αραιωμένη φύση των υδάτων και έκανε το στερέωμα των ουρανών, έτσι ο Χριστός και την κεχαυνωμένη εξηρεωμένη οικουμένη, και ήταν κεχαυνωμένη από την πολύθεο πλάνη της ειδωλολατρίας, συνήγαγε ο Χριστός και επίησε μία πίστη, και την πίστην αυτήν ο Απόστολος Παύλος την καλεί στερέωμα πάλι. Γι' αυτό και λέγει κατά το στερέωμα της εις των Χριστών πίστεως. Είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός αυτός, η ερμηνεία αυτή της φράσεως αυτής, του λόγου αυτού του Απόστολου Παύλου, ο οποίος καλεί την πίστην στερέωμα και ανατρέχει ο Χρυσόστομος για να ερμηνεύσει καλώς την έκφραση αυτή, ανατρέχει λέγω στη δευτέρα ημέρα δημιουργίας, ότε δημιουργήθη το στερέωμα εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων, έτσι και από την αραιωμένη και χαυνωμένη ανθρωπότητα, την πεσμένη από την πλάνη της ειδωλολατρίας, εστερέωσε ο Θεός ο Χριστός συνήγαγε, λέγει ο Χριστός, την κεχαυνωμένη ανθρωπότητα και μία πίστην επίησε, και την πίστην αυτήν, την εις αυτόν, εις τον Χριστόν πίστην, την καλεί ο Παύλος στερέωμα λέγον κατά το στερέωμα της εις τον Χριστόν πίστεως. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με την δημιουργία του στερεώματος την δευτέρα ημέρα εμερίσθη η φύση των υδάτων, η άνωθεν της γης. Άνωθεν της γης, είπαμε, γνωρίζουμε, υπήρχαν πολλά ύδατα, αλλά εκούφησε, είπε στο προηγούμενο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, την φύση των υδάτων και έκαμε το ουρανόν από πολλά ύδατα της Αβύσσου, και τα άλλα έμειναν κάτω, ώστε λοιπόν εμερίσθη η Άβυσσος και ειν και ήτο το μείναν κάτω είδωρ Άβυσσος, αυτό το είδωρ που έμεινε κάτω πάνω από τη γη, Άβυσσος αυτό ήταν και αυτό Άβυσσος, και το υψωθένα άνω και το είδωρ το άλλο το οποίο πήγε και έγινε ουρανός, και αυτό Άβυσσος, όχι αυτό που επήγε και έγινε ουρανός, αλλά το είδωρ το άνωθεν του ουρανού, και αυτό Άβυσσος, γιατί ο ουρανός έγινε, έκοψε εις το μέσον την φύση των υδάτων, γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος, έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος. Κάτωθεν του ουρανού νερά η Άβυσσος, η άνωθεν της γης, και άνωθεν του ουρανού πάλι νερά Άβυσσος και αυτά. Λοιπόν, Άβυσσος πάνω από τη γη και Άβυσσος πάνω από τον ουρανόν. Πόθεν τούτο, που το ξέρουμε αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί το λέγει ο Δαβίδ, Άβυσσος, Άβυσσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, λέγει ο Δαβίδ. Ωραία και μεγαλόπρεπα.
Εμερίστη λοιπόν η Άβυσσος, λέγει ο Χρυσόστομος.

και γένετο στερέωμα, όπως είπαμε. Και απέμεινε η γη, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, και καλυμμένη με τα ύδατα, με την άβυσσον των υδάτων των πολλών πάλι, αν και εκουφίστησαν τα πολλά ύδατα και άλλα μεν επάγησαν και έγιναν ουρανός στερέωμα, και άλλα υπεράνωθεν του ουρανού, η άβυσσος η άνωθεν του ουρανού. Για αυτά τα ύδατα, τα άνωθεν της γης, λέγει τώρα ο Θεός, συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού. Αυτό είναι το είδωρ, το υποκάτω του ουρανού είναι το άνωθεν της γης. Συναχθήτω το είδωρ αυτό η συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά. Τώρα ένα ερώτημα θέτει ο Χρυσόστομος. Πού βρέθηκαν τα κυλώματα αυτά, τα βαθιά, τα πολλά, και συνήχθη εκεί το είδωρ και όφθη η ξηρά? Πολύ απλά και δυνατά απαντά ο Χρυσόστομος το ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού, ο δημιουργικός λόγος του Θεού, αυτός όταν είπε συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω των ουρανών, αυτός ο λόγος αμέσως έκανε τη γη να σπάσει, να δημιουργήσει κυλώματα και να συναχθεί εκεί το είδωρ και να φανεί ξηρά. Διαβάζω το λόγο του Ιερού Πατρός. Ότε την γην, λέγει, επίησεν ο Θεός, τότε κατά την πρώτη μέρα της δημιουργίας, ουδέπο ειν τα κυλώματα των ωραίων. Δεν είχε τότε η γη κυλώματα. Αλλά άμα είπε, όταν είπε, συναχθήτω το είδωρ, τότε εράγει η γη και κόλπους επίησε. Και συνήχθη εκεί το είδωρ λοιπόν, και πραγματικά όφθη η ξηρά. Ό,τι δε, αγαπητοί μου ακροατές, αυτή την ερμηνεία πρέπει να δεχθούμε, το μαρτυρεί κατά το Χρυσόστομο πάλι, το μαρτυρούν τα υπάρχοντα όρη και νησιά, τα οποία γι' αυτό τα άφησε ο Θεός. Δια τούτο κατέλειπεν ο Θεός τα νήσους και τα όρη, λέγει, ή να μάθεις ότι απαρχή συνύπτω Θεού δε λόγος αυτά έριξεν. Τέλος πάντων, ο Θεός με το δημιουργικό του κέλευσμα είπε συναχθήτω το είδωρ, και συνήχθη το είδωρ στα κυλώματα της γης που δημιουργήθηκαν τότε, και γυμνώθη η γη. Η γη έγινε ξηρά λοιπόν, αφού απεσήρθη το πλήθος των υδάτων το άνωθεν αυτής. Ξηρά εγένετο επεκλήθη δε γη, λέγει ο Χρυσόστομος. Όπως και το στερέωμα, στερέωμα εγένετο επεκλήθη δε ουρανός. Η γη τώρα που ήταν πρώτα, που εποτίζεται πρώτα από το πολύ πλήθος των υδάτων, τώρα που απεχώρησαν τα ύδατα, φαινόταν σαν μεθυσμένη, λέγει ωραία ο Χρυσόστομος. Χωρισθέντων τίνιν των υδάτων προήλθεν η ξηρά, όψιν έχουσα γης με μεθυσμένης. Γιατί νεωστοί υπεχώρησαν τα ύδατα, προλίγου τα ύδατα είχαν αποχωρήσει από αυτήν και πήγαν στα κυλώματα, εκεί που ο Θεός όρισε για αυτά, για τα ύδατα. Και όταν εγυμνώθη η γη, εγυμνώθη από τη φύση των υδάτων, διατάσσει ο Δημιουργός ο Θεός. Βλαστισάτω η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα, και ξύλων κάρπιμων ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος και καθομοιότητα. Δεν τρέπεσε αιρετικέ, λέγει ο Χρυσόστομος,
Είπαμε ότι είναι κηρυγματά του αυτά, ομιλίες του αυτές, οι ερμηνευτικές αυτές είναι κηρύγματα του Ιερού Πατρός που έκανε μία νηστίσιμο περίοδο, όπως είδαμε σε προηγούμενη ομιλία, και σαν ποιμήν που είναι ενδιαφέρεται για την καθαρά πίστη του λαού, και γι' αυτό διακόπτει τον λόγον του για να κάνει πολεμική προς τους αιρετικούς. «Δεν τρέπεσαι, αιρετικέ», του λέγει, «εδώ η βοτάνη και τα ξύλα και ο χόρτος γεννούν καθομοιότητα και ο Θεός γέννησε τον ιόν του ανώμιον». Οι αιρετικοί βλασφημούσαν τον Χριστό, τον ιόν του Θεού, και έλεγαν ότι δεν είναι όμοιος με τον Πατέρα. Εδώ λέγει, η γη, η βοτάνη του χόρτου γεννά καθομοιότητα, όπως λέγει ο στίχος της γενέσεως, και ο Θεός ανώμιον ιόν εγέννησε. Και όταν πάλι ο Θεός επίησε τα τετράποδα, είπε, «Εξαγαγέτο τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετώμενα επί της γης κατά γένος». Και λέει πάλι ο Χρυσόστομος στον αιρετικό, «Τα θηρία, τα ερπετά, τα πετεινά, τα νυχτά, η βοτάνη, ο χόρτος, τα ξύλα, κατά γένος και καθομοιότητα γεννά, και μόνος ο Θεός ανώμοιον ιόν εγέννησε». Όλα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και αυτά τα δημιουργήματα κηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύττουν το ομοούσιον του Χριστού προς τον Θεόν Πατέρα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή θέλει τα πνευματικά του τέκνα οι χριστιανοί να προσέχουν και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής και να κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, γι' αυτό κάνει δύο ωραίες παρατηρήσεις εδώ. «Δίδε τους δούλους του Θεού», λέγει, «ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων». Πρέπει να παρατηρούμε και τη διαφορά των λέξεων των χρησιμοποιημένων υπό της Γραφής. Τι θέλει να πει? Όταν ο Θεός έκανε τα ξύλα, την βοτάνη, των χόρτων, είπε, «βλαστισάτο η γη βοτάνην χόρτου και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών». Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή το ρήμα «βλαστισάτο». Όταν όμως έγιναν τα θηρία, περί αυτών λέγει η Γραφή, «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία». Γιατί εκεί στην περίπτωση των φυτών, των δέντρων, χρησιμοποίησε το βλαστισάτο, και εδώ στη δημιουργία των ζώων χρησιμοποιεί η Γραφή το εξαγαγέτο? Δίδε, λέγει ο Χρυσόστομος, πρέπει τους δούλους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων. Ήθελε οι ακροατές του να του κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα, ερώτημα ερμηνευτικό, γιατί αυτή η διαφορά. Ο Χρυσόστομος δίδει την ερμηνεία ότι ο χόρτος και τα βλαστήματα και τα ξύλα και οι καρποί κατενι αυτόν βλαστάνουσιν, κάθε χρόνο βλαστάνουν από τη γη, γι' αυτό και είπε «βλαστισάτο η γη βοτάνιν». Επειδή όλα τα φυτά, τα δέντρα βλαστάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό και είπε, επαναλαμβάνω, «βλαστισάτο η γη βοτάνιν». Για τα ζώα όμως λέγει «εξαγαγέτο», «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και ζώα», επειδή άπαξ από γης γεννηθέντα, μια φορά προήρθαν αυτά από τη γη και όχι άλλη φορά.
αλλά από των διαδοχών τίκτονται στο εξής. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την ωραία αυτή ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε και διαφορά ρημάτων στη δημιουργία των φυτών και στη δημιουργία των ζώων. Τελείωσε η διακόσμηση της γης, αγαπητοί μου ακροατές, και ερχόμεθα τώρα στην διακόσμηση του ουρανού με τον ήλιο και τους αστέρες. Αλλά ένα ωραίο ερώτημα κάνει εδώ ο Χρυσόστομος και απαντά πολύ ωραία ο ίδιος. Γιατί λέγει της δημιουργίας, της διακοσμήσεως του ουρανού προηγήθηκε η διακόσμηση της γης? Και απαντά, αυτό έγινε από τη σοφία του Θεού για τη μέλουσα πλάνη της αστρολογίας στην οποία επρόκειτο να πέσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει μετέπειτα τη δημιουργία του ηλίου και των αστέρων. Για να διαβάσω πως το λέγει. Διατί λέγει προγενεστέραν ποιή την διακόσμηση της γης του ουρανού? Και απαντά, δια την μέλουσαν ανακύπτην πολύθεων πλάνην περί ήλιον και σελήνην και άστρα. Είπεν ο Θεός λοιπόν την τετάρτη ημέρα, γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Γιατί δεν έκανε ο Θεός τον ήλιο την πρώτη, τον ήλιο και τη σελήνη την πρώτη ημέρα? Γιατί λέγει ο Χρυσόστομος, δεν είχε γίνει ακόμη το στερέωμα την πρώτη ημέρα, και στο στερέωμα στον ουρανό θα κινούνται ο ήλιος και οι αστέρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά και διότι δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί τα φυτά, οι καρποί που είχαν ανάγκη του ηλίου. Την τρίτη ημέρα βλάστησαν οι καρποί. Αλλά για να μην νομιστεί ότι με τη φύση του ηλίου ευλάστησαν οι καρποί, γι' αυτό ο Θεός έκανε μετά τον ήλιο και πρώτα δημιούργησε τους καρπούς, τα δέντρα με τους καρπούς. Από πού έγινε ο ήλιος, το φως του ηλίου και των αστέρων? Έγινε από το φως που έγινε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, το λόγο, την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη μέρα έκανε ο Θεός την ύλη των κτισμάτων και στις μετέπειτα ημέρες δημιούργησε με την υπάρχουσα την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα ύλη δημιούργησε την κτίση. Ήρητε γάρ, λέγει, ελέγχθη, και εννοεί αυτό το κηρυγμά του που έκανε το πρώτο κηρυγμά του που είπε αυτή την ερμηνεία, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός επίησε την ύλη των πραγμάτων. Ήρητε γάρ, ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται εξ όντων, από την ύλη την δημιουργηθήσαν την πρώτη ημέρα. Πόθεν ο ήλιος, πόθεν προήρθε το φως του ηλίου? Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, απαντά ο Χρυσόστομος, ο το οποίον μετέβαλεν ο Θεός όσοι θέλησεν και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Εκεί, στην περίπτωση του ηλίου δηλαδή, το μετεσκεύασε η ύλη του φωτός, όδε τους αστέρας. Ωραία ερμηνεία αυτή. Είναι ερμηνεία που δίδουν και σύγχρονοι ερμηνευτές, το υπάρχουν δηλαδή φως
διάχει το φως στην ατμόσφαιρα από την πρώτη μέρα, συνεκέντρωσε ο Θεός την τετάρτη μέρα και επίησε τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Σταματώ εδώ την ερμηνευτική ομιλία του Ιερού Πατρός, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και στο υπόλοιπο μέρος της ομιλίας. Θαυμάζουμε όπως πάντα το μεγάλο ερμηνευτή πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και ας πάρουμε σταθερή την απόφαση να μελετούμε τα ιερά του συγγράμματα, όπως και τα συγγράμματα όλων των Αγίων Πατέρων, γιατί εκεί υπάρχει η καθαρά ερμηνεία της Αγίας Γραφής και η ορθή διδασκαλία για την πνευματική μας πορεία. Η Παναγία Δεσποινά μας, η Κυρία Θεοτόκος, ας ευχηθούμε να, και ας παρακαλέσουμε να μας δίνει την ευχή της για να έχουμε επιτυχή αγώνα στην πνευματική μας πορεία για τον καθαρμό της ψυχής μας από τα πάθη. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

σιτία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε μαζί για να ακούσουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Να μας διδάσκει πάνω σε βασικά θέματα της πίστεώς μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μία από τις πιο βασικές αρετές, αυτήν της ταπεινοφροσύνης. Περνώντας λοιπόν στο κείμενο που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας πούμε ότι είναι μία διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου, η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», το οποίο βιβλίο είναι μια εξαίρετη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στον Καρέα Αττικής. Πρόκειται για την δεύτερη διδασκαλία που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο και τιτλοφορείται για την ταπεινοφροσύνη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με κάποιους βυζαντινούς ύμνους, ώστε να ξεκουραστούμε λίγο και μόλις επανέλθουμε να επικεντρωθούμε και να αφοσιωθούμε στα θαυμάσια πραγματικά γύρω από την ταπεινοφροσύνη που έχει να μας διδάξει ο Αββάς Δωρόθεος σήμερα.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Να είμαστε έτοιμοι για κάθε λόγο που θα ακούσουμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με το όπλο της ταπεινοφροσύνης όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Ας ερευνήσουμε το βαθύτερο νόημα του λόγου του γέροντα. Γιατί λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει καλύτερα «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»? Αφού και ο Απόστολος μας λέγει ότι όποιος αγωνίζεται πάντοτε εγκρατεύεται σε όλα. Ή γιατί να μην λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από το φόβο του Θεού», αφού η Αγία Γραφή λέγει «αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Και πάλι, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από το κακό. Γιατί δεν λέγει «περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη» ή την πίστη, αφού η Αγία Γραφή λέγει ότι με τις ελεημοσύνες και την πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και ο Απόστολος λέγει «χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό». Αν λοιπόν είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό χωρίς πίστη και με ελεημοσύνες και πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες και με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από κάθε κακό και αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, πώς λέγει ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και παρέλειψε όλα τα άλλα που είναι τόσο αναγκαία? Θέλει να μας δείξει ο γέροντας ότι ούτε ο φόβος του Θεού, ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη». Για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς είναι η δύναμη της ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε πόσο δραστικό είναι το να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί όμως ονομάζεται ο διάβολος όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος? Εχθρός ονομάζεται γιατί μισεί τον άνθρωπο, μισεί το καλό, θέλει το κακό. Αντικείμενος ονομάζεται επειδή επιχειρεί να εμποδίσει κάθε τι καλό. Θέλει κανείς να προσευχηθεί? Εκείνος αντιστέκεται εμποδίζοντας με κακούς λογισμούς, με αιχμαλωσία το νου, με ακιδεία. Θέλει κανείς να κάνει ελεημοσύνη? Εκείνος εμποδίζει με τη φιλαργυρία, με τη τσιγκουνιά. Θέλει κανείς να αγρυπνήσει? Εκείνος εμποδίζει με την οκνηρία και τη ραθυμία. Και έτσι μας εναντιώνεται σε κάθε τι, σε κάθε καλό με το οποίο καταπιανόμαστε. Γι' αυτό ονομάζεται όχι μόνο εχθρός, αλλά και αντίπαλος. Με την ταπεινοφροσύνη, λοιπόν, κάθε μισάνθρωπη και εχθρική ενέργεια του διαβόλου εξουδετερώνεται. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Και καθένας από τους Αγίους με αυτή την ταπεινοφροσύνη βάδισε και με τον κόπο συντόμευσε το δρόμο, καθώς λέγει στους ψαλμούς «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες μου τις αμαρτίες».
Γιατί μπορεί μεν και με μόνη την ταπείνωση να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν λίγο και εμείς και θα σωθούμε. Και αν σαν ασθενικοί δεν μπορούμε να κοπιάσουμε, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να ταπεινωθούμε. Και πιστεύω στο έλεος του Θεού ότι χάρη σε αυτό το λίγο που γίνεται με ταπείνωση θα βρεθούμε και εμείς στον τόπο των Αγίων εκείνων που τόσο πολύ κουράστηκαν και δούλεψαν για την αγάπη του Θεού. Μάλιστα, είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να κοπιάσουμε. Μήπως όμως δεν μπορούμε και να ταπεινωθούμε.

Μακάριος είναι, αδελφοί μου, εκείνος που έχει ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Και πολύ πετυχημένα ο Άγιος εκείνος χαρακτήρισε αυτόν που έχει αληθινή ταπείνωση λέγοντας: «Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν». Και αυτό μοιάζει σαν παράξενο πράγμα, γιατί η ταπείνωση αντιτίθεται μόνο στην κενοδοξία και από αυτή μόνο φαίνεται ότι προστατεύει τον άνθρωπο. Οργίζεται όμως κανείς και για χρήματα και για φαγητά. Πώς λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν? Η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή και έχει τη δύναμη να ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή. Όταν λοιπόν έρθει η ίδια η χάρη του Θεού, σκεπάζει την ψυχή από τα άλλα δύο βαριά αυτά πάθη. Γιατί τι είναι πιο βαρύ από το να οργίζεται κανείς και να εξοργίζει τον πλησίον? Όπως είπε και ο Ευάγριος, είναι εντελώς ανάρμοστο στο μοναχό να οργίζεται. Πραγματικά, αν δεν σκεπαστεί αυτός γρήγορα με την ταπείνωση, σιγά σιγά καταντά σε δαιμονική κατάσταση, ταράζοντας τον εαυτό του και τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν. Γιατί όμως λέγω ότι η ταπείνωση σκεπάζει από τα δύο αυτά μεγάλα πάθη? Η ταπείνωση σκεπάζει την ψυχή από κάθε πάθος, από κάθε πειρασμό. Όταν είδε ο Άγιος Αντώνιος όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες και στενάζοντας ρώτησε το Θεό ποιος άραγε μπορεί να γλιτώσει από αυτές, τι του απάντησε ο Θεός? Του απάντησε ότι η ταπείνωση της ξεπερνάει. Και τι άλλο αξιοθαύμαστο πρόσθεσε? Ότι ούτε καν την εγγίζουν. Βλέπεις, αδελφέ μου, δύναμη. Βλέπεις χάρη αρετής. Πραγματικά, τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την ταπεινοφροσύνη. Τίποτα δεν την νικάει. Και αν συμβεί στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του. Αμέσως κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή ότι του αξίζουν όσα συμβαίνουν. Δεν ανέχεται να κατακρίνει κανέναν, δεν ανέχεται να φορτώσει σε άλλον την αιτία. Και έτσι το ξεπερνάει, χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να θλιβεί, και αναπαύεται τέλεια. Γι' αυτό ούτε οργίζεται, ούτε εξοργίζει κανέναν. Καλώς λοιπόν είπε ο Άγιος, πάνω από όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτή την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη υπερηφάνεια, ώστε καταντάει να υπερηφανεύεται και απέναντι στον ίδιο το Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στο Θεό. Πραγματικά, αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνία αυτή η κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι, τον έφτυνε και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός? Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του». Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέγει: «Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος». Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: «Τι είναι ο Μακάριος? Τι ποτένιος?
Μόνον ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει, λέγοντας: «Τι είναι ο Βασίλειος και τι ο Γρηγόριος? Τιποτένι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν». Και του λέγω: «Πραγματικά, αδελφέ μου, και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: «Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος? Τιποτένι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει». Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια.

Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του, ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλουντημένος ή πιο γενναίος από αυτόν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι καινοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πιο πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφάνειας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να καινοδοξεί κανείς και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Να τι εννοώ. Καινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία, ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα. Όμως και αυτά ανήκουν στο χώρο της κοσμικής υπερηφάνειας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν καινοδοξεί ότι ακρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κανείς για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφάνειας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε εντελώς να νικήσουμε την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Παρόμοια, είπαμε ποια είναι η κοσμική και ποια η καλογερική. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κανείς τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν. Και με ένα λόγο, όπως είπε εκείνος ο Άγιος, να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κανείς κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πίστης και της δουλικής στήρησης των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα με πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, και το κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω και ανεβαίνει στιτό. Υπάρχουν βέβαια και μερικά δέντρα που όσο κρατάει το βλάστημά τους δεν κρατούν καρπό. Αν όμως πάρει κανείς πέτρα και την κρεμάσει στο κλαδί και το τραβήξει προς τα κάτω, τότε κάνει καρπό. Έτσι λοιπόν όπως το δέντρο είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται τότε καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί τόσο ταπεινώνεται. Γιατί όσο προσεγγίζουν οι Άγιοι το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπουν τον εαυτό τους αμαρτωλό. Θυμάμαι ότι κάποτε μιλούσαμε για την ταπείνωση και κάποιος άρχοντας από τη Γάζα, ακούγοντάς μας, να λέμε ότι όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του, παραξενευόταν και έλεγε «Πώς συμβαίνει αυτό?» και δεν ήξερε και ζητούσε να μάθει το λόγο. Του λέγω τότε «Αφέντη, για πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στην πόλη σου?» Εκείνος μου λέει «Θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο και τρανό στην πόλη». Του λέγω τότε «Αν φύγεις και πας στην Κεσάρια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου εκεί?» Λέγει «Θα τον θεωρώ σαν τον πιο ασήμαντο από τους ντόπιους άρχοντες». «Και αν φύγεις και πας στην Αντιόχεια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου?» «Θα νομίζω πως είμαι ένας άξιστος χωριάτης». «Και αν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στο βασιλιά, πώς θα έβλεπες εκεί τον εαυτό σου?» Και μου λέγει εκείνος «Θα ένιωθα σαν φτωχός». Του λέγω κι εγώ τότε «Έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι. Όσο πλησιάζουν το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλούς βλέπουν τους εαυτούς τους. Γιατί όταν ο Αβραάμ είδε τον Κύριο, ονόμασε τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Και ο Ισαΐας έλεγε «Ο πόσο ταλέπορος και ακάθαρτος είμαι εγώ». Και το ίδιο συνέβη με τον Δανιήλ. Όταν ήταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και πήγε ο Αβακούμ κρατώντας το φαγητό και λέγοντάς του «Δέξου το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός». Τι είπε τότε ο Δανιήλ? «Με θυμήθηκε εμένα ο Θεός».
Βλέπεις τι ταπείνωση είχε στην καρδιά του. Ενώ βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και δεν τον πείραζαν, και όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη, μετά από όλα αυτά απόρρισε, λέγοντας «Με θυμήθηκε ο Θεός εμένα». Βλέπετε την ταπείνωση των Αγίων. Βλέπετε τι ταπεινά συναισθήματα έτρεφαν στην ψυχή τους. Αλλά ακόμη και όταν ο Θεός τους έστειλε για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δεν δέχονταν από ταπείνωση, αποφεύγοντας τη δόξα. Γιατί, όπως ακριβώς, όταν κάποιος φοράει ολομέταξο ρούχο και του ρίξουν πάνω του ένα λερωμένο κουρέλι, φεύγει για να μην λερωθεί το πολύτιμο ρούχο του, έτσι και οι Άγιοι, φορώντας τις αρετές, αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξα για να μην μολυνθούν από αυτήν. Όσοι όμως επιθυμούν τη δόξα, μοιάζουν με γυμνό που ψάχνει να βρει κανένα κουρέλι ή οτιδήποτε άλλο για να σκεπάσει τη γύμνια του. Έτσι και αυτός που είναι γυμνός από αρετές επιζητεί τη δόξα των ανθρώπων. Όταν λοιπόν στέλνονταν από το Θεό οι Άγιοι για να βοηθήσουν τους άλλους, από ταπείνωση δεν δέχονταν. Αλλά ο μεν Μωυσής έλεγε «Σε παρακαλώ, διάλεξε άλλον που να μπορεί, γιατί εγώ έχω αδύνατη φωνή και μπερδεύω τα λόγια μου». Ο δε Ιερεμίας έλεγε «Είμαι πολύ νέος». Και καθένας από τους Αγίους απέκτησε αυτή την ταπείνωση από την πιστή εφαρμογή, όπως είπαμε, των εντολών. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια το πώς δημιουργείται αυτή η ταπείνωση στην ψυχή του ανθρώπου, αν δεν το μάθει με την πείρα της ασκητικής ζωής του. Με τα λόγια, κανείς δεν μπορεί να τη μάθει.

Κάποτε ο Αβάζος Σιμάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί, ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια του λόγου, τον ρώτησε «Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς λοιπόν, αφού κάνεις αυτά, πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός?» Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να το απαντήσει. Μόνο του έλεγε «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω. Αμαρτωλός». Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε, θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Και ο γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να του εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέγει με την άγια απλότητά του «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είμαι». Μόλις λοιπόν είδα το γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέγω «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τη σοφιστική ή την ιατρική επιστήμη?» Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής την μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική γίνεται σε αυτούς μια παγιωμένη και αυτοματοποιημένη ικανότητα, ταυτισμένη με την προσωπικότητά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα. Σιγά-σιγά, όπως είπα, χωρίς να το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή, δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευτεί με λόγια. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αβάζος Σιμάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου λέγει «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχτηκε και αυτός την εξήγηση. Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι η ταπείνωση, αλλά όμως αυτήν την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση, κανείς δεν μπόρεσε να την ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αβάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?», είπε «Σε όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές, αλλά άνθρωπος είμαι. Πού ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό? Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει. Ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να την

Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να αντιχαρίσει στον άνθρωπο. Γιατί λέγει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιο γέροντα λέγοντας «Τι είναι η ταπείνωση?» Και ο γέροντας είπε «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπείνωσης είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γιατί όμως λέγει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμά την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαιότερο από τον αδελφό του ή να υπερηφανευτεί για κάτι ή να κατακρίνει ή να εξουδενώσει κάποιον όταν θεωρεί τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμά τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματά να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιου τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να περηφανευτεί ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται, και όσο κατορθώνει κάτι τόσο ταπεινώνεται, και όσο ταπεινώνεται βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέγει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη, και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει. Γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνου που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του ρακένδιτου. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέγει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ο κόπος αυτός λοιπόν δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλώς λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί με το τέλος αυτής της πολύ όμορφης διδασκαλίας του Αββά Δωρόθεου, τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και να κρατήσουμε τα τελευταία λόγια από τη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή γλιτώνει τον άνθρωπο από μεγάλα κακά και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Τούτον τον μέγαν εναθλοφόρης, τον φωστήραν των θείων Αρμενίας, πιστή ποιμένατε και πρόμαχον, εν υμνοδίες εφημούμεν, και άσμας είναι θέης αυτού την μνήμην, την γάρα χλήν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν αυτής και των δαιμόνων την ενέργειαν ενέκρωσε, διό τους πόνους υπήνεγγε σταθερά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.

30 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ιδώς το γρηγορείτε του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος γρηγορών όφθης Πάτερ. Γνωρίζοντας, Πάτερ, την προτροπή του Θεού Λόγου γρηγορείτε, την κλίση του Θεού γρηγορών εφάνης, αμέσως ανταποκρίθηκες. Ο Ιερομάρτης Γρηγόριος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ήταν Πάρθος κατά την εθνικότητα, γιος του Ανάκ και συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρό. Συλληφθείς ο Άγιος ως χριστιανός από τον βασιλιά Τυριδάτη, υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια. Αργότερα δε ο Τυριδάτης έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν και γιος του Ανάκ του Πάρθου, που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κουσαρό. Μετά από την πληροφορία αυτή, έδεσε χειροπόδαρα τον Άγιο και τον έριξε σε ένα βαθύ λάκκο στην πόλη Αρταξά. Ο λάκκος δεκείνος ήταν γεμάτος άγρια θηρία και δηλητηριώδη αρπετά. Εκεί λοιπόν, στο λάκκον εκείνο, ο Άγιος Γρηγόριος πέρασε 15 ολόκληρα έτη, τρεφόμενος με λίγο ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Συνέβη δε τότε ο βασιλιάς Τυριδάτης να παραφρονήσει, και μάλιστα τόσο πολύ που κατέτρωγε τις σάρκες του και έβοσκε. Έβοσκε στα όρη μαζί με τους χείρους. Τότε λοιπόν η αδελφή του Τυριδάτη, η Κούσα Ροδούχτα, είδε ένα όνειρο και άκουσε μια φωνή που της είπε το εξής: «Όσον καιρόν βρίσκεται μέσα στο λάκκο ο Γρηγόριος και δεν τον βγάζεται από εκεί, ο Τυριδάτης δεν πρόκειται να γίνει καλά». Οι άρχοντες έβγαλαν τον Άγιο Γρηγόριο από το λάκκο. Σημειωτέων ότι ο Άγιος δεν είχε πάθει ούτε την παραμικρή βλάβη, όντας επί 15 έτη ανάμεσα στα σαρκοβόρα θηρία και τα δηλητηριώδη αρπετά, και τον προσκύνησαν. Ο δε Άγιος θεράπευσε τον Τυριδάτη και ακολούθως εβάπτισε και αυτόν και τους άρχοντες και πλήθος λαού. Ο Άγιος Γρηγόριος, διακρινόμενος για τις αρετές του και την θερμουργό πίστη του στο Χριστό, χειροτονήθηκε επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας, και αφού διέδωσε το φως της διδασκαλίας του Χριστού στους Αρμενίους και ίδρυσε την εκκλησία της χώρας εκείνης, καθώς επίσης και άλλων χωρών, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 325 μετά Χριστόν.

Άγιος Γρηγόριος επωνομάζεται από τους Αρμένιους Λουσάβοριτς, δηλαδή φωτιστής, διότι τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε πολλές χιλιάδες από αυτούς. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο θείος Γρηγόριος εβάπτισε στον Εφράτη ποταμό τον Τυριδάτη και πολλούς Αρμενίους, Ασσυρίους και Πέρσες, συνολικά υπέρ τα 4 εκατομμύρια. Όταν δε ο Άγιος επρόκειτο να αναχωρήσει στην έρημο χάριν ησυχίας, χειροτώνησε 3 επισκόπους σε αντικατάστασή του, ήτι τον Ολβιανό, τον Ευθάλιο και τον Βάσο. Στις άλλες χώρες και έθνη κατέστησε αυτός ο ίδιος 400 και πλέον επισκόπους. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος και φωτιστής της Αρμενίας, έκτισε 3 ιερούς ναούς προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Γαγιανής και των άλλων Παρθένων. Και βέβαια από τότε και εξής κτίστηκαν και πολλοί άλλοι τέτοιοι ναοί σε διάφορα μέρη της Αρμενίας.

Μαρτύρων εν αίματι την ιεράν διπλοΐδα, Φινίξας εις έδραμες, εις Αγίων Άγια αξιόγαστε, εν θα φως άρητον, εν θα θεία δόξα, όπου ήχος εορτάζοντος ενώ των πόνων σου μάρτης αποδέχει τα έπαθλα και στέφος του αμάραντον και την αιωνίζουσαν εύκλιαν και του παραδείσου την νίκησιν Γρηγόριε σοφέ εν παρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει την καθολική επιστολή του με ένα επίλογο ιεραποστολικό, στον οποίο γράφει «Αδελφοί μου, εάν τις εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει τις αυτών, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνει σοδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών». Με απλά λόγια, αν κανένας από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον ξαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που ξαναφέρνει αμαρτωλών από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχήν από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τα λέει αυτά ο αδελφόθεος για κάποιον που θα σώσει ένα τουλάχιστον άνθρωπο. Τι ισχύει όμως για κάποιον άλλο που με τα λόγια του και το καλό παράδειγμά του δεν έσωσε μόνο ένα, αλλά ολόκληρο το γένος του? Ο Θεός που αμείβει όλους τους καλούς εργάτες του, ασφαλώς πολύ περισσότερο θα αμείψει τον άξιο αυτό δούλο του, που έγινε αιτία να εκχριστιανιστούν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός δε ο δούλος του Θεού δεν είναι άλλος από τον εορταζόμενο την τελευταία ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Διοκλητιανού. Ήταν βασιλόπεδο, αλλά και ανιψιός του βασιλέως της Αρμενίας. Στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από τον επίσκοπο Λεόντιο διδάχθηκε και ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σαν επίσκοπος της Αρμενίας ο Γρηγόριος ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα, ώστε μέσα σε σύντομο σχετικά χρόνο καθάρισε την Αρμενία από όλα σχεδόν τα συχαμερά είδωλα και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της εν Χριστώ πίστεως. Γι' αυτό και Φωτιστής, Φωτιστής ονομάστηκε. Ο άρχοντας όμως της χώρας Τυριδάτης, βλέποντας τη δράση του Γρηγορίου, τον πιάνει, τον υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια και στην συνέχεια τον εξορίζει στο όρος Αραράτ, το γνωστόν από την πανάρχια ιστορία του Νόε, όπου για σειράν ετών, αφού κακοπάθησε, γύρισε στην πατρίδα του Αρμενία. Με νέες δυνάμεις τώρα επιδίδεται στο κήρυγμα και στην Ιεραποστολή. Οι δε νέοι αυτοί κόποι του έφεραν πλουσιότερους καρπούς. Έγινε χριστιανός όπως διηγούνται τα συναξάρια και αυτός ο άρχοντας της χώρας Τυριδάτης, και κοντά σε αυτόν και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αρμενίας επέστρεψαν ομαδικά. Ο Θεός, παρά τα τόσα βασανιστήρια, τον αξίωσε να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να κοιμηθεί εν ειρήνη. Αφού τον πέρασε μέσα από τη φωτιά και το σίδερο, τον έβγαλε στην αναψυχή. Ας βάλουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα μυστικό στόχο στη ζωή μας. Ένα συνάνθρωπό μας έστω να τον φέρουμε στο Χριστό. Αλλιώς, ότι θα είμαστε αναπολόγητοι στο φρικτό βήμα της κρίσεως, μάλλον θα γίνει αληθινό. Δεν χρειάζεται να είμαστε επίσκοποι ή να έχουμε τα χαρίσματα του Φωτιστού για να εργαστούμε ιεραποστολικά. Υπάρχουν άνθρωποι άσημοι και αγράμματοι που ζουν μέσα στην αφάνεια και όμως με την φωτιά της πίστεως που καίει άσβεστη μέσα στην καρδιά τους, βρήκαν τρόπους, ανακάλυψαν μεθόδους

και οδήγησαν όχι μια αλλά πολλές ψυχές στο Θεό, με ένα βιβλίο, με ένα περιοδικό, με μια επίσκεψη, με μια προσευχή, με μια συμπαράσταση, με λίγη αγάπη και με άλλα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιερό σκοπό του Ευαγγελισμού των ψυχών, επιτελούν έργο. Εμπρός λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι, σαν τέκνα φωτός, ας ριχθούμε στον αγώνα για τον φωτισμό των ανθρώπων κατά το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού, αρχίζοντας από τον εαυτό μας.

Τις επαξίως των αρετών σου διηγήσετε τα τρόπαια, ποιον στόμα του μαρτυρίου την καρτερία να πομφθέγγεται. Έναν φωτέρης γαρ ηρίστευσας Γρηγόριε, αλλά μη παύσει δισοπών, ευαρεστήσας Χριστό, σωθήνετας ψυχάς ημών, ως έχων ιερομάρτης παρησίαν πολλήν.

30 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρό. Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με τον βασιλιά των Περσών, Αρτασίρα, σκότωσε τον Κουσαρό. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη την οικογένειά του. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Κεσάρια συνέβη να συναντηθούν ο γιος του Φωνιά και ο γιος του Θύματος. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα ιερά γράμματα, που μεταξύ άλλων λένε «Τελείων δε εστίν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού». Δηλαδή η στερεά και η ψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος λοιπόν και ο Γρηγόριος στην διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τυριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένειά του. Όταν αργότερα ο Τυριδάτης έγινε βασιλιάς της Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γίνει ο Τυριδάτης σχιζοφρενής, αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου έγινε υγιής, μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός μαζί του και όλο το έθνος του. Θείας πίστεως τη Γεωργία, ενεούργησας βρωτών καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν και λαμπρινθείς μαρτυρίου της στίγμασιν ιεραρχία Γρηγόριε έφανας, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεϊμήν το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Ρυψιμίας, Γαϊανής και των σύν αυτές 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων. Ήλγης παθισμής ουδαμός ρυψιμία, άπειρα τούτης ανταριθμούσα στέφη. Η ρυψιμία δεν πονούσε καθόλου από τους παθισμούς, αφού τους αντιστάθμιζε με τα άπειρα στέφη. Γαϊανήν έστεψεν άσκησης πάλε, και νυν άθλησης η διαξήφου στέφη. Την Γαϊανή παλαιότερα την έστεψαν οι ασκητικοί της αγώνες, τώρα την στέφη η διαξήφους άθληση. Τιμά τριάς δεκάσε τριπλή μαρτύρων, συντεσδυσή θνίσκουσα σου χάριν ξύφη. Εσένα τιμούν Παναγία τριάς, οι 32 γυναίκες και παρθένες που αποκεφαλίστηκαν διαξήφους προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ρυψιμία και η Αγία Μάρτης Γαϊανή ήταν παρθένες και μονάζουσες γυναίκες και έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Η Γαϊανή ήταν πολύ ηλικιωμένη, η Ρυψιμία ήταν νέα, ευγενής και πολύ όμορφη. Πληροφορηθείς δε ο βασιλιάς της Αρμενίας Τυριδάτης περί του κάλους της Ρυψιμίας, έστειλε και του την έφερα στα ανάκτορα για να συνάψει μαζί της αθέμητο γάμο. Όμως με τη δύναμη του Χριστού, παρά τις κολακίες και τους εκβιασμούς, δεν μπόρεσε να κάμψει την Αγία. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς, επειδή δεν πέτυχε το σκοπό του, έπεσε στο κρεβάτι του σαν νεκρός, ενώ η Αγία κατόρθωσε να διαφύγει. Την καταδίωξαν όμως οι στρατιώτες του βασιλιά και αφού την συνέλαβαν, την υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι ανάλγητοι αυτοί στρατιώτες γύμνωσαν την Αγίαν Μάρτυραν και της έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα. Έπειτα της έκοψαν την γλώσσα, κατόπιν της κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία της έβγαλαν τα μάτια. Ακολούθως άρχισαν να της κόβουν το σώμα κομμάτια-κομμάτια. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ρυψιμία, ενώ οι δήμοι της διαμέλιζαν το σώμα, παρέδωσε την μακαριστή ψυχή της στον Κύριο και στεφανώθηκε από αυτόν με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Μαζί με την Αγία Ρυψιμία αποκεφαλίστηκαν 70 άντρες χριστιανοί και 32 γυναίκες. Η δε γενναία Γαϊανή, προτού αποκεφαλιστεί, υποβλήθηκε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Την τρύπησα στον αυχένα και την φούσκωσα σαν ασκό. Έπειτα της αφαίρεσαν το δέρμα μέχρι και τους μαστούς. Ακολούθως της συνέτριψαν το σώμα με πέτρες και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Γαϊανή ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων. Σήμερα ακόμα η μνήμη των δύο σιωμαρτύρων γυναικών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μαρδονίου, μαρτύρησεν αφού έκαψαν τα μάτια του με πυρωμένα κάρβουνα. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του Εντοποταμό Πεσώμα και του Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτου Κιεβίας και Πάσης Ρωσίας, του Θαυματουργού, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας πάνω σε πολύ βασικά θέματα της πίστεώς μας, ιδιαίτερα δε αυτόν τον καιρό πάνω στο θέμα περί Εκκλησίας. Σήμερα θα είναι μαζί μας δύο πολύτιμοι συνεργάτες, η αδελφή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και πάλι μαζί μας ο αγαπητός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές μας είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως. Σε αυτά τα θέματα θα αφιερώσουμε μεγάλο τμήμα της σημερινής εκπομπής μας, διότι πολλοί από τους πλανεμένους αδελφούς μας έχουν τέτοιες θέσεις και γνώμες ή και πίστης καμιά φορά, οι οποίες θα αποδειχθεί από τη σημερινή μας συζήτηση ότι δεν στηρίζονται στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Σας καλωσορίζω, αδελφή Αντωνία και κύριε Αναστάση, αδελφέ Αναστάση. Και με τη χάρη του Κυρίου να προχωρήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα.
1: Την ευχή σας, πατέρα.
0: Λοιπόν, ποια, αδελφή Αντωνία, ποια είναι η σχέση, να δούμε πρωτίστως, Εκκλησίας και Αγίας Γραφής? Διότι έχω την εντύπωση ότι μερικοί πλανεμένοι αδελφοί και μάλιστα πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι η Αγία Γραφή είναι πάνω από την Εκκλησία.
2: Ναι, αυτοί μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από τους Προτεστάντες και ως Προτεστάντες οπωσδήποτε έχουν κρατήσει το μόνον η Γραφή.
0: Μάλιστα.
2: Μόνον η Γραφή. Και υποτίθεται κατά τα γραφόμενά τους και τα λεγόμενά τους ότι η Αγία Γραφή είναι το καταστατικό τους. Με τον τρόπο αυτό νομίζω δηλώνω ότι είναι σωματείο, γιατί τα σωματεία ξέρουμε και οι σύλλογοι ότι έχουν καταστατικά και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, άρα δεν έχει καταστατικό, έχει κεφαλή και μέλη. Αυτοί έχουν καταστατικό, λένε την Αγία Γραφή, και την Αγία Γραφή υποτίθεται ότι την τηρούν κατά γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι την διαβάζουν και την αποστηθίζουν εμπολής. Άρα αυτή είναι η σχέση που έχουν αυτοί με την Αγία Γραφή. Γνωρίζουν το γράμμα της Γραφής, αλλά αγνοούν φυσικά το πνεύμα της Γραφής. Και αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη της εκπομπής.
1: Πάνω σε αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας έκανε μας, λέει, ικανούς ο Θεός να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Άρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται στο γράμμα και μάλιστα το γράμμα το ερμηνεύουν όχι δια πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι διαπιστωμένο και μπορούμε να το εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το πνεύμα το Άγιο που τους οδηγεί να ερμηνεύουν, δεν είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο λοιπόν σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται που στέκονται στο γράμμα? Παίρνουν βέβαια αυτή την άποψη ότι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Λέει και στον Ιησού του Ναβί ότι να διαβάζετε στο βιβλίο αυτό, να εντρυφήσετε, λέει στους Ισραηλίτες κλπ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει το Λόγο του Θεού να τον ερμηνεύσουμε δια του Αγίου Πνεύματος, και εμείς είμαστε ικανοί, ο καθένας που βγαίνει και κάνει το διδάσκαλο, έχει το Πνεύμα του Άγιο, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, είναι χρησμένος, αποτελεί μέλος του σώματος της Εκκλησίας.
0: Ο καθένας βέβαια προσωπικά μόνος του, εάν δεν ανήκει στην αληθινή Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιος είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και είναι η Εκκλησία, μας το λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, κεφάλαιο 3, στίχος 15.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκεται κανείς μέσα στην αληθινή Εκκλησία για να μπορεί και να ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Διότι δεν φτάνει να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή. Την διαβάζουν και μη χριστιανοί. Και ο Γκάντι τη διάβαζε την Αγία Γραφή και την ήξερε απ' έξω. Αλλά μπορεί να αναγνώσκεις και να μην γνώσκεις αυτά που γράφει, όπως ερώτησε ο Φίλιππος τον
1: ευνούχο
0: της Κανδάκης, γιγνώσκης αναγινώσκης. Άρα λοιπόν μπορεί να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να βλέπεις το γράμμα της Αγίας Γραφής, αλλά να μην εννοείς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και αυτό
1: το θέλουμε να πούμε.
0: Ακριβώς υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ συνδέεται πλέον το θέμα Γραφή και Εκκλησία, Γραφή και Παράδοση και ούτω καθεξής.
2: Φυσικά ξέρουμε ότι πρώτη ήταν η Εκκλησία και μετά έγινε η Αγία Γραφή. Οι Απόστολοι δεν έκαναν τον τόμο αυτό. Οι Απόστολοι και κυρίως Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι έστειλε επιστολές. Άρα είχαν σκόρπια φύλλα, θα λέγαμε, στα χέρια τους. Και η διδασκαλία γινόταν περισσότερες φορές φυσικά προφορικά, δεν γινόταν από κείμενα. Επομένως, η Αγία Γραφή, την οποία λένε ότι έχουν και την οποία μελετούν τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Πεντηκοστιανοί, έχει γίνει πάρα πολύ αργότερα από την Εκκλησία. Δηλαδή, μετά τον 4ο αιώνα συνεκλήθη κάποια σύνοδος, είχαν βέβαια τα κείμενα, τα είχε κάπως τακτοποιήσει από ό,τι ξέρω ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά έγινε σύνοδος και στη σύνοδο αυτή η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία ξεχώρισε αυτά που έπρεπε, μπορούσαν να γίνουν ο τόμος αυτός και τα έβαλε μέσα στον τόμο.
0: Ασφαλώς,
2: γιατί να είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια.
0: Πολλοί κατάλογοι υπάρχουν και από συνόδους και τα λοιπά. Ιδιαίτερα, ο πιο σημαντικός βέβαια είναι τη συνόδου της Καρθαγένης το 419.
2: Τον 5ο αιώνα δηλαδή.
0: Τον 5ο αιώνα βέβαια. Οπότε μάλιστα, η Εκκλησία πλέον καθορίζει τελικά τον κανόνα, το λεγόμενο κανόνα, δηλαδή τον κατάλογο της Αγίας Γραφής. Αλλά πριν από όλα αυτά υπήρχε η Εκκλησία και μαζί της υπήρχε η παράδοση. Η προφορική μάλιστα παράδοση.
2: Μάλιστα. Επομένως, η Ορθοδοξία στηρίζεται μεν και στην Αγία Γραφή, αλλά όχι μόνο στην Αγία Γραφή, διότι πριν από την Αγία Γραφή υπήρχε ο προφορικός λόγος, υπήρχαν βέβαια και τα σκόρπια, αυτά κείμενα που κυκλοφορούσαν στις εκκλησίες, από τη μια εκκλησία στην άλλη. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που έκανε την Αγία Γραφή. Τώρα να φτάσουμε σε ένα πολύ ζωτικό θέμα. Λένε και το κηρύττουν οι Πεντηκοστιανοί, και όχι μόνο μία ομάδα, αλλά πολλές ομάδες, ότι η Εκκλησία απεστάτησε, όπως το λένε και μάρτυρες του Ιεχωβά. Τώρα, πότε απεστάτησε η Εκκλησία? Κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά απεστάτησε, νομίζω, αμέσως μετά τους Αποστόλους. Κατά τους Πεντηκοστιανούς απεστάτησε τον 3ο προς 4ο αιώνα. Δηλαδή
0: για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας,
2: ναι,
0: απεστάτησε σημαίνει ότι έπεσε σε πλάνη η Εκκλησία.
2: Όχι μόνο πλάνη. Όχι μόνο πλάνη, απεστάτησε σημαίνει. Δηλαδή κάθε φορά που αποστατούσε ο Ισραήλ άλλαζε λατρεία. Δηλαδή αντί να λατρεύει τον αληθινό Θεό που λάτρευε τότε, λάτρευε τα είδωλα, λάτρευε τους θεούς των γειτονικών εθνών που ήταν είδωλα. Άρα σημαίνει ότι και η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του Χριστού, έπαψε να λατρεύει τον τριαδικό Θεό και λάτρευε είδωλα.
0: Αυτό βέβαια είναι σχέτη βλασφήμια, δεν είναι?
2: Αυτό λένε.
1: Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, σε πολλά σημεία βλασφημούν όντως το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Δεν έχουν συνείδηση ότι αυτό κάνουν. Νομίζω ότι κατηγορώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι σωστοί και άρα μπορούν να προσελκύσουν κόσμο.
0: Έπεσε λοιπόν η Εκκλησία σε αποστασία, λένε.
2: Σε αποστασία έπεσε, όχι σε πλή πλάνη, όχι ότι άλλαξε δοξασία. Έπεσε σε πλάνη, λένε.
0: Και άρα.
1: Και συγγνώμη, αδελφοί, αυτό που είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο να μένει με θυμών εις τον αιώνα, πού πάει?
2: Δεν είπε μόνο αυτό.
1: Ότι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα έως τη συντελεία του αιώνος.
2: Άρα,
1: πού πάει αυτό?
2: Άρα λένε. Χωρίς να συναισθάνονται το τι λένε, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή δεν επικοινωνεί, δεν έχουν την κριτική σκέψη να καταλάβουν ότι αυτό που λένε ανεβαίνει επάνω στον ίδιο τον Χριστό. Κατηγορούν την Ορθοδοξία χωρίς να νιώθουν ότι κατηγορούν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή το σώμα, η Εκκλησία κατά αυτούς απεστάτησε. Άρα η κεφαλή, εμείς πρέπει να τους πούμε ότι, άρα η κεφαλή δεν ήταν εις θέση να κρατήσει το σώμα.
0: Ασφαλώς.
2: Άρα την ευθύνη την έχει την κεφαλή, δεν την έχει το σώμα.
1: Και πολεμώντας την Εκκλησία κάνουν αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Κλωτσάνε τα καρφιά. Τον σταμάτησε ο Κύριος και του λέει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εκείνος πήγε να πιάσει χριστιανούς. Και διώκε το Χριστό. χωρίς να το καταλαβαίνει και ο Παύλος.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αδελφοί, αν έπεσε η Εκκλησία σε αποστασία, τότε τι γίνεται με το θέμα του κανόνα της Αγίας Γραφής, με το σύμβολο της πίστεως και ούτω καθεξής?
2: Κατά αυτούς, βέβαια, η Εκκλησία έπεσε σε αποστασία μεν, αλλά δέχονται όμως, δέχονται τον καρπό της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία που
0: έπαιξε, την Ορθόδοξη Εκκλησία,
2: την Ορθόδοξη εννοούμε, Εκκλησία βέβαια, τη μία Εκκλησία που υπήρχε τότε, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υπήρχε τα χρόνια εκείνα βέβαια, και απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν το σώμα, δέχονται όμως το τέκνο της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Και όπως λέει κάποιος σύγχρονος Αμερικάνος που ήταν πρώην Προτεστάντης, αυτό ακριβώς κάνουν. Απορρίπτουν τη μητέρα και δέχονται τη θυγατέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η Εκκλησία που είχε κατά αυτούς αποστατήσει έβγαλε ένα τέτοιο τέλειο παιδί, διότι κατά αυτούς η Αγία Γραφή δέχονται ότι είναι όλοι θεόπνευστοι και υποτίθεται την ακολουθούν. Άρα αυτό το θεόπνευστο, το τέλειο, η αλήθεια δηλαδή του Θεού, είναι ο καρπός μιας εκκλησίας που είχε αποστατήσει.
0: Δηλαδή δέχονται την Αγία Γραφή και τον κατάλογο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, τον οποίο έφτιαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε συνόδους δικές της και συγκεκριμένα στη σύνοδος Καρθαγένης το 419, αλλά απορρίπτουν την ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία θεωρούν ότι έπεσε σε αποστασία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Παράλληλα δέχονται και το σύμβολο της πίστεως οι Προτεστάντες, έτσι δεν είναι, και οι Πεντηκοστιανοί και οι
1: Προτεστάντες. Και το γράφουν κάθε μήνα στις εφημερίδες τους. Το δημοσιεύουν το σύμβολο, όλες οι Προτεσταντικές ομάδες. Θα ήθελα όμως, πατέρα, να διαβάσω κάτι από τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο, που γράφει σχετικά με την Ιερή Παράδοση. Και λέει το εξής. Στο θέμα του περί Αγίου Πνεύματος, το 27 κεφάλαιο, λέει: «Από τα δόγματα και τις αλήθειες που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχουμε πάρει από τη γραπτή διδασκαλία, άλλα δε που μυστικά έφτασαν σε μας, τα κάναμε δεκτά από την παράδοση των Αποστόλων. Και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η άγραφη παράδοση, έχουν την ίδια σημασία για την πίστη. Και κανένας από όσους έχουν και μικρή γνώση των εκκλησιαστικών θεσμών δεν θα εγείρει αντίρρηση σε αυτά. Γιατί, αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε όσα από τα έθιμα είναι άγραφα, γιατί δήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα ζημιώναμε το Ευαγγέλιο στην ουσία του, ή μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα σε όνομα με κενό νόημα. Λόγου χάρη, για να θυμηθώ το πρώτο και το πιο συνηθισμένο απ' όλα, ποιος δίδαξε γραπτός ότι οι ελπίζοντες στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φανερώνουν αυτήν την πίστη τους με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Το να στρεφόμαστε προς Ανατολάς κατά την προσευχή, ποιο γραπτό κείμενο μας το δίδαξε? Τους λόγους της επίκλησης κατά τον αγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του Ποτηρίου, ποιος από τους Αγίους μας το άφησε γραπτό? Δεν αρκούμαστε ασφαλώς σε αυτά που οι Απόστολοι το Ευαγγέλιο μνημονεύουν, αλλά πριν από την Ευχαριστία και μετά από αυτήν λέγουμε και άλλα. Γιατί διδαχτήκαμε από την άγραφη διδασκαλία ότι έχουν μεγάλη δύναμη στην επιτέλεση του μυστηρίου. Ευλογούμε επίσης και το νερό του βαπτίσματος και το έλαιο του χρίσματος και ακόμη και αυτόν που βαπτίζεται. Από ποια γραπτά κείμενα τα πήραμε αυτά? Δεν τα γνωρίζουμε από τη σιωπηρή και μυστική παράδοση? Ποιος γραπτός λόγος διδάσκει τη χρήση με το έλαιο? Από πού πήραμε το να βαπτίζουμε τον άνθρωπο τρεις φορές στο νερό? Και τα άλλα ακόμα, τα σχετικά με το βάπτισμα, όπως η αποκήρυξη του Σατανά, των αγγέλων του, από ποιο σύγγραμμα διδάσκονται? Δεν προέρχονται όλα αυτά από αυτή τη μη δημοσιευθήσα και μυστική διδασκαλία, την οποία οι πατέρες μας διατήρησαν με σιγή, χωρίς να την πολυερευνούν και να την περιεργάζονται, επειδή είχαν μάθει ορθά ότι πρέπει με τη σιωπή να προστατεύουν τη σεμνότητα των μυστηρίων? Γιατί πώς είναι δυνατόν να διακηρυχθεί γραπτά το νόημα αυτών, τα οποία όσοι είναι αμύητοι, δηλαδή αβάπτιστοι, δεν επιτρέπεται ούτε να ειδούν?
0: Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, το 300 τόσα, 330 τόσα μετά Χριστό. Δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί περίπου τα λέει αυτά, και το θέμα είναι ότι όχι μόνο αυτά που λέει ο Άγιος Βασίλειος, αλλά και το σύμβολο της πίστεως και ο κατάλογος, το βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι Ιερά Παράδοση, δεν είναι Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν λέει, όπως είπε η αδελφή Αντωνία προηγουμένως, όταν λέει ένας πεντηκοστιανός ότι εγώ δέχομαι μόνη την Αγία Γραφή, και υπογραμμίζει αυτή τη λέξη, μόνη τη γραφή.
2: Μόνο τη γραφή,
0: τότε πρέπει να απορρίψει και το σύμβολο της πίστεως. Διότι το σύμβολο της πίστεως δεν είναι Αγία Γραφή, είναι παράδοση.
2: Μα δεν ιερά είναι παράδοση. Δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Είναι ιερά παράδοση. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα.
2: Να πούμε το εξής όμως. Από εδώ καταφαίνεται ότι ο Ορθόδοξος Μέγας Βασίλειος κατέχει το πνεύμα της γραφής.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
2: Να το στηρίξουμε τώρα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, να το στηρίξουμε και στο γράμμα, μέσα στην Αγία Γραφή, αυτοί που δέχονται. Να δουν ότι και τα μυστήρια είναι παράδοσης. Να διαβάσουμε εδώ από την πρώτη προς Κορινθίους, είναι το 11ο κεφάλαιο, από το στίχο 23, που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Εδώ έχουμε αμέσως την απευθείας παράδοση, δηλαδή παρέλαβε και παραδίδει στους Κορινθίους.
1: Σωστά.
2: Τι παρέλαβε? «Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παραδίδωτο έλαβε να άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερ ημών κλώμενον, τούτο πείτε στην εμήν ανάμνησιν». Για να μην το διαβάσω όλο και τρώμε το χρόνο. Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία είναι παράδοση για τους, βέβαια, Κορινθίους, είναι γραπτή παράδοση, γιατί το έστειλε γραπτά ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Στο τέλος όμως του κεφαλαίου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος, που περνάει απαρατήρητο. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε». Τα δε λοιπά όταν έλθω θα σας τα πω.
1: Προφορικά.
2: Και προφορικά δηλαδή.
0: Και άλλο νομίζω...
2: και λοιπά και... που δεν το γράφει. Γιατί δεν τα γράφει? Μήπως είναι αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος? Όλες αυτές
0: και
2: οι ευχές των μυστηρίων και λοιπά και λοιπά, που πρέπει να τηρείται και σιγή και να μην τα διαβάζουν, δηλαδή ενώπιον αμοιήτων.
0: Και σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος δεν λέει
1: προς Θεσσαλονίκες?
0: Τι τους λέει?
1: «Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας είτε
2: διαλόγου είτε διαγράμματος».
0: Είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα είπε προφορικά και άλλα τα οποία τα έγραψε στις επιστολές του. Έχουμε λοιπόν την προφορική παράδοση, έχουμε και την γραπτή παράδοση. Βέβαια, εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς είναι εάν οι παραδόσεις που αναφέρει η Αγία Γραφή τηρούνται από τους Πεντηκοστιανούς ή εάν υπάρχουν και άλλες λεγόμενες παραδόσεις των Πεντηκοστιανών, οι οποίες δεν είναι γραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, μήπως και οι ίδιοι οι Πεντηκοστιανοί, και έτσι απορρίπτουν την παράδοση, έχουν φτιάξει δική τους παράδοση στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει η εξής παράδοση σε αυτούς. Όταν κάποιος που τον έχουν χρήσει ποιμένα πεθάνει η γυναίκα του, σταματάνε τη διακονία του.
0: Δηλαδή τον καθερούν, θα λέγαμε,
1: τον
0: στη δική μας τη γλώσσα. Ναι.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το θεωρούν παράδοση, ενώ δεν είναι παράδοση γραμμένη με στην Αγία Γραφή.
1: Πουθενά δεν βρίσκεται.
0: Ούτε προφορική αυτό, ούτε γραπτή είναι αυτή η παράδοση.
1: Άλλο ακόμα. Και θυμάμαι, μπορώ να σας πω, 4-5 περιστατικά, όσα χρονικό διάστημα ήμουνα μέσα στις Πεντηκοστιανές Εκκλησίες και τα βλέπα αυτά. Άλλη είναι η αφιέρωση των νηπίων.
0: Δηλαδή, άλλη, τι είναι παράδοση αυτό?
1: Όταν σαραντήσει η μητέρα, φέρνει το παιδάκι στην εκκλησία, στην εκκλησία, εν πάση περιπτώσει, στη σύναξη, το παίρνει ο ποιμένας, το ανεβάζει πάνω στον άμβονα, το σηκώνει ψηλά και προσεύχεται, κάνει μια, με το νου του μια προσευχή, και όλοι από κάτω, εμείς οι άλλοι, προσευχόμαστε για αυτό το παιδί. Στο τέλος ακόμα κάθε συνάθρησης, καλεί ο ποιμένας, ο υπεύθυνος μπροστά, να έρθουν όλοι να πάρουν ένα μαξιλαράκι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για πρώτη φορά, για να κάνουν μια προσευχή καθ' υπαγόρευση, ώστε το άτομο αυτό με την προσευχή που του υπαγορεύει ο υπεύθυνος να δώσει την καρδιά του στο Χριστό. Οπότε αυτό θεωρείται αναγέννηση. θεωρείται αφιέρωση στο άτομο, θεωρείται ότι αφήνει τον κόσμο και έρχεται να μπει μέσα στην εκκλησία.
0: Είναι δηλαδή ένας μηχανικός τρόπος.
1: Είναι ένας μηχανικός τρόπος.
0: Ο οποίος παρουσιάζεται σαν παράδοση μέσα σε αυτή την ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.
2: Όχι μόνο εκείνο δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, Πάτερ Κυριακέ, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Θα το ακούσουν τώρα οι ακροατές, θα το καταλάβουν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον το 4ο κεφάλαιο, εκεί πέρα τους πειρασμούς του Κυρίου, που του είπε ο πονηρός, του λέει, «Ή Υιός Ή του Θεού, εάν είσαι Υιός του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω». Και λέει εκεί πέρα το διάγραπτε γάρ. Και η απάντηση του Κυρίου είναι, «Ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου».
0: Μάλιστα.
2: Το πνεύμα είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, διότι ο πονηρός εκπείραζε τον Κύριο. Τώρα το ίδιο πράγμα κάνουν οι πεντηκοστιανοί που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει δυστυχώς ακόμη. Και τι κάνουν? Λέει ο Ποιμένας, και το έχουμε ακούσει προφορικά μπροστά μας, το έκανε ένας Ποιμένας και είπε στην γυναίκα, πάρε το μαξιλαράκι, γονάτισε και απες, εάν είσαι αναισθημένος να μου φανερωθείς Χριστέ. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουν, ναι. Δεν εκπειράζουν Κύριο το Θεό τους. Εάν είσαι αναισθημένος, δηλαδή βάζει πρώτα την αμφισβήτηση στο άτομο αυτό, να ζητήσει αν είναι αναισθημένος. Οπότε πρέπει να το απαντήσει ο Χριστός ότι ναι, εγώ είμαι αναισθημένος, άρα σου απαντώ. Και τόσο πολύ είχα ταραχθεί εκείνη την ώρα που του λέω, με ποιο δικαίωμα εσείς αφαιρείτε από το πρόσωπο αυτό το μακαρισμό που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Δεν είπε μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες? Διότι σίγουρα το πρόσωπο αυτό, αν έκαμε την προσευχή αυτή, το έχω ακούσει από πολλούς, σίγουρα θα δούνε κάποια μορφή.
0: Είναι επόμενο, αδελφοί, όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, όταν δεν υπάρχει αληθινή εκκλησία, πολλά τέτοια να ακούγονται και να γίνονται μέσα σε αυτές τις διάφορες ομάδες, οι οποίες δυστυχώς απαιτούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε και να επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας για τα ίδια θέματα, διότι ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, τον ηχολήπτη μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί μας.
3: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, από την εκπομπή μας παρουσιάζουμε διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, εξαιρέτους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις τους κατέταξαν εις την χωρία των λαμπρών δημιουργών της θεσπεσίας του Θεοφιλούς Δαμασκηνού μουσικής τέχνης. Σήμερα αρχίζουμε με τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Χουρμούζιος υπήρξε σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής. Είναι ένας από τους τρεις μουσικοδιδασκάλους της αναλυτικής σημειογραφίας. Ο Χουρμούζιος γεννήθη στη Χάλκη. Έτυχε εξαιρετικής μορφώσεως από εξέχοντας μουσικούς όπως ήταν ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και ο Γεώργιος Κρήτας. Κατά το έτος 1813 ο Χουρμούζιος έλαβε το οφίκιο, οφίκιο σημαίνει αξίωμα, του χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οπότε ανέλαβε και την διεύθυνση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Κατά το έτος 1815 διορίστηκε καθηγητής της μουσικής στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταντινούπολεως, εις την οποία δίδαξε μέχρι το 1821. Κατά τον αείδημο Χρύσανθο των Εκμαδίτων, ο Χουρμούζιος διορίστη Ίνα μετά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, παραδίδει το πρακτικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής εις την εν λόγω σχολή. Ο σπουδαίος αυτός μουσικοδιδάσκαλος επί δύο περίπου δεκαετίες φιλοπόνος εργάστηκε για να ερμηνεύσει και μεταγράψει στη νέα μέθοδο όλα τα μουσικά έργα των πρώτου 1814 ακμασάντων σπουδαίων μουσικοδιδασκάλων και διαπρεπών ιεροψαλτών. Τα μουσικά αυτά έργα ανέρχονται σε 70 τόμους, σώζονται δε εις την βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου εις το Φανάρι. Πρέπει ειδικά να τονιστεί ότι ο Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ εξήγησε εις τη σύγχρονη μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας πολλές μελωδικές συνθέσεις των σπουδαιότερων μελοποιών του 14ου και 15ου αιώνος. Το εξηγηματικό έργο του Χουρμουζίου περιλαμβάνει τα άπαντα του αναμορφωτή της μουσικής Ιωάννη Δαμασκηνού, τα άπαντα του μεγάλου μελουργού Ιωάννη Γλυκαίος, τα άπαντα του χαριτονίμου Ιωάννη Κουκουζέλη, τα άπαντα του μουσικοτάτου Ιωάννη Κλαδά, τα άπαντα του ευδοκίμου μελοποιού Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών και άλλα πολλά. Επίσης ο Χουρμούζιος συνέθεσε διάφορα μουσουργήματα όπως χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, πολυελαίους, δοξολογίες, ανοιξαντάρια, το οχτάηχο ρόδων το αμάραντον, το οχτάηχο είδομεν το φως, το μέγιστο στοιχειρό Κύριε οι έμπολες αμαρτίες και άλλα. Ο ακάματος αυτός μουσουργός έγραψε και μία μέθοδο διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Εξήγησε το μέγα ίσον του Ιωάννη Κουκουζέλη, το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Ο Χουρμούζιος απήλθε του κόσμου τούτου κατατριχόμενος υποπαινίας το έτος 1840. Είναι αλήθες ότι με τις εξηγήσεις και τις συνθέσεις του μας άφησε ένα τεράστιο έργο το οποίο μαρτυρεί όχι μόνον μεγάλες μουσικές ικανότητες του ανθρώπου αυτού αλλά και ανεξάντλητη υπομονή. Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1777. Διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. υπήρξε μαθητής του επιφανούς μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου του Κρητός και του μουσικοτάτου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ο Κωνσταντίνος διήλθεν από όλα τα στάδια της ιεροψαλτικής ιεραρχίας, από του κανονάρχη μέχρι του πρωτοψάλτου. Τη θέση της πρωτοψαλτίας εις τον πατριαρχικό ναό κατέλαβε το έτος 1822 μετά τον θάνατο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ως πρωτοψάλτης ο Κωνσταντίνος διακρίθηκε δια την απαράμιλη γλυκύτητα της φωνής του, την ζέουσα πίστη και ευλάβειά του και το σεμνό

δεν μπορούσε να είδει προσωπικώς τον πρωτοψάλτην Κωνσταντίνων, όπως αναφέρεται, ο οποίος ένεκα ποδαλγίας δεν είναι δύνατο να χωροστατήσει, να άρχει δηλαδή του χορού. Ευχαριστήθη ειδών μόνον την εικόνα αυτού. Ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εμελοποίησε Φιλοπόνος διάφορα μελισταγιάσματα εις την παλαιά σημειογραφία, εκείνη δηλαδή με την οποία παρεσήμεναν τα μελωδήματα πριν το έτος 1814. Συνέταξε και εξέδωσε το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας. Επίησε, αναφέρεται, το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, εκδοθέν το 1863 μέχρι τον βαρύ ήχο από τον ιό του Νικόλαου, και εξέδωσε την δίτομη ανθολογία της μουσικής, εις την οποία παρέλαβε δικά του μαθήματα καθώς και ορισμένα αρχαιοτέρων μουσικών. Εκαλόπισεν επίσης πιο αναλυτικά ένα ερημολόγιο καταβασιών και ένα σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου. Λέγεται ότι ο γλυκύμορπος αυτός πρωτοψάλτης ήταν αμίμητος εις τις αναλύσεις των καταλήξεων του παλαιού ή αργού στιχεραρικού και παπαντικού μέλους. Και ακόμη ότι κατεκάλυνε το σεμνό και ιεροπρεπές της θείας λατρείας ύφος, όπως προαναφέρθηκε, εις το οποίο είχε μοιηθεί από τον σπουδαίο μελογράφο και μουσικοδιδάσκαλο Μανουήλ Πρωτοψάλτη. Εν κατακλείδη, ας επιτραπεί να αναφέρουμε ότι ο μιλιτερπής αυτός πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος δεν αποδέχθηκε τη νέα μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας, εφευρέτης της οποίας υπήρξε ο αρχιεπίσκοπος Διεραχείου Χρύσανθος, όπως δεν αποδέχθηκαν το νέο αυτό μουσικογραφικό σύστημα και ο Ιωάννης Λαμπαδάριος, ο Στέφανος Δομέστικος, ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης και άλλοι. Γι' αυτό και μετά την εμφάνιση του νέου μουσικογραφικού συστήματος το έτος 1814, εξακολούθησε ο Κωνσταντίνος να χρησιμοποιεί την παλαιά γραφή. Ο πρωτοψάλτης αυτός, ο μελιτερπής, όπως είπαμε, απεβίωσε εις την Ίσο Χάλκη κατά το έτος 1862 και ενεταφιάστη έξωθεν της εν την Ίσο Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου του Κρυμνού, όπως ακριβώς αναφέρεται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε το μελώδημα «Περίζωσε την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ» και λοιπά, σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια διότι όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Τούτον τον μέγαν εναθλοφόρης, τον φωστήραν των θείων Αρμενίας, πιστή ποιμένατε και πρόμαχον, εν υμνοδίες εφημούμεν, και άσμας είναι θέης αυτού την μνήμη. Την γαραχλήν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν αυτής και των δαιμόνων την ενέργειαν ενέκρωσε. Διό τους πόνους υπήνεγγε σταθερά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.

30 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ιδώς το γρηγορείτε του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος γρηγορών όφθης Πάτερ. Γνωρίζοντας, Πάτερ, την προτροπή του Θεού Λόγου γρηγορείτε, την κλίση του Θεού γρηγορών εφάνης, αμέσως ανταποκρίθηκες. Ο Ιερομάρτης Γρηγόριος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ήταν Πάρθος κατά την εθνικότητα, γιος του Ανάκ και συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρό. Συλληφθείς ο Άγιος ως χριστιανός από τον βασιλιά Τυριδάτη, υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια. Αργότερα δε ο Τυριδάτης έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν και γιος του Ανάκ του Πάρθου, που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κουσαρό. Μετά από την πληροφορία αυτή, έδεσε χειροπόδαρα τον Άγιο και τον έριξε σε ένα βαθύ λάκκο στην πόλη Αρταξά. Ο λάκκος δεκείνος ήταν γεμάτος άγρια θηρία και δηλητηριώδη αρπετά. Εκεί λοιπόν, στο λάκκον εκείνο, ο Άγιος Γρηγόριος πέρασε 15 ολόκληρα έτη, τρεφόμενος με λίγο ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Συνέβη δε τότε ο βασιλιάς Τυριδάτης να παραφρονήσει, και μάλιστα τόσο πολύ που κατέτρωγε τις σάρκες του και έβοσκε. Έβοσκε στα όρη μαζί με τους χείρους. Τότε λοιπόν η αδελφή του Τυριδάτη, η Κούσα Ροδούχτα, είδε ένα όνειρο και άκουσε μια φωνή που της είπε το εξής: «Όσον καιρόν βρίσκεται μέσα στο λάκκο ο Γρηγόριος και δεν τον βγάζεται από εκεί, ο Τυριδάτης δεν πρόκειται να γίνει καλά». Οι άρχοντες έβγαλαν τον Άγιο Γρηγόριο από το λάκκο. Σημειωτέων ότι ο Άγιος δεν είχε πάθει ούτε την παραμικρή βλάβη, όντας επί 15 έτη ανάμεσα στα σαρκοβόρα θηρία και τα δηλητηριώδη αρπετά, και τον προσκύνησαν. Ο δε Άγιος θεράπευσε τον Τυριδάτη και ακολούθως εβάπτισε και αυτόν και τους άρχοντες και πλήθος λαού. Ο Άγιος Γρηγόριος, διακρινόμενος για τις αρετές του και την θερμουργό πίστη του στο Χριστό, χειροτονήθηκε επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας, και αφού διέδωσε το φως της διδασκαλίας του Χριστού στους Αρμενίους και ίδρυσε την εκκλησία της χώρας εκείνης, καθώς επίσης και άλλων χωρών, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 325 μετά Χριστόν.

Άγιος Γρηγόριος επωνομάζεται από τους Αρμένιους Λουσάβοριτς, δηλαδή φωτιστής, διότι τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε πολλές χιλιάδες από αυτούς. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο θείος Γρηγόριος εβάπτισε στον Εφράτη ποταμό τον Τυριδάτη και πολλούς Αρμενίους, Ασσυρίους και Πέρσες, συνολικά υπέρ τα 4 εκατομμύρια. Όταν δε ο Άγιος επρόκειτο να αναχωρήσει στην έρημο χάριν ησυχίας, χειροτώνησε 3 επισκόπους σε αντικατάστασή του, ήτι τον Ολβιανό, τον Ευθάλιο και τον Βάσο. Στις άλλες χώρες και έθνη κατέστησε αυτός ο ίδιος 400 και πλέον επισκόπους. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος και φωτιστής της Αρμενίας, έκτισε 3 ιερούς ναούς προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Γαγιανής και των άλλων Παρθένων. Και βέβαια από τότε και εξής κτίστηκαν και πολλοί άλλοι τέτοιοι ναοί σε διάφορα μέρη της Αρμενίας.

μαρτύρων εν αίματι την ιεράν διπλοίδα, φινίξας εις έδραμες, εις Αγίον Άγια αξιόγαστε, εν θα φως άρητον, εν θα θεία δόξα, όπου ήχος εορτάζοντος ενώ των πόνων σου μάρτης αποδέχει τα έπαθλα και στέφος του αμάραντον και την αιωνίζουσαν εύκλιαν και του παραδείσου την νίκησιν γρηγόριε σοφέ εν παρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών.

βασάνων ουκ έσυσε σου την ψυχήν τρικυμία, ου κάθυρξης χρόνιος εν ζωφόδι λάκωσε κατακρύπτουσα αθλητά ένδοξε. Αλλός φως ίστραψας της εν σκότη κινδυνεύουση της ματαιότητος, ους Ιούς ημέρας ανέδειξας λουτρούδια βαπτίσματος και αναγεννήσεως Κρήτονος και σωτηριώδους και θείας αληθώς διαγωγής ως ιεράρχης θεόληπτος πάνσοφε Γρηγόριε.

Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει την καθολική επιστολή του με ένα επίλογο ιεραποστολικό, στον οποίο γράφει «Αδελφοί μου, εάν τις εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει τις αυτών, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνει σοδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών». Με απλά λόγια, αν κανένας από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον ξαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που ξαναφέρνει αμαρτωλών από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχήν από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τα λέει αυτά ο Αδελφόθεος για κάποιον που θα σώσει ένα τουλάχιστον άνθρωπο. Τι ισχύει όμως για κάποιον άλλο που με τα λόγια του και το καλό παράδειγμά του δεν έσωσε μόνο ένα, αλλά ολόκληρο το γένος του? Ο Θεός που αμείβει όλους τους καλούς εργάτες του, ασφαλώς πολύ περισσότερο θα αμείψει τον άξιο αυτό δούλο του, που έγινε αιτία να εκχριστιανιστούν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός δε ο δούλος του Θεού δεν είναι άλλος από τον εορταζόμενο την τελευταία ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Διοκλητιανού. Ήταν βασιλόπεδο, αλλά και ανιψιός του βασιλέως της Αρμενίας. Στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από τον επίσκοπο Λεόντιο διδάχθηκε και ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σαν επίσκοπος της Αρμενίας ο Γρηγόριος ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα, ώστε μέσα σε σύντομο σχετικά χρόνο καθάρισε την Αρμενία από όλα σχεδόν τα συχαμερά είδωλα και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της εν Χριστώ πίστεως. Γι' αυτό και Φωτιστής, Φωτιστής ονομάστηκε. Ο άρχοντας όμως της χώρας Τυριδάτης, βλέποντας τη δράση του Γρηγορίου, τον πιάνει, τον υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια και στην συνέχεια τον εξορίζει στο όρος Αραράτ, το γνωστόν από την πανάρχια ιστορία του Νόε, όπου για σειράν ετών, αφού κακοπάθησε, γύρισε στην πατρίδα του Αρμενία. Με νέες δυνάμεις τώρα επιδίδεται στο κήρυγμα και στην Ιεραποστολή. Οι δε νέοι αυτοί κόποι του έφεραν πλουσιότερους καρπούς. Έγινε χριστιανός όπως διηγούνται τα συναξάρια και αυτός ο άρχοντας της χώρας Τυριδάτης, και κοντά σε αυτόν και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αρμενίας επέστρεψαν ομαδικά. Ο Θεός, παρά τα τόσα βασανιστήρια, τον αξίωσε να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να κοιμηθεί εν ειρήνη. Αφού τον πέρασε μέσα από τη φωτιά και το σίδερο, τον έβγαλε στην αναψυχή. Ας βάλουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα μυστικό στόχο στη ζωή μας. Ένα συνάνθρωπό μας έστω να τον φέρουμε στο Χριστό. Αλλιώς, ό,τι θα είμαστε αναπολόγητοι στο φρικτό βήμα της κρίσεως, μάλλον θα γίνει αληθινό. Δεν χρειάζεται να είμαστε επίσκοποι ή να έχουμε τα χαρίσματα του Φωτιστού για να εργαστούμε ιεραποστολικά. Υπάρχουν άνθρωποι άσημοι και αγράμματοι που ζουν μέσα στην αφάνεια και όμως με την φωτιά της πίστεως που καίει άσβεστη μέσα στην καρδιά τους, βρήκαν τρόπους, ανακάλυψαν μεθόδους και οδήγησαν όχι μια αλλά πολλές ψυχές στο Θεό. Με ένα βιβλίο, με ένα περιοδικό, με μια επίσκεψη, με μια προσευχή, με μια συμπαράσταση, με λίγη αγάπη και με άλλα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιερό σκοπό του Ευαγγελισμού των ψυχών, επιτελούν έργο. Εμπρός λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι,
σαν τέκνα φωτός. Ας ρηχθούμε στον αγώνα για τον φωτισμό των ανθρώπων κατά το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού, αρχίζοντας από τον εαυτό μας.

Τις επαξίως των αρετών σου διηγήσετε τα τρόπαια, ποιον στόμα του μαρτυρίου την καρτερία να αποφθέγγεται. Έναν φωτέρης γαρ ηρίστευσας Γρηγόριε, αλλά μη παύσει δισοπών, ευαρεστήσας Χριστό, σωθήνετας ψυχάς ημών, ως έχων ιερομάρτης παρησίαν πολλήν.

30 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρό. Ο Ανάκ λοιπόν, σε συνεργασία με τον βασιλιά των Περσών, Αρτασίρα, σκότωσε τον Κουσαρό. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη την οικογένειά του. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Κεσάρια συνέβη να συναντηθούν ο γιος του Φωνιά και ο γιος του Θύματος. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα ιερά γράμματα, που μεταξύ άλλων λένε «Τελείον δε εστίν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού». Δηλαδή η στερεά και η ψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος λοιπόν και ο Γρηγόριος στην διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τυριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένειά του. Όταν αργότερα ο Τυριδάτης έγινε βασιλιάς της Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γίνει ο Τυριδάτης σχιζοφρενής, αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου έγινε υγιής, μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός μαζί του και όλο το έθνος του. Θείας πίστεως τη Γεωργία, ενεούργησας βρωτών καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν και λαμπρινθείς μαρτυρίου της στίγμασιν, ιεραρχία Γρηγόριε έφανας, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Ρυψιμίας, Γαϊανής και των σύν αυτές 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων. Ήλγης παθισμής ουδαμός ρυψιμία, άπειρα τούτης ανταριθμούσα στέφη. Η ρυψιμία δεν πονούσε καθόλου από τους παθισμούς, αφού τους αντιστάθμιζε με τα άπειρα στέφη. Γαϊανήν έστεψεν άσκησης πάλε, και νυν άθλησης η διαξήφου στέφη. Την Γαϊανή παλαιότερα την έστεψαν οι ασκητικοί της αγώνες, τώρα την στέφη η διαξήφους άθληση. Τιμά τριάς δεκάσε τριπλή μαρτύρων, συντεσδυσή θνίσκουσα σου χάριν ξύφη. Εσένα τιμούν Παναγία τριάς, οι 32 γυναίκες και παρθένες που αποκεφαλίστηκαν διαξήφους προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ρυψιμία και η Αγία Μάρτης Γαϊανή ήταν παρθένες και μονάζουσες γυναίκες και έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Η Γαϊανή ήταν πολύ ηλικιωμένη, η Ρυψιμία ήταν νέα, ευγενής και πολύ όμορφη. Πληροφορηθείσδε ο βασιλιάς της Αρμενίας Τυριδάτης περί του κάλους της Ρυψιμίας, έστειλε και του την έφερα στα ανάκτορα για να συνάψει μαζί της αθέμητο γάμο. Όμως με τη δύναμη του Χριστού, παρά τις κολακίες και τους εκβιασμούς, δεν μπόρεσε να κάμψει την Αγία. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς, επειδή δεν πέτυχε το σκοπό του, έπεσε στο κρεβάτι του σαν νεκρός, ενώ η Αγία κατόρθωσε να διαφύγει. Την καταδίωξαν όμως οι στρατιώτες του βασιλιά και αφού την συνέλαβαν, την υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι ανάλγητοι αυτοί στρατιώτες γύμνωσαν την Αγίαν Μάρτυραν και της έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα. Έπειτα της έκοψαν την γλώσσα, κατόπιν της κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία της έβγαλαν τα μάτια. Ακολούθως άρχισαν να της κόβουν το σώμα κομμάτια-κομμάτια. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ρυψιμία, ενώ οι δήμοι της διαμέλιζαν το σώμα, παρέδωσε την μακαριστή ψυχή της στον Κύριο και στεφανώθηκε από αυτόν με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Μαζί με την Αγία Ρυψιμία αποκεφαλίστηκαν 70 άντρες χριστιανοί και 32 γυναίκες. Η δε γενναία Γαϊανή, προτού αποκεφαλιστεί, υποβλήθηκε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Την τρύπησα στον αυχένα και την φούσκωσα σαν ασκό. Έπειτα της αφαίρεσαν το δέρμα μέχρι και τους μαστούς. Ακολούθως της συνέτριψαν το σώμα με πέτρες και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Γαϊανή ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων. Σήμερα ακόμα η μνήμη των 2 σιωμαρτύρων γυναικών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μαρδονίου, μαρτύρησεν αφού έκαψαν τα μάτια του με πυρωμένα κάρβουνα. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του Εντοποταμό Πεσώμα και του Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτου Κιεβίες και Πάσης Ρωσίας, του Θαυματουργού, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Αγίου Αυγουστίνου εξομολογήσεις. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

τέταρτο για την ωραιότητα και την αρμονία. Προσπαθούσα τότε πολύ να σε πλησιάσω, όμως εσύ με αποθούσες. Ήθελες να γνωρίσω τη γεύση του θανάτου, γιατί αντιτάσσεσαι στους υπερήφανους. Και υπήρχε μεγαλύτερη υπεροψία από τη δική μου, όταν μέσα στην αχαρακτήριστη αφροσύνη μου βεβαίωνα ότι ως προς τη φύση μου είμαι όμοιος με σένα. Ήμουν ένα όν μεταβλητό και αυτό μου ήταν ολοφάνερο. Για ποιον άλλο λόγο λοιπόν έκανα όλες εκείνες τις προσπάθειες να γίνω σοφός, αν όχι επειδή λαχταρούσα να αλλάξω προς το καλύτερο? Προτιμούσα ωστόσο να πιστεύω ότι κι εσύ είσαι μεταβλητός, παρά να δεχθώ ότι είμαι διαφορετικός από σένα. Γι' αυτό κι εσύ με απόδιωχνες και αντιστεκόσουνα μπροστά στο πείσμα της αφροσύνης που με έκανε να πλάθω με τη φαντασία μου μορφές από ύλη σαν να ήσαν σώματα. Εγώ, άνθρωπος από σάρκα, κατηγορούσα τη σάρκα. Έτσι έμενα πνεύμα πορευόμενον. Και αντί να έρθω σε σένα, περιπλανιόμουν ανάμεσα σε πράγματα που δεν υπάρχουν ούτε εντός σου, ούτε εντός μου, ούτε και εντός του σώματος. Και αυτά τα αποκοιήματα της φαντασίας μου δεν ήσαν έργα της αλήθειας σου, αλλά τέρατα της δικής μου μοροδοξίας, που τα επινοούσε σαν να ήταν υλικά σώματα. Και αυτά τα έλεγα στους μικρούς σου πιστούς και δικούς μου συμπολίτες, χωρίς να ξέρω ότι έτσι

καταδικαζόμουν σε εξορία. Μέσα στην ανοησία της φλιαρίας μου τους έλεγα, πώς μπορεί να ασφάλει η ψυχή αφού την έφτιαξε ο Θεός? Δεν ήθελα όμως να μου πουν, πώς μπορεί να ασφάλει ο Θεός? Προτιμούσα να υποστηρίζω ότι κατά ανάγκη ασφάλει η δική σου άφθαρτη υπόσταση, παρά να ομολογήσω ότι η δική μου φθαρτή υπόσταση είχε διαλέξει ελεύθερα τον λάθος δρόμο και η πλάνη της ήταν η τιμωρία της. Ήμουν στα 26 ή στα 27 μου όταν έγραψα εκείνο το βιβλίο. Στο μυαλό μου στριφογύριζα συνεχώς αυτές τις φανταστικές υλικές εικόνες και μου ξεκούφαιναν το αυτί της καρδιάς. Και όσο κι αν προσπαθούσα, δεν άκουγα, γλυκιά μου αλήθεια, την ισότερη μελωδία σου. Όμως αυτήν αποζητούσα όταν στοχαζόμουν το ωραίο και το αρμονικό. Ήθελα να σταθώ όρθιος ενώπιόν σου, να σε ακούσω και να χαρώ χαρά μεγάλη στη φωνή του νυμφίου. Όμως δεν μπορούσα, γιατί με παρέσυραν οι φωνές της πλάνης μου και το βάρος της υπεροψίας μου με τσάκιζε και με γκρέμιζε. Δεν ήθελες να χαρίσεις τα αυτιά μου την αγαλίαση και την εφροσύνη για να αγαλιάσουν τα οστά μου

του Αριστοτέλη. Κέρδισα λοιπόν που γύρω στα 20 μου χρόνια έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο του Αριστοτέλη που ονομάζεται 10 κατηγορίες, και μόνο στο άκουσμα της λέξης αυτής, που ο δάσκαλός μου της ρητορικής στην Καρχιδόνα και άλλοι που θεωρούνταν μορφωμένοι την πρόφεραν ξελιγωμένη από αυταρέσκεια, με καταλάμβανε αγωνία σαν να επρόκειτο για κάτι το εξαιρετικό, κάτι το θεόπνευστο. Το διάβασα λοιπόν το έργο μόνος και το κατάλαβα. Και τι κέρδισα? Μου συνέβη αργότερα να κουβεντιάσω με ανθρώπους που ομολογούσαν πως με δυσκολία είχαν κατανοήσει το έργο αυτό, παρόλη τη βοήθεια διάσημων δασκάλων που όχι μονάχα τους το εξηγούσαν προφορικά, αλλά τους είχαν βοηθήσει και με διαγράμματα που χάραζαν στο χώμα. Δεν είχαν ωστόσο να μου πούν από αυτά που τους έμαθαν οι δάσκαλοι τίποτε περισσότερο από αυτά που είχα ήδη μάθει μονάχος με την προσωπική μου μελέτη. Μου φαινόταν ότι το έργο αυτό εξέθετε με μεγάλη σαφήνεια το ζήτημα των ουσιών και των κατηγορημάτων τους, όπως για παράδειγμα ο άνθρωπος. Ποια η ουσία του, ποιο είναι το μέγεθός του, όπως το ύψος του σε πόδες, με ποιον συγγενεύει, δηλαδή τίνος είναι αδελφός, που ζει, πότε γεννήθηκε, είναι ορθός ή καθιστός, υποδημένος ή οπλισμένος, ενεργητικός ή παθητικός, και θα μπορούσε να προσθέσει κανείς όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάγονται στα 9 γένη, όπως αυτές που ανέφερα ως παράδειγμα, αλλά ακόμη στο γένος της ίδιας της ουσίας. Τι κέρδισα λοιπόν από όλα αυτά? Απλώς με έβλαπταν γιατί, πιστεύοντας ότι στις 10 κατηγορίες περιλαμβάνεται ανεξαιρέτως ό,τι υπάρχει, προσπαθούσα με τον ίδιο τρόπο να συλλάβω ακόμη και σένα, Θεέ μου, εσένα που είσαι θαυμαστά απλός και αναλύωτος. Προσπαθούσα να σε συλλάβω σαν να ήμουν εξαρτημένος από το μεγαλείο ή το κάλος της μορφής σου. Τις ιδιότητες αυτές σου τις απέδιδα όπως ακριβώς τις αποδίδουμε σε ένα σώμα, ενώ η δική σου μεγαλοσύνη και το κάλος είσαι εσύ ο ίδιος. Αντιθέτως, ένα σώμα δεν είναι μεγάλο και ωραίο μόνο επειδή είναι σώμα. Θα εξακολουθούσε να είναι σώμα ακόμη και αν ήταν μικρότερο ή άσχημο. Όσα σκεφτόμουν για σένα ήταν ψέματα, δεν είχαν ίχνος αλήθειας. Ήταν από κύματα της αθλειότητάς μου και όχι η σταθερότητα της ευδαιμονίας σου. Εσύ πρόσταξες και έτσι έγινε, και μου έδωσε υγεία αγκάθια και τριβόλια για να βγάζω με κόπο το ψωμί μου.

κέρδισε λοιπόν που είχα ολομόναχος διαβάσει και κατανοήσει όλα αυτά τα βιβλία των τεχνών που ονομάζονται ελευθέριες, ενώ έμενα υπόδουλος στις κακές επιθυμίες μου. Χαιρόμουν να τα διαβάζω, χωρίς όμως να γνωρίζω την πηγή από την οποία προερχόταν ό,τι αληθινό και βέβαιο περιείχαν. Είχα την πλάτη γυρισμένη στο φως και στεκόμουν κατά πρόσωπο στα φωτισμένα αντικείμενα και έβλεπα τα αντικείμενα, αλλά όχι το φως που τα φώτιζε. Έμαθα χωρίς μεγάλο κόπο και χωρίς εξηγήσεις δασκάλων για την τέχνη του λόγου και του διαλόγου, για τη γεωμετρία, για τη μουσική και τους αριθμούς. Το γνωρίζεις, Κύριε και Θεέ μου, γιατί η γρήγορη αντίληψη και η κοφτερή κρίση μου, η ικανότητά μου να κατανοώ γρήγορα και να αναλύω σε βάθος, είναι δώρα σου. Όμως αυτό δεν με έκανε να σου το προσφέρω θυσία. Γι' αυτό, αντί να μου είναι χρήσιμα, με έβλαπταν, γιατί όλη μου η κόπη και οι προσπάθειες ήταν για να διαφεντεύω μόνος μου ό,τι καλύτερο διέθετα ως άνθρωπος. Αντί να φυλάξω τη δύναμή μου για σένα, πήγα σε χώρα μακρινή και τις πατάλησα στις ασωτίες μου αυτές τις αχόρταγες εταίρες. Τι κέρδισα λοιπόν που διέθετα ένα αγαθό, την ευφυΐα, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα καλά? Δεν αντιλαμβανόμουν καν πόσο δύσκολο είναι να κατανοήσουν τις επιστήμες αυτές ακόμη και άνθρωποι μελετηροί και πρικισμένοι. Το κατάλαβα μόνον όταν προσπάθησα ο ίδιος να τις εκθέσω σε τέτοιους ανθρώπους, και ο μόνος ανάμεσά τους που μπορούσε να παρακολουθεί τη διδασκαλία μου χωρίς να μένει πίσω ήταν ο καλύτερος μαθητής.

0: κέρδισε λοιπόν από όλα αυτά? Έφτασα να σκέφτομαι ότι εσύ, ο Κύριος και Θεός μου, εσύ η αλήθεια, είσαι ένα σώμα τεράστιο και φωτεινό και εγώ ένα κομμάτι από αυτό το σώμα. Τεράστια διαστροφή. Όμως έτσι ήμουν και δεν κοκκινίζω, Θεέ μου, να σου εξομολογούμε τα ελέη σου και να σε επικαλούμε. Εγώ που τότε δεν κοκκίνιζα, όταν δίδασκα μπροστά σε ανθρώπους τις βλασφημίες μου και γάβγιζα εναντίον σου. Σε τι λοιπόν με ωφέλησε η ευστροφία του νου για τα θεωρητικά ζητήματα και η ανάλυση εξαιρετικά πολύπλοκων βιβλίων χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, όταν έσφαλα τόσο επέσχυντα και βλάσφημα στη διδασκαλία της αγάπης? Τι πειράζει λοιπόν αν το μυαλό των μικρών παιδιών σου ήταν πιο αργό? Αυτά δεν έφευγαν μακριά σου. Έμεναν στη φωλιά της εκκλησίας σου για να φυτρώσουν τα φτερά τους με ασφάλεια και να γίνουν φτερούγες του ελέους με μόνη τροφή την υγιή πίστη. Ω Κύριε και Θεέ μας, βάζουμε τις ελπίδες μας κάτω από τις φτερούγες σου. Προστάτεψέ μας και κράτησέ μας την αγκάλι σου. Ναι, θα μας κρατάς. Θα μας κρατάς από μικρά παιδιά και μέχρι να ασπρίσουν τα μαλλιά μας. Εσύ θα μας κρατάς. Όσο παίρνουμε από σένα δύναμη, έχουμε δύναμη. Αν τη γυρέψουμε σε μας, θα είναι αδυναμία. Το μόνο μας αγαθό είναι η ζωή κοντά σου. Όμως πήραμε τους δρόμους και χάσαμε το δρόμο. Ευδόκησε, Κύριε, να μεταστραφούμε για να μην καταστραφούμε. Γιατί το μόνο αδιάφθορο αγαθό μας είναι η ζωή κοντά σου. Και αυτό το αγαθό είσαι εσύ. Δεν φοβόμαστε μήπως ο δρόμος δεν έχει επιστροφή μετά από τόση καταστροφή. Εμείς μπορεί να λείπουμε, όμως δεν καταστρέφεται το σπίτι μας, η αιωνιότητά σου.
1: Αγίου Αυγουστίνου, εξομολογήσεις με τον Γιώργο Μπάρλα. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 3 Φεβρουαρίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου και Άννης της Προφήτηδος. Σιμεών και Άννα, δύο πρόσωπα που συνδέονται με το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου και αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κατά την εορτήν αυτήν. Δύο μεγάλες μορφές που διδάσκουν διαμέσου των αιώνων. Ο προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτης Άννα, ένας ήλιος πνευματικός και μια σελήνη πνευματική με κέντρο πνευματικών των ήλιων της δικαιοσύνης των Χριστών. Έτσι τους παρουσιάζει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας που λέγει «Φωτίζουσιν φέγγι νοητό, ως ήλιος και σελήνη την Ιφίλιον, Άννα Ισόφρον και προφήτης, ο πρέσβης Σιμεών δε ο ένδοξος, διόν ημάς φιλάνθρωπε Κύριε, αμαρτημάτος σκότους λύτρωσε». Τα δύο αυτά πρόσωπα μας καλούν οι ιεροί υμνογράφοι να τιμήσουμε. Υμνήσουμε σήμερα πνευματικώς χορεύοντες, πάντες Σιμεών των Θεοδόχων και συνεκείνω Άννα τη Σόφρονα, προφήτας υπάρχοντας Θεού, τούτον κατηδόντασται διημάς νηπιάσαντα. Είχαν και οι δυο το προφητικό χάρισμα, η Άννα η Θεόπνευστος και Σιμεών ο Τρισόλβιος, προφητεία λαμπόμενη, ενόμοτε άμεπτη αποδεδειγμένη. Λένε ακόμα οι υμνογράφοι ότι ο Σιμεών ήταν νεάζον το πνεύματι, προβεβικός δε σώματι. Υπερακμάσα στο γύρα, τη δε πίστη ενέαζεν, γέροντας όσον αφορά το σώμα, νέος όμως τη ψυχή και το πνεύμα. Πράγματι, σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν μέσα σε ένα γεροντικό σώμα νεανική ψυχή, που έχουν οράματα και ιδανικά, και το αντίθετο. Σχολιάζοντας ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας το βιβλίο του «Πνευματική Αντίλαλη, την πραγματικότητα αυτήν», γράφει «Κανείς δεν γερνά απλά γιατί περνούν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γερνά μόνον όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα, η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει τη ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρόνων, είσαι νέος όσον και η πίστη σου, είσαι γέρος όσον και η αμφιβολία σου, είσαι νέος όσον και η ελπίδα σου, είσαι γέρος όσον και η απελπισία σου. Όσον η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσον είσαι νέος». Και κάποιος άλλος στοχαστής συμβουλεύει «Για τις ρητίδες που άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπό σου, μην ανησυχείς, σιγουρέψου μονάχα πως ο χαρακτήρας σου μένει αρητίδωτος». Από τεύχος του περιοδικού ζωής σας μεταφέρω τα πιο κάτω σχετικά με το θέμα. Η αγάπη, η καλοσύνη, η στοργή, το ενδιαφέρον για τους άλλους δεν έχουν ηλικία. Και αυτό μετράει πιο πολύ στη ζωή. Και αυτό δίνει ζωή, δίδει νόημα στη ζωή. Δεν γίνεται κανείς γέρος απλά και μόνο γιατί γέρασε. Γερνάει από τη στιγμή που θα γεράσουν τα ιδανικά του, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του για τους άλλους. Από τη στιγμή που οι φόβοι του, οι αγωνίες του θα πάρουν τη θέση των οραματισμών του. Διαφορετικά η ακτινοβολία του εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Τίποτα δεν είναι αυστηρά καθορισμένον. Υπάρχουν νέοι που έχουν γεράσει πριν της ώρας τους και γέροντες που παραμένουν νέοι στο φρόνημα παρά την ηλικία τους. Το παν εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή και προπαντός από την πνευματική τους ζωή. Δεν υπολογίζεται με τις ρητίδες ή με τη φυσική αντοχή. Το άνοιγμα του πνεύματος, το πλάτεμα της αγάπης, η απλόχερη προσφορά, η νεότητα της καρδιάς, όλα αυτά μετράνε περισσότερον στον καθορισμό της ηλικίας.
Γι' αυτό είναι λάθος να συχαίωμε το προχώρημα της ηλικίας με την παρακμή της ζωής, την ποσότητα με την ποιότητα. Ασφαλώς υπάρχει το ρολόι που μετράει το χρόνο, αλλά υπάρχει και το χρονόμετρο της ψυχής που χτυπάει στους παλμούς της αγάπης και συντονίζεται από τους χτύπους της στοργικής καρδιάς. Έτσι και αν ο έξω άνθρωπος, το σώμα μας, φθείρεται, ο έσω όμως άνθρωπος, η ψυχή ανακαινίζεται και ξανανιώνει ημέρα με την ημέρα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τι και αν το πρόσωπο ρητιδώνεται, αρκεί η καρδιά να μην έχει ρητίδες. Να γιατί είπαμε πως δεν γερνάει κανείς μόνον από τα χρόνια. Γερνάει πιο πολύ όταν αρχίζει να κλίνεται στον εαυτόν του. Κάθε φορά που διαγράφεις τους ανοιχτούς ορίζοντες και κοιτάζει μόνον προς τα πίσω, αντίθετα ανακαινίζεται κάθε φορά που κοιτάζει εμπρός, που προεκτείνει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Γίνεται νέος κάθε φορά που πλαταίνει την καρδιά του για να χωράει όλους τους ανθρώπους. Κάθε φορά που προσφέρει και δέχεται αγάπη. Κάθε φορά που συγκινείται από τα δώρα του Θεού, που θαυμάζει τις ομορφιές της φυσικής και της πνευματικής δημιουργίας. Έτσι γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεί ότι τα γυρατιά δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, μια δημιουργική προετοιμασία για μια άλλη ζωή χωρίς τέλος, αιώνιαν.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, προβάλλει τα δύο αυτά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την υπαπαντήν του Κυρίου, το δίκαιο Σιμεών και τη σόφρονα Άννα, ως πρότυπα θεοφιλών γυρατιών. Τα δύο αυτά πρόσωπα μας δίνουν την αφορμή να ασχοληθούμε με τα γυρατιά, με την τρίτη ηλικία, όπως τελευταία γίνεται λόγος. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να έχουμε όσοι βρισκόμαστε στην ηλικία αυτήν υπόψη μας κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε θετικά τα διάφορα προβλήματα που συνοδεύουν την ηλικία αυτήν. Αλλά και όσοι βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες πρέπει να τα έχουν υπόψη τους, γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσουν και αυτοί. Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις, έλεγε ένας γέροντας σε κάποιον νεότερον. Είναι ευχή και όχι κατάρα να πούμε σε κάποιον να γυράσει. Να έχουν λοιπόν υπόψη τους όσοι βαδίζουν προς το γύρας ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα, ότι πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος το πώς θα ζήσουμε στα γεράματα εξαρτάται από το πώς ζούμε στα νιάτα μας. Πρέπει να είσαι σοβαρός στα νιάτα σου για να είσαι χαρούμενος στα γεράματά σου, έλεγε κάποιος σοφός. Συχνά ακούμε άτομα να λένε ότι φυλάγουν χρήματα για τα γεράματά τους, για τα στερνά τους. Η προετοιμασία όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στον οικονομικό υλικό τομέα. Πρέπει να προχωρήσει και στον πνευματικό. Ο πιστός άνθρωπος με εμπιστοσύνη στο Θεό πρέπει να προσπαθεί να αποταμιεύει στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής του την αρετήν, την πίστην, την ελπίδα, την αγάπη και την υπομονή. Όλα αυτά τα πνευματικά αποθέματα θα είναι στήριγμα στα γυράματα. Να αποταμιεύει ακόμη και γνώσεις πνευματικές, γιατί οι αισθήσεις μπορεί να μην το βοηθήσουν στα γεράματα που ίσως δεν θα μπορεί να διαβάζει ή να μην ακούει καλά. Έτσι, αν προετοιμαστεί κατάλληλα ο νέος, γράφει η μοναχή Θέκλα, όταν διαφθάσει ο χειμώνας και τα λευκά μαλλιά στεφανώσουν το ρητιδιασμένο πρόσωπο και αρχίσουν οι πόνοι και τα διάφορα προβλήματα της υγείας και πιθανόν και κάποια εγκατάλειψη, τότε θα έχει μάθει να αφήνεται στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα και με τη χάρη της υπομονής θα ξέρει να σηκώσει το σταυρό του γυρασμένου και παθιασμένου πια οργανισμού. Θα έχει τότε μέσα στη ψυχή του τα αποθέματα από τον αγώνα και την προσπάθεια της νιώτης που θα τον ισορροπούν στις δύσκολες στιγμές. Η ανυπομονησία, η ταραχή, η κακή διάθεση, η απαιτητικότητα, η δυστροπία, τα ανώφελα παράπονα, η συνεχής αναδίπλωση στον εαυτόν του που θα τον εμποδίζει να κατανοεί τα προβλήματα των άλλων θα έχουν εκλείψει ή τουλάχιστον θα έχουν κατά πολύ ελαττωθεί. Θα έχει μάθει ήδη να συγχωρεί και τον αδελφόν του που του έφταιξε, γιατί θα νιώθει πως και ο ίδιος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του. Και ίσως θα, να είναι στραμμένος εξ ολοκλήρου προς τα προβλήματα των άλλων και να προσεύχεται θερμά για την επίλυσή τους, ξεχνώντας τα δικά του. Έτσι μοναξά δεν θα το θλίβει, εφόσον θα ζει μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ως μέλος του σώματος του Χριστού. Αντίθετα θα του δίνει τη δυνατότητα του πιο στενού συνδέσμου με τον Κύριο και με τους αδελφούς του, καθώς διαρκώς θα μεταμορφώνεται σε κενή χτίση στον νέον εν Χριστώ άνθρωπον. Στραμμένος προς την αιωνιότητα θα ζει με την προσμονή της μεγάλης συνάντησης προκειμένου να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος.

Κυρίως πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για τον ερχομό των γυρατιών, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τα συνοδεύουν με την προσευχή. Υποδείγματα τέτοιων προσευχών υπάρχουν πολλά στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στους ψαλμούς. Σας μεταφέρω μερικά. Πρώτον, στο ψαλμό 101, στίχος 29, προσεύχεται ο Δαβίδ και λέει «Μη αναγάγισμεν ημίση ημερών μου», δηλαδή «Μη με πάρεις Κύριε πρόωρα από τη ζωή αυτήν, παράτηνε τα χρόνια μου, άφησε με να ζήσω όσον το δυνατόν περισσότερον». Ο πόθος για τη ζωή είναι μέσα μας εύφυτος. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά και τώρα, μετά την αμαρτία, μόνον το σώμα να αποθνίσκει για να αναστηθεί και πάλιν κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Παρόλα τα αυτά όμως, και ο πρόσκαιρος έστω χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ανεπιθύμητος. «Είναι εγκείς έλθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνίσκην», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς έχουμε παραδείγματα στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική ιστορία ανθρώπων που προτιμούσαν τον θάνατο? Παραδείγματος χάριν, ο Σιμεών έλεγε «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Ο Απόστολος Παύλος «Εμείδε το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Μόδεστον που τον απειλούσε με θάνατον «Ο θάνατος δεν με φοβίζει, γιατί θα με ενώσει πιο γρήγορα με το Θεό». «Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου». Δεν απαγορεύεται λοιπόν να χρησιμοποιούμε και εμείς στην προσευχή μας τη δέηση του ψαλμωδού. Φτάνει τα χρόνια αυτά που ζητούμε από το Θεό να μας χαρίσει, να τα χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε σωστά όπως ο Θεός θέλει, για να αποταμιεύσουμε αγαθά πνευματικά, για να οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της ουράνιας μακαριότητας και ευδαιμονίας. Να μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ω εάν σπείρει ο άνθρωπος των κόσμων αυτών των πρόσκαιρων, τούτο θερίσει στην αιώνια ζωή». Να μην ζητούμε παράταση των χρόνων της ζωής μας για απόλαυση υλικών αγαθών ή για να μαρτάνουμε, αλλά παράταση των χρόνων της ζωής μας για πραγματοποίηση της σωτηρίας μας. «Είναι αμαρτία, πάτερ μου, που επιθυμώ το θάνατον», ρώτησε τον μακαριστό γέρονταν Ιωήλ Γιαννακόπουλον, μια φτωχή και άρρωστη γριά. «Αν επιθυμείς να πεθάνεις», της απάντησε, «για να απαλλαγείς από τα βάσανα, βέβαια είναι αμαρτία, γιατί είναι σαν να γονγκίζεις κατά του Θεού που επιτρέπει τα βάσανά σου. Αν όμως επιθυμείς να πεθάνεις για να μην αμαρτάνεις και λυπείς το Θεό με τις αμαρτίες σου, αυτό δεν είναι καθόλου αμαρτία. Αν πάλι επιθυμείς να πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις το χωρισμό σου από το Θεό και θέλεις να μεταβείς το συντομότερο κοντά Του, τότε η επιθυμία σου αυτή είναι τρισευλογημένη». Δεύτερον παράδειγμα, από το ψαλμό του Δαβίδ 70. «Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με». Δηλαδή, μη με απορρίψεις Κύριε στα γυρατιά μου, όταν θα λιγοστέψουν οι δυνάμεις μου και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις. Και συνεχίζει ο Δαβίδ στον ίδιο ψαλμό στους στίχους 18 και 19.
και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ το βραχείον άσου τη γενναία πάση τη επερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Δηλαδή και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μην με εγκαταλείπεις, αλλά διατήρησε με στη ζωή, με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω σε όλην την επερχομένη γενεάν τα θαυμάσια έργα του βραχίωνά σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσο ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου, ο Θεέ μου. Φτάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα επίησες σε μένα τον ταπεινό σου δούλον. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιός σου? Οι τρεις αυτοί στίχοι του 70ου ψαλμού αποτελούν μια προσευχή του Δαβίδ προς τον Θεό. Ζητά από τον Θεό κατά τα δύσκολα χρόνια των γυρατιών να μην τον εγκαταλείψει, με σκοπό να αναγγείλει στις νέες γενιές τα μεγαλεία του Θεού. Ζητά δηλαδή να κυριαρχούν στην καρδιά του συναισθήματα ευλάβειας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ώστε στα γεράματά του να είναι κήρυκα στο θαυμασίον του Θεού. Με τη μεγάλη θρησκευτική μπήρα του να καθοδηγεί τους νεότερους να γνωρίσουν τον Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του. Οι στίχοι αυτοί καθορίζουν και τα δικά μας καθήκοντα κατά τη γεροντική ηλικία. Η γεροντική ηλικία δεν είναι η ηλικία παροπλισμού. Έχουν οι γέροντες ιερών και υπέροχων έργων να εργάζονται. Να συμβουλεύουν με στοργήν τη νέα γενιά, ιδιαίτερα στον οικογενειακό τους κύκλο. Να δίνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μαρτυρία για το Θεό. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές συνθήκες αναγκάζουν τους γονείς να βρίσκονται για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, οι γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να κουράζονται φροντίζοντας τα εγγόνια τους. Το έργο όμως που επιτελούν είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα φροντίζουν και πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και την ανατροφή των εγγονιών τους. Αν τους μιλούν για το Θεό, αν ρίχνουν μέσα στις απαλές καρδιές των μικρών το σπόρο της πίστης. Να λένε και να επαναλαμβάνουν πως ο Θεός τους εφύλαξε σε δύσκολες ώρες, πως τους επροστάτευσε από κινδύνους, από αρρώσκες κτλ. Οι πιστοί γέροντες έχουν πολλά ατομικά, οικογενειακά και εθνικά γεγονότα να διηγούνται, όχι βέβαια για να προβάλλουν τον εαυτόν τους, αλλά για να δοξάσουν τον Θεό. Με θερμότητα και πειθό να μιλούν για την ψυχική ειρήνη που εκέρδισαν, την Αγία Χαρά που αισθάνθησαν από τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας. Αν διακρίνουν τους γέροντες, οι αρετές που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι, σεμνούς, σόφρονας, υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Έξι αδελφές αρετές, σωστή πρικοδότηση. Αυτές είναι που μπορούν να κάνουν τους ηλικιωμένους χρήσιμους και ωφέλιμους μέσα στην οικογένεια των παιδιών τους. Σπουδαίο λοιπόν και σημαντικό έργο να επιτελέσουν οι γέροντες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας ομολογούν με ευγνωμοσύνη για τον ευσεβή παππούν τους, για την Αγία Γιαγιάν τους όπως την χαρακτηρίζουν, που τους διηγούνταν από τη ζωή τους θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Έχουμε ακόμη παραδείγματα ανθρώπων που κυριευμένοι από διάφορα πάθη
μετανόησαν γιατί κρατούσαν στη μνήμη τους τα λόγια ευσεβών και θεοφοβούμενων προγόνων τους. Για τον λόγον αυτών οι γέροντες δεν πρέπει να κυριεύονται από αίσθημα μειονεξίας ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν. Να έχουν τη συνέστηση ότι είναι χρήσιμοι, ότι ο Θεός τους κρατά στη ζωή για να εργάζονται για τη δική τους σωτηρία αλλά και για τη βοήθεια των άλλων, το γύρω τους.

Συνεχίζομαι με μερικές ακόμα προσευχές για το γύρας. Πρώτη. Στη λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρακαλούμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έλεγε στην προσευχή του: «Θεέ μου, σύ που όταν ήρθεν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε στη γη μας για να μας σώσεις, Θεέ μου, σύ που έδιωξες τον Αδάμ από τον παράδεισον των δειλινών και που το ξανάβαλε στην κληρονομία του πάλιν των δειλινών με τη σταύρωσή σου, σπλαχνίσουμε τώρα που και για μένα πλησιάζει το δειλινό της ζωής και που η νύχτα του τάφου ευρίσκεται μπροστά μου». Ένας άλλος γέροντας έλεγε προσευχόμενος: «Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι προχωρώ πλέον στο γύρας. Βοήθησέ με να αντιληφθώ κι εγώ αυτήν την πραγματικότητα, ώστε να μην γίνομαι βάρος τους γύρω μου. Απάλλαξέ με από το να επιμένω στις ιδέες μου με πείσμα γεροντικών. Δεν ζητώ να βελτιώσεις τη μνήμη μου, αλλά να απαλύνεις τις κρίσεις μου για τη μνήμη των άλλων. Σφράγισε τα χείλη μου από το να κουράζω τους άλλους με βαρετές διηγήσεις από το παρελθόν μου, με λεπτομέρειες και επαναλήψεις. Δίδαξέ με τη σημασία των λόγων του Αποστόλου Παύλου: όσον ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, τόσον ο εσωτερικός ανανεώνεται. Τέλος, ενίσχυσέ με να στηρίζομαι γερά στο βραχίωνά σου, έως ότου αναπαυθώ στην αγκαλιά σου. Αμήν». Από το περιοδικό «Ζωή» σας μεταφέρω την ακόλουθη σχετική προσευχή: «Κύριέ μου, Θεέ της αγάπης και της στοργής, εσύ που είσαι το διαρκές στήριγμά μου, το λυκαυγές και το λυκόφως της ζωής μου, άκουσε την προσευχή μου. Χάρισέ μου γυρατιά ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, γαλήνια. Οι ρητήτες μου να φανερώνουν τη δική σου καλοσύνη. Η προσοχή και το ενδιαφέρον μου να είναι περισσότερο στραμμένα στην ευτυχία των άλλων. Να μπορώ να χαίρομαι το τραγούδι των παιδιών, τις γύρω μου ομορφιές. Φύλαξε με, Κύριε, από τα γυρατιά που αναδιπλώνονται αδιάκοπα στον εαυτόν τους και στα ανώφελα παράπονα. Από τα γυρατιά που επανέρχονται αδιάκοπα στα λάθη του παρελθόντος, τα οποία η αγάπη σου έχει ήδη διαγράψει. Από τα γυρατιά τα απαιτητικά, τα εριστικά, τα δίστροπα που δεν γνωρίζουν να γεύονται τις χαρές της κάθε στιγμής. Φύλαξέ με από την ανυπομονησία, την ταραχήν, την κακή διάθεση. Και αν η αμφιβολία με επισκέπτεται, φώτισε εσύ τον νου και την καρδιά μου για να την αντιμετωπίζω με τη δική σου πίστη. Αν το πλησίασμα του θανάτου μου προκαλεί αγωνία, εσύ ειρήνευσε την ψυχή μου. Αν η αρρώστια δοκιμάσει το σώμα μου, εσύ ενίσχυσέ με. Αν η μοναξιά θλίβει την καρδιά μου, η δική σου επίσκεψη ας με παρηγορεί. Και ως γύρος και πρεσβείο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, εις τα βαθιά μου γερατιά. Βοήθησέ με να καταλάβω ότι γύρα στήμιον δεν είναι το πολυχρόνιον, αλλά ο ακυλίδωτος βίος. Δέξου, Κύριε, το υπόλοιπο της ζωής μου, μεταμορφώνοντας το σε ύμνον αγάπης και ταπεινής προσευχής. Και μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, κάνε η ελπίδα της Αναστάσεως να πλημμυρίζει την ύπαρξή μου, που σύ δημιούργησες για την αιωνιότητα.

Αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας γνωρίζουμε πως είναι νόμος απαράβατος την κάθε αρχή της ζωής να τη διαδέχεται το τέλος. Την άνοιξη και το φθινόπωρο ο χειμώνας, τα νιάτα και την ωριμότητα τα γυρατιά. Και τα γυρατιά συνοδεύονται από πολλά προβλήματα. Το γύρας ουκ έρχεται μόνον, είπε ένας αρχαίος σοφός. Τη φράση αυτήν επαναλαμβάνομαι και εμείς συχνά. Με την πάροδο του χρόνου οι δυνάμεις μας εξασθενούν. Πολλοί δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Εγώ, σου λένε, που ξυπνούσα πριν να φέξει και άρχιζα δουλειά, εγώ να μην μπορώ τώρα να κάνω τίποτε, να κουράζομαι με το παραμικρόν. Έγινα άχρηστος, λένε, με στεναγμών και παράπονων. Είμαι πουλί κλεισμένο στο κλουβί. Αυτό τους δημιουργεί αίσθημα μειονεκτικότητας και επιτείνει των βιολογικών τους μαρασμών. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, προσαρμογή στη νέα μορφή ζωής. Χρειάζεται δηλαδή ο ηλικιωμένος να δει και να αντιμετωπίσει σωστά την πραγματικότητα. Κάθε προσπάθεια του γέροντος να αγνοήσει το φυσικό αυτό γεγονός της παρακμής των σωματικών του δυνάμεων είναι αποτυχεμένη. Όσον και αν το στενοχωρεί, όσον και αν μας στενοχωρεί και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, πρέπει σιγά σιγά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έτσι είναι. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τις δυνάμεις της νεανικής και της αντρικής ηλικίας. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τόση δουλειά όσοι κάναμε όταν είμαστε νεότεροι. Πρέπει επομένως να εξοικειωθούμε με το φυσικό και αναπόφευκτο αυτό φαινόμενο και να συμφιλειωθούμε μαζί του. Έτσι θα βρούμε την ψυχική μας ηρεμία. Να σκεφτόμαστε επίσης ότι δεν είναι όλα αρνητικά στη γεροντική ηλικία. Υπάρχει και η θετική όψη των γυρατιών και αυτήν πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ούχα πάντα το γύρα κακά πρόσεστην, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δηλαδή δεν είναι όλα κακά στα γυρατιά, έχουν και τα καλά τους. Και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί τώρα πια ο γέροντας, γεμάτος από την πείρα της ζωής, δεν παρασύρεται από τα επιφανειακά και πρόσκαιρα. Ξέρει να διακρίνει και να προσέχει τα σπουδαία και τα ουσιώδη, εκείνα που δίνουν αξία στον άνθρωπο, εκείνα που τον αναδεικνύουν παράγονταν αξιόλογο στη ζωή, και ακόμη εκείνα που το συνδέουν με την αιωνιότητα, με τον Θεό. Αν οι γέροντες, αναφέρεται στο περιοδικό ζωή, δεν έχουν τον ίδιο εντατικό ρυθμό που είχα στα νιάτα τους, αυτό δεν σημαίνει πως τα γυρατιά είναι χωρίς αξία και αποστολή. Ο άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία και βρίσκεται. Είναι πάντα η εικόνα του ζωντανού Θεού. Η ψυχή και το πνεύμα που έχει μέσα του του δίνει τέτοια αξία ώστε δεν εξαρτάται αυτή από την κατάσταση του σώματος. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που σε έναν πολύ ασθενικό σώμα μπορεί να βρίσκεται μια πολύ εκλεκτή ψυχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει και κάτι γενικότερο. Η ψυχή κατά τη γεροντική ηλικία είναι πιο δυνατή και τότε ακμάζει και ισχυροποιείται. Ύστερα από αυτά πρέπει να αντιληφθεί ο γέροντας ότι το πεδίο δράσεως του είναι μάλλον πνευματικών παρά σωματικών. Εργασία και αποστολή του είναι να προσφέρει την πείρα του, τις γνώσεις του, τις συμβουλές του. Γιατί αν τις άλλες σωματικές δυνάμεις και ικανότητες τις μειώνει και τις αφαιρεί η πάροδος του χρόνου, χαρίζει όμως τον άνθρωπον τόσα άλλα που είναι πολύτιμα. Τα νιάτα έχουν τη δύναμη και την ομορφιά. Τα γυρατιά όμως που φωτίζονται από τη χάρη του Χριστού έχουν τη φρόνηση και τη σύνεση. Αυτά λοιπόν θα τα προσφέρει ο γέροντας. Θα τα προσφέρει έτσι όμορφα και απλά και ταπεινά. Η σεβαστή και συνετή και ήρεμη συμβουλή του
οπωσδήποτε θα φέρει καλή και ωφέλιμη επίδραση σε εκείνους που την ακούνε. Αν όχι τώρα αμέσως, ασφαλώς όμως αργότερα. Έπειτα ο χριστιανός γέροντας έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Στρέφεται στον εαυτόν του, καλλιεργεί το χαρακτήρα του, μελετά την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Προσεύχεται για τον εαυτόν του, για τα παιδιά του, τους συγγενείς, τους γνωστούς του και τόσους άλλους. Ακόμη υπάρχουν και πολλές άλλες απασχολήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει ο γέροντας. Να ασχολείται με την εξάσκηση της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Πόσοι πονεμένοι θέλουν παρηγοριά και βοήθεια, εκεί μπορεί να οδηγήσει τα γεροντικά βήματά του και μόνον η παρουσία του θα τους δώσει πολύ κουράγιο. Και αν δεν μπορεί να τους επισκεφθεί, μπορεί να τους γράψει αν ξέρει γράμματα, μπορεί να τους τηλεφωνήσει. Αυτές είναι υπηρεσίες που ίσως δεν κάνουν εντύπωση, όμως είναι σπουδαίες και αξιόλογες. Τα γυρατιά δεν είναι μια ξοφλημένη ηλικία, είναι μια ηλικία γεμάτη πείραν και σοφία και μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε από αυτήν σε όποιο στάδιο της ζωής μας και αν βρισκόμαστε.

Από διάφορα τεύχη του ίδιου περιοδικού «Ζωή» σας μεταφέρω κάποια παραδείγματα γερόντων που κατάφεραν να δώσουν νόημα στα γερατιά και να γίνουν χρήσιμοι στους γύρω τους. Το πρώτο. Μια επιστολή σταλμένη από μια ηλικιωμένη κυρία έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Η κυρία αυτή που γράφει βρίσκεται συχνά στο παράθυρο του σπιτιού της και κοιτάζει τους διαβάτες που πάνε και έρχονται. Άγνωστα πρόσωπα, φορτωμένα με τις έγνοιες τους, τα βάσανά τους. Προσπαθεί με ένα θερμό βλέμμα, με ένα χαμόγελο, να τους στείλει ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το καλύτερο αύριο. Μια νότα αισιοδοξίας στις μαύρες σκέψεις που πολιορκούν συχνά και πιέζουν την ψυχή. Γράφει: «Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι μόνη από τότε που πέθανε ο άντρας μου, κλεισμένη ώρες στον κόσμο των πολλών και ευχάριστων αναμνήσεων. Η ζωή μου, δόξα τω Θεώ,

και το πέτυχα. Το μυστικό, η αγάπη. Την έστελα στους περαστικούς και τη δεχόμουν καθημερινά από το παράθυρό μου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Γέμισε η ζωή μου χαρά και ευτυχία. Δώσε αγάπη και θα βρεις την αγάπη. Η αγάπη που προσφέρεται επιστρέφει σε εκείνον που την προσφέρει πολλαπλάσια. Τώρα δεν φοβάμαι τα γυρατιά. Τα χαίρομαι, τα απολαμβάνω. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Η κυρά Παρασκευή είναι μια μαρτυρία του πνεύματος στο γυρασμένο κόσμο μας. Δεν έχει εντυπωσιακούς τίτλους να παρουσιάσει, παρά μόνο των καθημερινών της αγώνα για να ριζώσει πιο βαθιά στην πίστη. Αν και είναι πάνω από 80 χρόνων, δεν θυμώνει ποτέ της. Και στα πιο αιχμηρά λόγια απαντά με ένα χαμόγελο που μοιάζει με την αχτίναν του ήλιου. Με ουράνια χάριν σκορπά από το θησαυρό της ψυχής της γύρω κενά και παλαιά. Παροιμίες πνευματώδεις, αλληγορίες, χαριτωμένες εικόνες και ιστορίες από την Αγία Γραφή και την καθημερινή ζωή προσφέρει σε όσους την πλησιάζουν. Μοιάζει πολύ με τις 30 φιλιές που έχει στο περιβόλι της. Όπως εκείνες το παραμικρό τίναγμα αφήνουν να πέσει μια βροχή από άσπρα και κόκκινα ροδοπέταλα, έτσι και η σεμνή γερόντισσα προσφέρει με ευγένεια και χάρη την ευωδία του Χριστού που πλημμυρίζει την καρδιά της. Τρίτον, το τρίτο παράδειγμα είναι του κυρ Νίκου. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο νοσοκομείο κάποιας επαρχιακής πόλης της Ελλάδος, αφυπηρέτησε. Τις πρώτες μέρες χάρηκε αυτήν την αποδέσμευση του από το νοσοκομείο. Απολάμβανε κάτι σαν την ελευθερία και την ξεγνιασά που αισθάνονται οι μαθητές όταν διακόπτονται τα μαθήματα. Αυτό όμως δεν βάσταξε πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να πλήττει. Τίποτα δεν μπορούσε να του γεμίσει την ψυχή. Όσον οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν, η πλήξη μεγάλωνε και η μελαγχολία τον κυρίευε. Η γυναίκα του, λίγα χρόνια νεότερη, του σύστησε να πάει στον ιερέα της ενορίας τους να κουβεντιάσει αυτό που τον βαραίνει. Επήγε, είπε τον πόνο του και περιέγραψε το ψυχικό του δράμα. Ο ιερέας τον άκουσε με προσοχή. Κατάλαβε τη βασική αιτία της ανίας του. Συζήτησαν λίγο και σε κάποια στιγμή του είπε: «Θα σε βάλω σε κάποιον κόπο, κυρ Νίκο». «Με τα χαράς, πάτερ», απάντησε. «Στην οδόν τάδε, αριθμός τάδε, είναι δύο γέροντες, αντρόγινο, άρρωστοι και οι δύο. Ο γιατρός διέταξε μια σειρά ενέσεων και τις μεν ενέσεις κάπως τις οικονόμησαν, αλλά δεν έχουν ποιος να τους τις κάνει. Αν καλέσουν γιατρών ή νοσοκόμων, πρέπει να πληρώσουν. Και αυτοί είναι πάμπτωχοι. Εσύ ήσουν νοσοκόμος και μάλιστα από τους καλούς. Παιχνιδάκι θα σου είναι οι ενέσεις. Τι λες, θα κάνεις τον κόπο να εξυπηρετήσεις τα δύο αυτά αξιοσυμπάθητα γεροντάκια?» Επήγε. Έκαμε και στους δυο από μια ένεση. Εκείνοι δεν είχαν πώς να τον ευχαριστήσουν. Πήγαν και άλλοι, και άλλη φορά, ώσπου τελείωσε η σειρά των ενέσεων. Σαν κάτι να άλλαξε μέσα του. Κάθε φορά γύριζε και πιο χαρούμενος στο σπίτι του. Αυτό ήτανε. Από τότε σημειώθηκε μια μεταβολή στον τρόπο της ζωής του και στον εσωτερικό του κόσμο. Γρήγορα διαδόθηκε στη γειτονιά και σε άλλες γειτονιές και χάρη στο ενδιαφέρον του ιερέα και σε άλλες περιοχές της πόλης ότι ο κύρ Νίκος, άριστος νοσοκόμος, κάνει δωρεάν ενέσεις σε αρρώστους κατά προτίμηση σε πτωχούς. Και οι πτωχοί του έστελναν μηνύματα. Καμιά φορά τον καλούσαν και ευκατάστατοι γιατί είχαν εμπιστοσύνη στα χέρια του. Τους εξυπηρετούσαν όλους με

προθυμίαν και χαράν. Κουραζόταν λίγον, αλλά αυτή η κούραση του έδινε ψυχική ικανοποίηση και χαράν. Πολλοί επροθυμοποιούν τον να τον πληρώσουν, αλλά αυτός δεν έπαιρνε από κανέναν τίποτα. Εμέναν έλεγε, μου αρκεί η σύνταξη μου, δόξα να έχει ο Θεός. Έλεγε όμως σε μερικούς που είχαν τον τρόπο να του αγόραζα διάφορα οικοδομητικά βιβλία. Αυτά εκείνος τα μοίραζε σε αρρώστους και θλιμμένους για να βρίσκουν παρηγοριάν και δύναμη. Ο Νίκος έγινε και ιεραπόστολος ανάμεσα στους θλιμμένους. Χαρά του είναι η παρηγοριά τους. Αν τον είχατε δει στην περίοδο της μελαγχολίας και κατάθλιψης, δεν θα τον αναγνωρίζατε σήμερα με το λαμπρό βλέμμα και την έκφραση της χαράς στο πρόσωπο. Η ζωή του είναι πια γεμάτη από έργα αγάπης και χαράς. Από τα πράγματα έμαθε να λέει και να ξαναλέει. Συνταξιούχοι υπάρχουν, απόμαχοι δεν πρέπει να υπάρχουν. Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά για να υπογραμμίσουμε πως κάθε ηλικιωμένος που καθοδηγείται από την αλήθεια του Χριστού μπορεί να νίκει στη χωρία των φωτισμένων γερόντων, αρκεί να είναι μεστός αγαθοσύνης και ο λόγος του να είναι ζεστός, αφυπνιστικός, οδηγητικός. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις δικές σας ευχές και προσευχές στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να προσευχόμαστε όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του βήματος του Χριστού. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού με λογισμό και μόνειρο. Κάποιες έκτακτες εκπομπές είχαν σταματήσει τη συνηθισμένη ροή της εκπομπής μας. Για τελευταία φορά ζωντανή η εκπομπή μας ήταν του Σταυρού, παραμονή του Σταυρού, 13 Σεπτεμβρίου. Τότε λοιπόν είχα υποσχεθεί σε έναν ακροατή που μου έκανε ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά την εκπομπή να συνεχίσω και να πω ακόμα δύο λόγια για το Σταυρό. Αυτό λοιπόν το χρέος μου έρχομαι να ξεπληρώσω τώρα στον πρόλογο της σημερινής μου εκπομπής.

Γράφει λοιπόν ο συνεργάτης του σταθμού μας, Παναγιώτης Σωτήρχος, σχετικά με το Σταυρό. Στενός ο χώρος της λογικής και της νοημοσύνης για να χωρέσει το ύψος και το πνευματικό μέγεθος του Τιμίου Σταυρού, που ακτινοβολεί και αστράφτει και συγκλονίζει και καταβγάζει αδιάκοπα τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. Ο Θεός που σταυρώθηκε πάνω στο φρικτό λόφο του Γολγοθά συντρίβει τα πάντα και ξεπερνά τα σύμπαντα που τα έχει στη χούφτα του ο Δημιουργός, ο εν τη δρακή περιέχων. Πώς λοιπόν να γίνει λόγος για την μέρα εκείνη που τιμά το ατίμητο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την 14η Σεπτεμβρίου, και πώς να χωρέσουν οι λέξεις τον αχώρητο και να περιγράψουν την αλήθεια της θυσίας του. Καταφεύγω λοιπόν στον πανίερο λόγο της Εκκλησίας που με σκεπάζει προστατευτικά με τη φωνή της, λέγοντας ότι ο Σταυρός είναι φύλαξ πάσης της οικουμένης. Άρα σκεπάζει και εσάς και μένα τον άθλιο, κι ας είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και πτέοντες πολλά. Και μου ξαναλέει ο ίδιος λόγος ότι ο Κύριος μας έδωσε το Σταυρό του για να τον έχουμε ως μέγα και πρώτο όπλο κατά του διαβόλου και ως αίτητο τρόπαιο, και μας εξηγεί ότι δια του Σταυρού γέγονε η αιώνιος δικαιοσύνη. Γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει πασίχαρα και δυνατά: «Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Και αντιλαλούν οι θόλοι των ουρανών αγαλώμενοι: «Ότρις μακάρι στον ξύλο, ενώ ετέθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος». Μπαίνω στον έκπαγλον χώρο της ουράνιας υμνογραφίας και αρπάζομαι πότε από εδώ και πότε από εκεί, και δεν ξέρω πού να σταθώ, πού να στραφώ και πού να προσέξω. Όλα είναι ουρανόφωνα και ενθουσιαστικά. Χέρις ο του Κυρίου Σταυρός, διού ελήθη της αράς το ανθρώπινο, της όντως χαρά σημείο. Σταυρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζεται. Ω του παραδόξου θαύματος, ως βότριν πλήρη ζωής, ο βαστάς ως τον ύψιστο από γης υψούμενος, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως. Φτωχός ο δικός μου λόγος και αδύνατη η δεκτικότητά μου για να περιγράψει τα περίγραπτα και να πει τα άρρητα ρήματα του μεγαλύτερου θαύματος της παγκόσμιας ιστορίας, όπου θυσιάζεται ο υπερτέλειος Θεός για να σωθεί ο άσωτος και πανένοχος άνθρωπος, ελεύθερος και ολόκληρος. Αυτό δεν χωρά σε καμιά λογική και καμιά φαντασία. Γι' αυτό και θα καταφύγω στο ιστορικό της ημέρας διαβραχαίων, όσο είναι τούτο χωρητικών στην κοινή αντίληψη όλων μας. Στις αρχές του 4ου αιώνος και μετά την συγκλονιστική σταυροφάνεια του εν τούτο Νίκα, ο Μέγας Κωνσταντίνος παρακαλεί τη μητέρα του, που ήθελε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, να φροντίσει με κάθε τρόπο να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Είχαν περάσει πάνω από 3 αιώνες από την μέρα της Σταυρώσεως, πού να βρεθεί το Τίμιο Ξύλο. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης, πάντα δυνατά το Θεό. Έτσι ξεκινούν οι πιστοί. Οι Εβραίοι, μετά το φρικτό κακούργημά τους και βουτυγμένοι μέσα στις ενοχές τους, πήραν τους 3 σταυρούς και τους πέταξαν έξω από την πόλη σε ένα βαθύ ρέμα, που το σκέπασαν με χώματα, πέτρες και σκουπίδια, ώστε να μην βρουν οι χριστιανοί τα μαρτυρικά της προδοσίας τους. Η Αγία Ελένη, από την πρώτη μέρα που έφτασε στην Ιερουσαλήμ, έβαλε ανθρώπους να ψάξουν παντού και να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. Κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν. Μόνο ένας Εβραίος, που λεγόταν Ιούδας, είχε ακούσει από τον υπέργυρο παππού του για τον βασιλότοπον. Ήταν ένα μέρος απόμερο, έξω από την πόλη, όπου φύτρωναν άφθονα βασιλικά, που θεωρούνταν λόγω της ευωδίας τους βασιλικό φυτό. Η Αγία Ελένη έδωσε αμέσως εντολή να αρχίσουν ανασκαφές από πολλά συνεργεία εργατών στο σημείο που υπέδειξε αυτός ο Ιούδας. Σε 3 μέρες βρέθηκαν ολόκληροι και οι 3 σταυροί του Γολγοθά,
ήταν αναλύωτοι και άφθαρτοι, μολονότι έμειναν θαμμένοι 300 χρόνια μέσα στη γη. Έτρεξαν λοιπόν και το είπαν στη βασιλομήτωρα. «Και πώς διαπιστώσατε», είπε εκείνη, «ότι τρεις σταυροί είναι αυτοί που ψάχνουμε?» Η απάντηση ήταν ότι μαζί με τους τρεις σταυρούς βρήκαμε και την ξύλινη επιγραφή που είχαν τοποθετήσει χλεβαστικά και έλεγε «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων», γραμμένη ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά. «Τι διαστάσεις έχουν οι σταυροί αυτοί?» ξαναρώτησε η Αγία. «Έχουν ύψος 5 μέτρα περίπου και πλάτος 3, και το πάχος του ξύλου είναι μία σπιθαμή. Τι θέλετε να τους κάνουμε αυτούς τους σταυρούς?» «Πρώτον, πρέπει να βρούμε ποιος είναι του Κυρίου», απάντησε εκείνη και έκανε το σταυρό της. «Πάμε να τους δούμε από κοντά». Πήγαν στο βασιλότοπο και θαύμασαν για τα ευρήματα. Ήταν ένα θέαμα εξαίσιο και ευλογημένο από τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Τότε η Αγία από Θεία Φώτιση σκέφτηκε ότι η δύναμη του σταυρού θα μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και έτσι να φανεί ποιος από τους τρεις όμοιους είναι ο σταυρός του Κυρίου. Την ημέρα εκείνη είχε πεθάνει μία ηλικιωμένη χείρα γυναίκα στην περιοχή και η Αγία Ελένη έδωσε εντολή να αγγίξουν το σώμα της νεκρής διαδοχικά και με τους τρεις σταυρούς. Έτσι και έγινε. Οι δύο σταυροί που τους ακούμπησαν πάνω στη νεκρή χείρα δεν προκάλεσαν κανένα εξαιρετικό γεγονός. Όταν όμως έβαλαν τον τρίτο σταυρό πάνω στο κορμί της, εκείνη άνοιξε αμέσως τα μάτια της και σηκώθηκε όρθια και ολοζώντανη. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Είχαν βρει τον τίμιο σταυρό. Ο Ιούδας γονάτισε κλαίγοντας και άρχισε να φωνάζει «Ημαρτώνσι, Κύριε, ημαρτώνσι, πιστεύω σε σένα, Χριστέ, και αλλάζω από σήμερα ζωή. Θα βαφτιστώ χριστιανός». Και πραγματικά βαφτίστηκε, πίστεψε, έγινε κληρικός και αργότερα μαρτύρησε και έγινε Άγιος της Εκκλησίας. Έτσι φαίνεται ότι αναπληρώθηκε η προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτη που παρέδωσε το θεάνθρωπο δάσκαλο στους σταυρωτές του. Με τη μετάνοια και τη βοήθεια τούτου του Ιούδα που οδήγησε στην ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού έγινε μία γεφύρωση στο μέγα κενό της προδοσίας. Ο Τίμιος Σταυρός παραδόθηκε από την Αγία Ελένη στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο. Όταν όμως μαθεύτηκε το γεγονός, ο πιστός λαός πήγε στο Πατριαρχείο για να δει και να σπαστεί τον Τίμιο Σταυρό. Μέγα το πλήθος του λαού και μεγάλος ο κίνδυνος για φθορές και αρπαγές και βιαιότητες εκείνη την ώρα. Έτσι ο Πατριάρχης, με τη σύμφωνη γνώμη της Αγίας Ελένης, απεφάσισε να φανερώσει σε όλους τον Τίμιο Σταυρό και μέσα σε λαμπρή τελετή και ατελείωτες δοξολογίες ανέβασε ψηλά στον άμβονα του ναού τον Τίμιο Ξύλο, βοηθούμενος από την Ιερά Σύνοδό του, ώστε να προσκυνήσουν οι πιστοί εξ αποστάσεως. Τότε οι χριστιανοί, την ώρα που υψωνόταν ο Τίμιος Σταυρός, γονάτισαν όλοι μέσα και έξω από το ναό και άρχισαν να ψένουν συγκλονισμένοι λέγοντας «Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ήταν η 14η Σεπτεμβρίου του 330 μετά Χριστόν και από τότε η Εκκλησία όρισε να γιορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα η μνήμη της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο λαός νιώθει στα κατάβαθά του τη γιορτή αυτή και τη σημασία της και από τότε όλοι οι αληθινοί χριστιανοί φορούμε ένα μικρό σταυρό κρεμασμένο από το λαιμό μας για βοήθεια και προστασία, καθώς λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Μακάρι όσοι πιστοί έχουν το σταυρό όχι μόνο πάνω στο σώμα τους αλλά και μέσα στην ψυχή τους και στηρίζουν πάνω σε αυτόν τη ζωή και την ύπαρξή τους λέγοντας μέσα από την καρδιά τους «Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου».

Έτσι είναι, αγαπητές μου και αγαπητοί μου. Κύριο έργο του Κυρίου μας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον εκπεσόντα άνθρωπο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο της αγάπης και της αλήθειας και φώτισε τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους. Θαυματούργησε και δώρισε τη ζωή και την ίαση στους πονεμένους. Τέλος έπαθε, σταυρώθηκε και τάφηκε, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την καταδυναστεία του διαβόλου. Η επί του σταυρού θυσία του αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης του. Η αγάπη του Χριστού μας αποκατέστησε ενώπιον του Θεού. Με το αίμα του καθάρισε τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα της αμαρτίας. Η θυσία του, επειδή ακριβώς είναι θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού, έχει αιώνια δύναμη και κύρος. Η δύναμη της αγάπης του είναι τόσο μεγάλη ώστε είναι ικανή να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Γνωρίζουμε τη σύνδεση του χάλκινου φιδιού που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με το σταυρό του Χριστού. Τη σύνδεση την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτοντας το πραγματικό νόημα του γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιό του ανθρώπου. Η ολιγοψυχία του λαού των Εβραίων, κατά την περιπλάνησή του μέσα στην έρημο, τον οδήγησε στο γογγισμό εναντίον του Θεού και του Μωυσή, που τον έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου. Αισθανόταν τη δουλεία πιο υποφερτή από τη σκληρή ζωή της ερήμου. Ήταν τυφλός απέναντι στις δωρεές του Θεού. Η παιδεία που του δόθηκε κατόπιν από το Θεό ήταν αποκαλυπτική και προφητική. Αποκάλυπτε το εσωτερικό δράμα των ιών του Ισραήλ και προέλεγε συμβολικά τη λύτρωση από αυτό το δράμα. Τα φίδια που θανάτωναν τους Εβραίους ήταν αισθητές εικόνες των φαρμακερών λογισμών της αμαρτίας και της απιστίας που θανάτωναν τις ψυχές τους, ενώ το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με εντολή του Θεού ήταν τύπος του σταυρού, του σωτηρίου ξύλου που πάνω του ο Χριστός συνέτριψε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Στο σταυρό βλέπουμε κατάστικτο της μόλοψη αλλά πανστενουργό το σώμα του Χριστού. Είναι σώμα ανθρώπου αλλά χωρίς αμαρτία, όπως το χάλκινο φίδι χωρίς δηλητήριο. Ο Χριστός σήκωσε πάνω του όλες τις συνέπειες της αμαρτίας του κόσμου. Ο ίδιος όμως ήταν αναμάρτητος. Ο θάνατός του ήταν άδικος. Ήταν από μέρους του διαβόλου μια κατάχρηση εξουσίας, γιατί ο διάβολος είχε το κράτος του θανάτου μόνο για αυτούς που είχαν πληγωθεί από το κεντρί της αμαρτίας. Στο Χριστό μας όμως πραγματοποίησε την ακρότατη αδικία του. Γι' αυτό Θεός, ο οποίος δικαιοσύνας ηγάπησε, με το θάνατο του Χριστού κατάργησε την εξουσία του. Έτσι στο σταυρό βλέπουμε την νέκρωση της αμαρτίας. Το χάλκινο φίδι είναι σύμβολο της νεκρώσεως του νοητού φιδιού του διαβόλου. Στρέφοντας λοιπόν όλη μας την ύπαρξη στο Θεό, αναπτερωνόμαστε από την έκρωση του θανάτου και του διαβόλου και ερχόμαστε σε κοινωνία με την αληθινή ζωή, το Χριστό. Είναι φανερό ότι ο σταυρός δεν χωρίζεται από τον εσταυρωμένο. Δεν είναι ένα απλό σχήμα ή σύμβολο μιας ιδέας. Συνοψίζει όλη την αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Το αίμα είναι ό,τι πιο οικείο έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του, που μπορεί να προσφέρει σαν το πολυτιμότερο δώρο και την ιερότερη προσφορά στο Θεό, γράφει ένας επίσκοπος. Ο Κύριος ιερουργώντας τη σωτηρία μας πρόσφερε το αίμα του για μας, μια φορά στο Γολγοθά αλλά και άπειρες φορές μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Το αίμα του Χριστού είναι η έκφραση της προσωπικής αγάπης Του για μας. Ο Κύριος έδωσε τον εαυτό Του για να βασιλεύσει στον άνθρωπο όχι δυναμικά, αλλά αγαπητικά. Το αίμα του Κυρίου έγινε λύτρο ελευθερωτήριο των σκλαβωμένων ανθρώπων από το διάβολο. Γι' αυτό ο σταυρός του έγινε στην καρδιά του Παύλου το σύνορο ανάμεσα στους δύο κόσμους, της σάρκας και του πνεύματος. Αν σώθηκε, αυτό δεν το οφείλει στη δικαίωση του νόμου, αλλά στην εσταυρωμένη ζωή του Χριστού και στη χάρη που προήλθε από αυτή. Σαν νέο χάλκινο φίδι, υψώνει το Υιός του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο Σταυρός γίνεται ξύλο ζωής από τους καρπούς του οποίου δορίζεται στον κόσμο η ζωή. Από αυτό το δέντρο της ζωής ζούσε την καινή ζωή ο Απόστολος. Σταυρός και Χριστός ήταν η ζωή του. Τα πάντα στον εαυτό του έγιναν του Χριστού και του Χριστού έγιναν δικά του. Άλλαξε ολόκληρη ζωή του, ο χαρακτήρας του, η ψυχή του. Ο φανατισμός μετατράπηκε σε αγάπη, ο νομικισμός σε ελευθερία. Η πίστη στη δύναμη του λόγου σε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η φαρισαϊκή αυτοπεποίθηση σε τελωνική μετάνοια. Γέμισε με σοφία που τον έκανε ταπεινό και υπήκο μέχρι θανάτου. Νέος άνθρωπος είχε δημιουργηθεί με τη χάρη του Θεού. Αγαπητοί μου, χωρίς την έκρωση των παθών και την αποκοπή από κάθε αμαρτωλή κατάσταση, δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Μετά τη σταύρωση της αμαρτίας έρχεται η εμπειρία της Αναστάσεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συχνά παραγγέλει σε όλους μας να νεκρώσουμε τα μέλη μας αν θέλουμε να ζήσουμε κατά Θεό. Μετέχουμε στη χάρη του Σταυρού με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο τις περισσότερες φορές έρχεται σε σύγκρουση με το δικό μας θνητό και αμαρτωλό θέλημα. Σε αυτή τη σύγκρουση η πραγματική νίκη μας πηγάζει από την εκούσια σταύρωση του σώματος της αμαρτίας πάνω στο σταυρό των εντολών του Χριστού.

ως μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, έχουμε με το βάπτισμα συνταυτίσει την ύπαρξή μας με τον Χριστό. Δια του βαπτίσματος γίναμε μέτοχοι του σταυρικού του θανάτου, και ο παλαιός μας άνθρωπος της αμαρτίας σταυρώθηκε όπως και ο Χριστός επί του σταυρού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Εκούσια προσήλθαμε στην προσωπική μας σταύρωση. Παραδώσαμε το σώμα της αμαρτίας μας στο θάνατο για να γίνει αδρανές και να μην μας αναγκάζει να γινόμαστε δούλοι και σκλάβοι σε αυτό. Ο αγώνας για την εκοπή των παθών είναι η σταύρωση. Πόσους υδρώτες και πόση βία χρειάζεται για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας και να εισέλθει ο πιστός στο δρόμο της εργασίας των εντολών του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός και να μπορούμε με την αίσθηση της παρουσίας Του να λέμε «Ζω ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμή Χριστός». Ας πλησιάζουμε με θάρρος και άφοβη πεποίθηση τον τίμιο και ζωπιό Σταυρό, τον οποίο η Εκκλησία μας προσκυνεί και υψώνει, γιατί από εκεί πάνω εκπηγάζει χάρη, η οποία στην ώρα των πειρασμών μας δίνει βοήθεια και δύναμη. Σταυρός και Χριστός, ας είναι η ζωή μας.

Το πρώτο χρέος μου το ξεπλήρωσα, το πρώτο χρεογραμμάτιο. Να ξεπληρώσω το δεύτερο. Το δεύτερο σας είχα αναφερθεί σε κάποια εκπομπή μου, σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι το μυαλό γλιστρά εύκολα, γι' αυτό και πρέπει να σκεπτόμαστε με την καρδιά. Είχα ξεκινήσει λέγοντας την παροιμία του λαού μας ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ποια είναι αυτή η μύτη αυτή του έξυπνου πουλιού? Είναι η λογική, το μυαλό, η εξυπνάδα που κάνει το ξυπνητήρι της αληθινής σοφίας να μου υπενθυμίζει συνεχώς και να μου λέει τον αιώνιο λόγο: «Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν». Γι' αυτό δεν θα κουραστώ να φωνάζω το λόγο του Αποστόλου Παύλου που βοηθά την σκέψη μας στα πνευματικά θέματα να βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους: «Η δε της δοκί δένε τι ουδέπο ουδέν έγνω, καθώς δι γνώνε». Δηλαδή, αν κάποιος φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν γνωρίζει τίποτα ακόμα, καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Το ερώτημα όμως είναι, πόσοι ξέρουν ότι δεν ξέρουν? Έχουν τυφλή εμπιστοσύνη και στη λογική τους και στη νοημοσύνη και στη γνώση τους. Και αν αυτό αφορούσε μόνο στα πρακτικά και υλικά, μικρή ζημιά. Οι περισσότεροι όμως χρησιμοποιούν το εργαλείο του μυαλού τους και στα μεγάλα και κορυφαία ζητήματα που είναι προβλήματα ζωής και θανάτου. Εύκολα υιοθετούν τα λανθασμένα και τα αβάσιμα και ποτέ δεν αναρωτιούνται αν κάνουν λάθος. Κι όμως ο τρόπος αυτός είναι η μεγάλη απάτη. Ένας μονάχα τόλμησε να προφέρει το όνομα αυτής της απάτης, ο αρχαίος μαρμαράς Σωκράτης ο Αθηναίος, και χαρακτηρίστηκε πολύ δίκαια ως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του κόσμου. Αν τώρα βάλουμε στη θέση του τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, τι πρέπει να πούμε?

να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο, τον Νίκο το Θεοδόρου, για το CD το οποίο μου έχει χαρίσει, και έτσι σας έβαλα αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από αυτό το CD. «Έλα ουράνι βασιλιά», «Σκήνωσον εν ημίν» λέγεται αυτό το τραγούδι. Κάποιος λοιπόν γνωστός μου πήγε πριν από χρόνια στο Άγιον Όρος, στα φοβερά Καρούλια, και μίλησε σχετικά με αυτό το θέμα που σας έλεγα πριν, με τον μακαριστό πλέον ασκητή πατέρα Ευλάμπιο. Και εκείνος του είπε: «Να σκέφτεσαι, παιδί μου, με την καρδιά και δεν θα αποτύχεις αυτή την γήινη πορεία σου. Η καρδιά είναι η πιο σίγουρη πηξίδα στο δρόμο προς το Θεό». «Μα πώς να σκέφτομαι, πάτερ μου, με την καρδιά, όταν γύρω μου είναι άγρια τσακάλια και λύκοι, πονηροί, έτοιμοι να με κατασπαράξουν? Σκέφτομαι κι εγώ σαν κι αυτούς για να μείνομαι. Δεν νικάς το διάβολο με τις διαβολιές», αποκρίθηκε ο ασπρομάλης ασκητής. «Το σκοτάδι το διώχνεις με το φως. Αν προσθέσεις σκοτάδι στο σκοτάδι, σίγουρα θα χαθείς. Κάνε τα αντίθετα στους πονηρούς και θα χάσουν τη δύναμή τους. Το φως διώχνει κάθε σκοτάδι και κάθε σκιά και αποσκίασμα». «Δεν έχω τόση δύναμη, παππούλη. Πώς να τους πολεμήσω τους κακούς? Γέμισε ο τόπος από βρωμιά, πονηριά, υποκρισία και απάτη. Δεν ξέρω ποιο να εμπιστευθώ και ποιο να πιστέψω. Έχει βρωμήσει ο κόσμος. Εσύ πάλεψε να την καθαρίσεις τη βρωμιά, ξεκινώντας από τον εαυτό σου. Πάψε να υποκρίνεσαι και να εξαπατάς τους άλλους και θα δεις», απάντησε. «Σου είπα, γέροντά μου, δεν έχω τόση δύναμη». «Τότε ζήτα τη δύναμη από το Θεό, που έχει άφθονη για όλους μας, και θα σου τη δώσει αμέσως. Να προσεύχεσαι αργά και ταπεινά, παιδί μου, με την καρδιά σου και όχι με το μυαλό σου. Ο Άγιος Γέροντάς μου, ο Θεός, να αναπαύσει την ψυχή του, εν σκηνές δικαίων μου έλεγε: Ευλάμπιε, το μυαλό είναι στρογγυλό σαν μια μεγάλη κολοκύθα, και αν περπατάς πάνω του χωρίς ραβδί, θα γλιστρήσεις και θα πέσεις. Θυμήσου τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους του, όταν τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, και παρήγγειλεν αυτής ή να μηδέν αίρωσιν εισοδόν ή μη ράβδον μόνο. Έτσι και εσύ, να περπατάς το μυαλό σου με οδηγό το ραβδί της καρδιάς, που είναι η αγάπη». Σάστησε λίγο ο φίλος μου ο Σταμάτης και ξαναρώτησε: «Αυτό, πάτερ μου, είναι κανόνας για όλες τις περιπτώσεις?» «Ναι, ναι, παιδί μου, για όλες τις περιπτώσεις, για όλες. Όταν βάζεις το ραβδί σου μπροστά, είναι σαν να βάλεις τον ίδιο το Χριστό, όπως κάνουν και οι τυφλοί που προχωρούν απλώνοντας μπροστά το ραβδί τους για να μην σκοντάψουν. Είναι όπως το φως για να βλέπουμε και ο αέρας που χρειάζεται το κορμί μας για να ζήσει. Φως και αέρας. Και μη φοβάσαι τίποτα. Ο Χριστός θα σε σκεπάζει πάντα, σε κάθε χαρά και σε κάθε λύπη. Δεν θα σας πω σήμερα όλα όσα είπαν ο γέροντας Ευλάμπιος με τον φίλο μου Σταμάτη. Προτιμώ να σταθώ στα όσα ήδη είπα, που ξυπνούν κάποια πράγματα μέσα μας, που κυκλοφορούν γύρω μας, πότε με ρούχα ανθρώπινα και κάποτε με ηγετικές στολές, και πότε γυμνά και αδίσταχτα με την παραπλανητική γλώσσα της γήινης ευτυχίας. Ο νοήμων ακροατής καταλαβαίνει τον περιγραφικό αυτό λόγο, που μιλά έμεσα για τους κινδύνους και τα αγκάθια της τριανταφυλιάς που λέγεται σημερινή εποχή και κοινωνία. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ακόμα και στο περιβάλλον του Κυρίου μας,
Υπήρχαν πολλά πονηρά πλάσματα που τον πίκραναν, που τον παρερμήνευαν, που στάθηκαν δειλοί και που τον πρόδωσαν. Από τον τραγικό Ιούδα τον Ισκαριώτη και τον φοβιτσιάρη Πέτρο, που όχι μόνο μια φορά δυσπίστησε και τον αρνήθηκε, μέχρι τον δίψυχο Θωμά, που όμως πίστεψε στο τέλος, και στους δύο μεγάλους μαθητές του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες, νομίζοντας ότι ο Χριστός θα γινόταν γήινος βασιλιάς. Αλλά και οι 12 μαζί οι μαθητές του, όταν τις παραμονές της θυσίας του που προσευχόταν, εκείνοι κοιμόντουσαν αμέριμνοι, και όχι μόνο μια φορά. Πώς λοιπόν να δεις τα κοράκια σαν περιστέρια και να μην φυλαχθείς? Κι όμως εδώ είναι το μείζον θέμα και η κορυφή του αγώνος μας για την αλήθεια της πίστης. Είναι το σημείο που πρέπει να αντέξει και να αντισταθεί ο Τίμιος στη φωνή της ατιμίας και στο σύστημα του κόσμου που είναι εχθρικό προς το Θεό. «Μη βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνεις εσύ στους άλλους», είχε πει στο φίλο μου ο γέροντας Ευλάμπιος. Αυτό είναι το ζητούμενο, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμεθα. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι για τη δική μας δυστυχία. Πολλές φορές την προκαλούμε μόνοι μας και από τυφλό εγωισμό ρίχνουμε τις ευθύνες μας στους άλλους, όπως έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, γιατί σκέφτονταν και ενεργούσαν με το μυαλό της περιεργίας. Και η περιέργεια είναι η στρογγυλάδα του μυαλού που κλείνει τις πόρτες της καρδιάς τόσο ώστε δεν μπορεί να ανασάνει και νιώθει αφόρητη ασφυξία, αυτό δηλαδή που λέμε δυστυχία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα τον προσωπικό μας φασισμό που φυλακίζει την καρδιά και την αδρανοποιεί. Μα ο αληθινός χριστιανός είναι από την αρχή ελεύθερος μέσα στον κόσμο του Θεού, ελεύθερος από τα πάθη και τη ματαιοφροσύνη, από την απιστία και την αυτονόμηση, γιατί η ελευθερία χωρίς Θεό δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και σκλαβιά με Θεό δεν μπορεί να υπάρχει. Όποιος νιώθει σκλαβωμένος δεν είναι χριστιανός. Η ψυχή του χριστιανού είναι ελεύθερη. Και όπως είπε ο γέροντας Ευλάμπιος σε σχετική ερώτηση του γνωστού μου, πώς να αρχίσω, πάτερ μου, να σκέφτομαι με την καρδιά? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να σκεφτόμαστε με την καρδιά. Ο γέροντας απάντησε: «Με το να μην κατακρίνεις κανέναν. Από εκεί αρχίζει η αγάπη, που είναι η μόνη γλώσσα και ο τρόπος σκέψης της καρδιάς». Έτσι σκέφτονταν και έτσι θέλει να σκεφτόμαστε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Δοκίμασε, παιδί μου, δοκίμασε.

Σκέψου με την καρδιά λοιπόν. Σκέψου με την καρδιά για να μπορέσεις να αγαπήσεις πραγματικά ποιον, τον Θεό και τον πλησίον και τις εστί πλησίον, όποιος έχει την ανάγκη σου και ποιος δεν έχει την ανάγκη μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου, εκτός και είμαστε εγωιστές ή πιστεύουμε το αντίθετο ή απλά ακόμα δεν γνωρίζουμε, γιατί μονάχα αυτές οι δύο περιπτώσεις λένε το αντίθετο: αυτοί που έχουν άγνοια και οι εγωιστές. Αγάπη λοιπόν προς το Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Για να ανοίξουμε λοιπόν λίγο το γεροντικό, να δούμε δύο τέτοια παραδείγματα που λέει. Στο κεφάλαιο «Η προς το Θεόν αγάπη» διαβάζουμε: «Δεν φοβούμε το Θεό», έλεγε στους μαθητές του ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος, «διότι τον αγαπώ. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβον». Άλλο. Ο Αβάς Αμούν, ο Νητριώτης, επεσκέφθη κάποτε τον Μέγα Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα, το ρώτησε: «Πώς συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισσότερο από σένα, σύ δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους?» «Φαίνεται ότι θα αγαπώ το Θεό περισσότερο από σένα», του αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μηδίαμα ο φίλος του Θεού. Ένας γέρον ερημίτης παρεκάλεσε κάποτε στην προσευχή του το Θεό να του δείξει τους παλαιούς πατέρες της ερήμου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από τον Μέγαν Αντώνιο. «Πού να βρίσκεται άραγε ο Αβάς Αντώνιος?» εσκέπτητο με απορία. Και άκουσε μία φωνή να τον βεβαιώνει: «Όπου είναι ο Θεός». «Η προς τον Θεόν αγάπη», γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «είναι αγαθή διάθεση της ψυχής και όποιος την κατέχει δεν προτιμά κανένα από τα δημιουργήματα περισσότερο από το Θεό. Είναι δε αδύνατον να την αποκτήσει μονίμως ο άνθρωπος όταν αισθάνεται την παραμικρή προσκόλληση στα γήινα πράγματα.

Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει βίων αγγελικών επάνω στη γη. Νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλλει, προσεύχεται και έχει πάντοτε καλές σκέψεις για τους συνανθρώπους του. Και να πάμε λιγάκι πίσω, ή μάλλον στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο γεροντικό. Η αγάπη προς τον πλησίον. Όταν ο Αββάς Θεόδωρος ήταν ακόμα υποτακτικός, τον έστειλε ο γέροντάς του στο φούρνο της Κίτης να ψήσει τα παξιμάδια του. Εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίσει τα δικά του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του και έδωσε ένα χέρι στον αδελφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και έφτασε άλλος με ψωμιά. Ο Θεόδωρος παρεχώρησε πάλι τη θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήρθε τρίτος και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα δικά του παξιμάδια. Έβιε ο ήλιος πλέον όταν γύριζε στο γέροντά του. Του είπε το λόγο που τον έκανε να καθυστερήσει τόσο πολύ, χωρίς να θεωρεί όμως ότι έκανε κάτι αξιόλογο. Ρώτησαν τον Αββά Αγάθωνα πώς εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον. Και εκείνος ο μακάριος που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό είπε: «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του». Αλλά και να θυμηθούμε, αγαπητοί μου, αυτό που έλεγε ο γέροντας Παΐσιος στο Όρος, όταν κάποτε τον ρώτησαν πώς νιώθει, τι αισθάνεται για τους άλλους, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να μπορούσε να κάνει την καρδιά του κομμάτια και να την μοιράσει σε όλο τον κόσμο. Να τι σημαίνει αγάπη.

με τούτο το αισιόδοξο και πέρα για πέρα αληθινό μήνυμα που είναι να φέρουμε την αγάπη στη γη, γιατί αν σκεφτόμαστε με την καρδιά, όπως έλεγε ο γέροντας Ευλάμπιος, πραγματικά θα αγαπήσουμε το Θεό και τον πλησίον. Και τότε, όπως είπε το τραγούδι, θα διώξουμε τη θλίψη από τούτη τη γη και θα γίνει η αγάπη ξανά αρετή. Γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια, ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού πάνω στη γη, ότι έχουμε κοινή αποβάθρα, κοινό τέρμα. Και η ζωή, όσο και αν κρατήσει 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια, είναι ένα τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Το τέρμα μας είναι εκεί. Όλοι είμαστε αδέλφια. Μέχρι να το καταλάβουμε, θα συνεχίσει να πληγώνει ο ένας τον άλλον, γιατί δεν θα τον αγαπάει. Εάν το καταλάβουμε, θα έχουμε αγάπη μεταξύ μας και η ζωή μας θα γίνει η βασιλεία του Θεού στη γη. Μακάρι. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Η Θεοδοσία Αντωνέλου που ήταν στο μικρόφωνο και σας μίλαγε τόση ώρα και σας κούρασε. Στον ήχο ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά και μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12.30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερον», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

προσευχή. Ο Μέγας Αρσένιος, λέγουν οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομαι με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Και τις άλλες ώρες τι κάνετε?» ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης. «Δεν ασχολείστε με την προσευχή? Τότε δεν είστε μοναχοί». Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου, εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν. Τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του, το ομολογεί ο ίδιος, για να δοξολογήσει μαζί με τους αγγέλους το Θεό. Πριν από τα ξημερώματα τον βρίσκομαι ακόμη να δέεται. Μόλις ξημέρωνε, ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι. Το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεό. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριο». Ο χριστιανός που θυμάται να συνομιλήσει με τον Θεό μόνο όταν φτάσει η ορισμένη ώρα της προσευχής, δεν έχει ακόμη μάθει να προσεύχεται, λέει ένας από τους πατέρας. «Από τούτα τα 4 έχει πιο πολύ ανάγκη η ψυχή», έλεγε κάποιος γέροντας: «να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισεί την αμαρτία, να αγαπά την αρετή και να προσεύχεται αδιαλείπτως». «Όταν ήμουν νέος», έλεγε στους αδελφούς ο Αβάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, «δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας». Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας στην προσευχή και τον σκορπισμό του νου μας στην ψαλμωδία, είναι αδύνατο να σωθούμε, έλεγε ο Αβάς Θεόδωρος. Οι νεότεροι μοναχοί μιας Κήτης επισκεφθήκαν έναν από τους γέροντας για να τον συμβουλευθούν. Εκείνος τους υποδέχθηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή, κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν, είπαν στο γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε?» είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε. Ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία. Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από εμάς είπε 100 ευχάς στο διάστημα της συνομιλίας». Ο Αβάς Ισαΐας, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, μάλωνε τους αδελφούς όταν συνομιλούσαν στην τράπεζα. «Μη μιλάτε, παιδιά μου», τους έλεγε. «Η τράπεζα του μοναχού πρέπει να είναι δεύτερη εκκλησία. Είδα κάποτε ένα φτωχό που ενώ έτρωγε εδώ μαζί με όλους, η προσευχή του σαν φωτεινή στήλη άγγιζε τον ουρανό». Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αβά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κράτησε και συνομίλησε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδερφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του Θείου Παύλου, αδιαλείπτως προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Σιωπή». «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αβάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να αποστηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεσθε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν.
Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι τη σύσταση του Αποστόλου. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα οι αδελφοί ποια αρετή νομίζει πως είναι πιο επίπονος. Η προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος. Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με τον δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο εναντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει όλη της τη ζωή. Ενώ προσήφιεται κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, μα δεν διέκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος ως το τέλος.

Οι νεότεροι αδελφοί στη Σκήτη περικύκλωσαν μια μέρα τον Όσιο Μακάριο και τον παρακαλούσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. «Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε στην προσευχή», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι η περιτολογία. Αρκεί να μάθει ο άνθρωπος να υψώνει το νου του στα ουράνια και να λέγει με όλη του την ψυχή: Κύριε, ελέησόν με όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Τούτο είναι προσευχή. Όταν πάλι νιώθει δυνατή επάνω του την επίθεση του διαβόλου ή την επανάσταση των κατωτέρων παθών του, ας τρέξει με πίστη στον ουράνιο πατέρα και ας φωνάζει σε αυτόν όχι με το στόμα, αλλά με την καρδιά: Κύριε, βοήθησέ με. Εκείνος γνωρίζει τον τρόπο να βοηθήσει την ψυχή που πηγαίνει κοντά του με εμπιστοσύνη. Εκείνος που έχει συμμαζεμένο το νου του όταν προσεύχεται και προσέχει σε αυτά που λέγει, απομακρύνει με τη φλόγα της προσευχής του τους δαίμονας, λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Εκείνος όμως που μετεωρίζεται, δηλαδή που σκορπίζει το νου του σε ανώφελες σκέψεις, περιπέζεται από αυτούς. Ένας Άγιος Ερημίτης, πολλά χρόνια κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά, στη ρίζα ενός απόκριμνου βράχου, είχε μοναδική του απασχόληση την προσευχή. Ο ουράνιος πατήρ, προνοώντας γι' αυτόν, όπως για τα πετεινά του ουρανού, τον έτρεφε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Κάθε βράδυ, ύστερα από τη δύση του ηλίου, έβρισκε ένα ζεστό ψωμί, που έλεγες πως μόλις είχε βγει από το φούρνο, στην είσοδο της σπηλιάς του. Χρόνια γινότανε αυτό. Μια μέρα όμως πήγε να ειδεί τον ερημίτη μας ένας συνασκητής του και καθώς συνομιλούσαν του υπέδειξε πως δεν ήταν σωστό να κάθεται αργός. Τον βοήθησε να κόψει καλάμια από το έλος και τον έμαθε να πλέκει πανέρια. Σαν βράδιασε, κουρασμένος από τη δουλειά και πεινασμένος ο γέροντας, πήγε στη σπηλιά του να πάρει το ψωμί του. Με πόση ανακούφιση θα το έτρωγε. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Έτσι κοιμήθηκε νηστικός. Την άλλη μέρα ασχολήθηκε πάλι με ζήλο στο εργόχειρο, αλλά δεν βρήκε πάλι στη θέση του το βράδυ το ευλογημένο ψωμάκι με το οποίο τόσα χρόνια τον έτρεφε ο Θεός. Στενοχωρημένος τώρα προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει σε τι είχε σφάλει ώστε να πάψει να φροντίζει πια γι' αυτόν. Άκουσε τότε θεία φωνή να του λέγει: Όταν ήσουν απασχολημένος μόνο με μένα σε έτρεφα. Τώρα που έμαθες εργόχειρο, δίκαιο είναι να σε τρέφει αυτό. Ένας από τους μεγάλους πατέρας της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο όρος Σινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί πάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν από αυτούς και ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Αβά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό». «Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεό να σας στείλει βροχή», ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», είπε ο πατήρ. «Έλα, αδελφέ, να κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα την δεχτεί ο φιλέσπλαχνος Θεός». Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδελφός από το θαύμα που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολιθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον Αβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Ρώτησε μια μέρα το γέροντά του, τον Αβά Ιωσήφ, ο Αβάς Λότ. «Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου. Νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις. Μελετώ τον Λόγο του Θεού. Προσεύχομαι. Ζω στην ησυχία. Και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, Πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου?» Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος και ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον Αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήσαν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε.
βλέποντας την απορία του Άγιος Γέρον, του είπε: «Στο χέρι σου είναι τέκνο μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Πήγε μια μέρα να πάρει νερό από το πηγάδι της Κήτης ο Αβάς Μωυσής και βρήκε εκεί τον νεαρό μοναχό Ζαχαρία αφοσιωμένο στην προσευχή και είδε το πνεύμα του Θεού να τον επισκιάζει. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισό οι συμβουλές: «Αν θέλεις, παιδί μου, να αρέσεις τον Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Μη απασχολείς τον νου σου με τα γήινα. Ανέβα από τα χτίσματα στο δημιουργό τους. Η προσευχή και το κατανυχτικό δάκρυ ας φτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε σένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα». Λένε για τον Αβά Τιθώη πως πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και αρπαζόταν ο νους του στα ουράνια όταν ύψωνε τα χέρια του στην προσευχή, αν δεν πρόφτενε να τα κατεβάζει εγκαίρως. «Η προσευχή είναι ο καθρέπτης του χριστιανού», λέγουν οι πατέρες. Κατέβαινε μια φορά στην πόλη ο Αβάς Παμβό μαζί με άλλους αδελφούς. Στο δρόμο συναντήθηκαν με χωρικούς αγρότες που είχαν αφήσει τη δουλειά τους και είχαν ξαπλώσει κατά γης για να ξεκουραστούν. «Σηκωθείτε επάνω, αδέλφια», τους είπε ο γέροντας, «να χαιρετήσετε τους μοναχούς για να πάρετε την ευλογία τους. Αυτοί που βλέπετε συνομιλούν διαρκώς με τον Θεό και τα στόματά τους είναι αγιασμένα».

Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβης του για να βεβαιωθεί πως ήταν μέσα και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να ειδεί με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Χτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Ο όσιος του άνοιξε και βλέποντάς τον έκπληκτο ακόμη, τον ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα εκεί και αν είχε ειδεί τίποτε. Ο αδελφός όμως, για να μην τον λυπήσει, δεν του φανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει τόσο να θαυμάσει. Ένας παλιός ερημίτης στην Κάτω Αίγυπτο, απλός και απονήρευτος, πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου 3 μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ερωτήσω γι' αυτό τον Θεό». Ύστερα από 3 ημέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά: «Τώρα, δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος». «Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?», τον ρώτησε με απορία εκείνος. «Νίστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριός μου την αλήθεια. Καθώς παρακαλούσα, είδα να περνούν από μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση, ένας προς έναν, όλοι οι πατριάρχοι της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ ως τον Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε κι αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει: «Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδέξου λοιπόν την αλήθεια». Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντός του ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβάσιλου Ανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να ειδεί αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση, το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?», ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πειστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γοναλιστό στα πόδια του γέροντός του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγείτος στους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Κες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφι? Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πκες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήραμε τη φούρτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο μου», αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως την ξηρά». Ξεκίνησε μια μέρα και ο Αβάς Αμωμάς να επισκεφθεί τον Όσιο Αντώνιο. Μα επειδή ανέβαινε για πρώτη φορά εκείνο το βουνό, έχασε το δρόμο και για πολλές ώρες περιπλανιόταν άσκοπα, χωρίς να διακρίνει πουθενά τη σπηλιά του μεγάλου ερημίτου. Όταν το κατάλαβε, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, μην επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου σε αυτήν την άγρια έρημο». Παρευθύς λοιπόν φάνηκε ψηλά ένα χέρι
που του έδειχνε το δρόμο, ώσπου τον έφερε στη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τα μέρη της λειτουργίας των κατηχουμένων, του δευτέρου δηλαδή τμήματος της Θείας Λειτουργίας. Το πρώτο είναι η προσκομιδή, ενώ η Θεία Λειτουργία των κατηχουμένων που ξεκινά με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός» κλπ. Είπαμε πως περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τη μικρή είσοδο. Είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τη μικρή είσοδο. Ας συμπληρώσουμε σήμερα μερικά πράγματα για τη μικρή είσοδο. Οι λειτουργοί με το Ιερό Ευαγγέλιο βγαίνουν από τη βόρεια πύλη του Ιερού. Της πομπής προηγούνται λαμπάδες που συμβολίζουν το φως του Ευαγγελίου και τον Ιερό Πρόδρομο. Ο διάκονος μας καλεί σε στάση ευλαβίας λέγοντας το «Σοφία Ορθή». Η σοφία του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε σε λίγο, περνά από μπροστά μας. Η πομπή καταλήγει στο Ιερό, ενώ ψάλεται ο εισοδικός ύμνος «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν». Μετά τη μικρή είσοδο έχουμε τον Τρισάγιο ύμνο. Βέβαιοι για την απόλυτη αγιότητα του Τριαδικού Θεού, ψάλουμε τον Τρισάγιο ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Τον αγγελικό αυτό ύμνο άκουσε ο προφήτης Ισαΐας να ψάλουν στον ουρανό τα Σεραφείμ. Στις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα και Πεντηκοστή, που συνήθως την παλαιότερη εποχή βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι, αντί για τον Τρισάγιο ύμνο, ψάλαμε στην εκκλησία του «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Αλληλούια». Τέλος έχουμε τα Ιερά Αναγνώσματα και το Κήρυγμα. Η Θεία Λειτουργία προχωρεί από τα λόγια των ανθρώπων, τους ύμνους και τις δεήσεις, στα λόγια του Θεού, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο διάκονος μας προειδοποιεί «Πρόσχομεν, σοφία, πρόσχομεν». Δηλαδή, ας προσέξουμε στη σοφία του Θεού. Πρώτα διαβάζεται η περικοπή από τις πράξεις ή τις επιστολές των Αποστόλων. Ύστερα μας καλεί και πάλι ο Λειτουργός. «Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση». Μας καλεί δηλαδή να ακούσουμε όρθιοι και με ευλάβεια το Άγιο Ευαγγέλιο. Κατόπιν ακολουθεί το κήρυγμα, στο οποίο συνήθως αναπτύσσονται οι έννοιες του Ιερού Ευαγγελίου ή του Αποστόλου. Αυτή είναι βέβαια, αγαπητοί ακροατές, η παλαιά πρακτική που σήμερα δεν υφίσταται. Το κήρυγμα έχει μεταφερθεί στην ώρα του κοινωνικού, δηλαδή πριν ο ιερέας πει το «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Ύστερα με την εκτενή ηκεσία, δηλαδή τη μεγάλη δέηση που ακολουθεί, παρακαλούμε και πάλι τον Κύριο να ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες μας. Στα παλαιά χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, προτρέπονταν να φύγουν, γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτό που θα συνεχιζόταν, δηλαδή η λειτουργία των πιστών. Για τη λειτουργία όμως των πιστών θα ξεκινήσουμε να μιλούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές,

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν πανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την Ασσηνιακή Κομόπολη της Μεσίνης ή Νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 ημέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνο σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας και θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθόμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθόμη, από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας. Ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού. Εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση. Νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη, και γύρω της προς όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της κολοκοτρονέη και της κλεφτουριάς. Γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε. Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμπι. Και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου. Και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους κολοκοτρονέους. Ολιμερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι. Το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια.

ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γιοκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης φέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, του 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την Υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέρονται τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφοσίωση στο Θεό, υπέδειξαν στους προκρήτους ότι έπρεπε να καλέσουν τους μοναχούς του Βουλκάνου να έλθουν φέροντες με λιτανία την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και το κακό θα εξαλειφθεί, και τους τόνισαν: «Η Παναγία επεφάνησε ημάς τη νύχτα ενώ αναπαυόμεθα εις τον ναόν και μας υπέδειξε τούτο». Ύστερα από αυτό, οι πρόκριτοι με μια ομάδα χωρικών ήλθαν στη Μονή Βουλκάνου και ζήτησαν να λιτανευθεί η θαυματουργός εικόνα στο χωριό της. Πράγματι, ο ηγούμενος με τους πατέρες, με την ιερή εικόνα στα χέρια, κατέβηκαν στα χωριά και τελούσαν δεήσεις να σώσει τους ανθρώπους από τη θανατηφόρο νόσο. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης θλίψεως», έψαλαν με δάκρυα.

Στα χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν πιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και ύπαγεν ειρήνη, Άγιε Ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι το κακό σταμάτησε. Η Μεσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανωτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνοιξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα χνάρια της Παναγίας, που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσίνη να δεχθεί της ευγνωμοσύνης τις εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός, αφού δίνουν σε αφθονία σύτων, ίνων και έλεων.

λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι και ακολουθεί η Ιερή Εικόνα, οι Ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσσήνη ή νησί, όπως είπαμε ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσσήνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς ντυμένοι τα ιερά τους άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, η παιανίζουσα φιλαρμονική, οι ιεροψάλτες, η σεπτή εικόνα, περιστοιχιζόμενη από αγημάτων στρατού και αεροπορίας. Ο αρχιερέας, οι ιερείς, οι επίσημοι, το πλήθος του λαού. Η πομπή, αφού διασχίσει την πόλη, καταλήγει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ολόφωτη φεγκοβολάει η εκκλησία. Σταυροκοπιούνται και κάνουν μετάνοιες μπροστά στη χάρη της. Σε αυτήν αποθέτουν το δάκρυ της ευγνωμοσύνης τους όλος ο κόσμος. Τον λιγμό της ευχαριστίας, την πάσα ελπίδα. Ού σιωπήσομαι ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη.

Για 8 ημέρες παραμένει η ιερή εικόνα εδώ στη Μεσίνη. Κάθε μέρα τελείται θεία λειτουργία, παράκληση και τα πλήθη των πιστών καθημερινά έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου. Όλο το 8ήμερο που η ιερή εικόνα παραμένει στη Μεσίνη, η πόλη κατακλείζεται από πλήθη προσκυνητών. Άγιος συναγερμός λοιπόν για ολόκληρη τη Μεσσηνία, η άφιξη της θαυματουργού εικόνας. Κάθε γειτονικό χωριό έχει κάτι να θυμηθεί από τα άπειρα θαύματά της. Γι' αυτό και σπέβδουν όλοι να αποθέσουν στη χάρη της τον ασπασμό της ευγνωμοσύνης τους, το ευχαριστώ τους, στη θεία προστασία της. Να παραβρεθούν στις κατανυχτικές λειτουργίες. Πανηγύρι λοιπόν στη Μεσσήνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσσήνη.

0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Ως μου λοιπόν πάσαν τρυφήν, υπερκοσμίω πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμε να σωθέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ενεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλόπλεον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχής και σώματος, θεραπεύεις τον

σμής οσκαλινής παν πάθος, πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών τάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίστευσε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθέντων.

Θεοδόρου του Τυρώνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομάρτυρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Δέου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Τούτον τον μέγαν εναθλοφόρης, τον φωστήραν των θείων Αρμενίας, πιστή ποιμένατε και πρόμαχον, εν υμνοδίες εφημούμεν, και άσμας είναι θέης αυτού την μνήμην, την γάρα χλήν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν αυτής και των δαιμόνων την ενέργειαν ενέκρωσε, διό τους πόνους υπήνεγγε σταθερά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.

30 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ιδώς το γρηγορείτε του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος γρηγορών όφθης Πάτερ. Γνωρίζοντας, Πάτερ, την προτροπή του Θεού Λόγου γρηγορείτε, την κλίση του Θεού γρηγορών εφάνης, αμέσως ανταποκρίθηκες. Ο Ιερομάρτης Γρηγόριος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ήταν Πάρθος κατά την εθνικότητα, γιος του Ανάκ και συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρό. Συλληφθείς ο Άγιος ως χριστιανός από τον βασιλιά Τυριδάτη, υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια. Αργότερα δε ο Τυριδάτης έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν και γιος του Ανάκ του Πάρθου, που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κουσαρό. Μετά από την πληροφορία αυτή, έδεσε χειροπόδαρα τον Άγιο και τον έριξε σε ένα βαθύ λάκκο στην πόλη Αρταξά. Ο λάκκος δεκείνος ήταν γεμάτος άγρια θηρία και δηλητηριώδη αρπετά. Εκεί λοιπόν, στο λάκκον εκείνο, ο Άγιος Γρηγόριος πέρασε 15 ολόκληρα έτη, τρεφόμενος με λίγο ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Συνέβη δε τότε ο βασιλιάς Τυριδάτης να παραφρονήσει, και μάλιστα τόσο πολύ που κατέτρωγε τις σάρκες του και έβοσκε. Έβοσκε στα όρη μαζί με τους χείρους. Τότε λοιπόν η αδελφή του Τυριδάτη, η Κούσα Ροδούχτα, είδε ένα όνειρο και άκουσε μια φωνή που της είπε το εξής: «Όσον καιρόν βρίσκεται μέσα στο λάκκο ο Γρηγόριος και δεν τον βγάζετε από εκεί, ο Τυριδάτης δεν πρόκειται να γίνει καλά». Οι άρχοντες έβγαλαν τον Άγιο Γρηγόριο από το λάκκο. Σημειωτέων ότι ο Άγιος δεν είχε πάθει ούτε την παραμικρή βλάβη, όντας επί 15 έτη ανάμεσα στα σαρκοβόρα θηρία και τα δηλητηριώδη αρπετά, και τον προσκύνησαν. Ο δε Άγιος θεράπευσε τον Τυριδάτη και ακολούθως εβάπτισε και αυτόν και τους άρχοντες και πλήθος λαού. Ο Άγιος Γρηγόριος, διακρινόμενος για τις αρετές του και την θερμουργό πίστη του στο Χριστό, χειροτονήθηκε επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας, και αφού διέδωσε το φως της διδασκαλίας του Χριστού στους Αρμενίους και ίδρυσε την εκκλησία της χώρας εκείνης, καθώς επίσης και άλλων χωρών, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 325 μετά Χριστόν.

Άγιος Γρηγόριος επωνομάζεται από τους Αρμένιους Λουσάβοριτς, δηλαδή φωτιστής, διότι τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε πολλές χιλιάδες από αυτούς. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο θείος Γρηγόριος εβάπτισε στον Εφράτη ποταμό τον Τυριδάτη και πολλούς Αρμενίους, Ασσυρίους και Πέρσες, συνολικά υπέρ τα 4 εκατομμύρια. Όταν δε ο Άγιος επρόκειτο να αναχωρήσει στην έρημο χάριν ησυχίας, χειροτώνησε 3 επισκόπους σε αντικατάστασή του, ήτι τον Ολβιανό, τον Ευθάλιο και τον Βάσο. Στις άλλες χώρες και έθνη κατέστησε αυτός ο ίδιος 400 και πλέον επισκόπους. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος και φωτιστής της Αρμενίας, έκτισε 3 ιερούς ναούς προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Γαγιανής και των άλλων Παρθένων. Και βέβαια από τότε και εξής κτίστηκαν και πολλοί άλλοι τέτοιοι ναοί σε διάφορα μέρη της Αρμενίας.

Μαρτύρων εν αίματι την ιεράν διπλοίδα, φινίξας εις έδραμες, εις Αγίον Άγια αξιόγαστε, εν θα φως άρητον, εν θα θεία δόξα, όπου ήχος εορτάζοντος, ενώ των πόνων σου μάρτης, αποδέχει τα έπαθλα, και στέφος του αμάραντον, και την αιωνίζουσαν εύκλιαν, και του παραδείσου την νίκησιν, Γρηγόριε σοφέ, εν Παρισία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

βασάνων ουκ έσυσε σου την ψυχήν τρικυμία, ουκ άθυρξης χρόνιος εν ζωφόδι λάκωσε κατακρύπτουσα αθλητά ένδοξε. Αλλός φως ίστραψας της εν σκότη κινδυνεύουση της ματαιότητος, ους ιούς ημέρας ανέδειξας λουτρούδια βαπτίσματος και αναγεννήσεως Κρήτονος και σωτηριώδους και θείας αληθώς διαγωγής ως ιεράρχης θεόληπτος πάνσοφε Γρηγόριε.

Άγιος Ιάκωβος ο αδελφό Θεός, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει την καθολική επιστολή του με ένα επίλογο ιεραποστολικό, στον οποίο γράφει «Αδελφοί μου, εάν τις εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει τις αυτών, γινοσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνει σοδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών». Με απλά λόγια, αν κανένας από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον ξαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που ξαναφέρνει αμαρτωλών από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχήν από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τα λέει αυτά ο αδελφόθεος για κάποιον που θα σώσει ένα τουλάχιστον άνθρωπο. Τι ισχύει όμως για κάποιον άλλο που με τα λόγια του και το καλό παράδειγμά του δεν έσωσε μόνο ένα, αλλά ολόκληρο το γένος του? Ο Θεός που αμείβει όλους τους καλούς εργάτες του, ασφαλώς πολύ περισσότερο θα αμείψει τον άξιο αυτό δούλο του, που έγινε αιτία να εκχριστιανιστούν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός δε ο δούλος του Θεού δεν είναι άλλος από τον εορταζόμενο την τελευταία ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Διοκλητιανού. Ήταν βασιλόπεδο, αλλά και ανιψιός του βασιλέως της Αρμενίας. Στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από τον επίσκοπο Λεόντιο διδάχθηκε και ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σαν επίσκοπος της Αρμενίας ο Γρηγόριος ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα, ώστε μέσα σε σύντομο σχετικά χρόνο καθάρισε την Αρμενία από όλα σχεδόν τα συχαμερά είδωλα και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της εν Χριστώ πίστεως. Γι' αυτό και Φωτιστής, Φωτιστής ονομάστηκε. Ο άρχοντας όμως της χώρας Τυριδάτης, βλέποντας τη δράση του Γρηγορίου, τον πιάνει, τον υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια και στην συνέχεια τον εξορίζει στο όρος Αραράτ, το γνωστόν από την πανάρχια ιστορία του Νόε, όπου για σειράν ετών, αφού κακοπάθησε, γύρισε στην πατρίδα του Αρμενία. Με νέες δυνάμεις τώρα επιδίδεται στο κήρυγμα και στην Ιεραποστολή. Οι δε νέοι αυτοί κόποι του έφεραν πλουσιότερους καρπούς. Έγινε χριστιανός όπως διηγούνται τα συναξάρια και αυτός ο άρχοντας της χώρας Τυριδάτης, και κοντά σε αυτόν και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αρμενίας επέστρεψαν ομαδικά. Ο Θεός, παρά τα τόσα βασανιστήρια, τον αξίωσε να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να κοιμηθεί εν ειρήνη. Αφού τον πέρασε μέσα από τη φωτιά και το σίδερο, τον έβγαλε στην αναψυχή. Ας βάλουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα μυστικό στόχο στη ζωή μας, ένα συνάνθρωπό μας έστω, να τον φέρουμε στο Χριστό. Αλλιώς, ότι θα είμαστε αναπολόγητοι στο φρικτό βήμα της κρίσεως, μάλλον θα γίνει αληθινό. Δεν χρειάζεται να είμαστε επίσκοποι ή να έχουμε τα χαρίσματα του Φωτιστού για να εργαστούμε ιεραποστολικά. Υπάρχουν άνθρωποι άσημοι και αγράμματοι που ζουν μέσα στην αφάνεια και όμως με την φωτιά της πίστεως που καίει άσβεστη μέσα στην καρδιά τους, βρήκαν τρόπους, ανακάλυψαν μεθόδους και οδήγησαν όχι μια αλλά πολλές ψυχές στο Θεό. Με ένα βιβλίο, με ένα περιοδικό, με μια επίσκεψη, με μια προσευχή, με μια συμπαράσταση, με λίγη αγάπη και με άλλα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιερό σκοπό του Ευαγγελισμού των ψυχών, επιτελούν έργο. Εμπρός λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι
σαν τέκνα φωτός. Ας ρηχθούμε στον αγώνα για τον φωτισμό των ανθρώπων κατά το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού, αρχίζοντας από τον εαυτό μας.

μαρτυρίου την καρτερία να πομφθέγγεται. Έναν φωτέρης γαρ ηρίστευσας Γρηγόριε, αλλά μη πάυσει δυσοπών, ευαρεστήσας Χριστό, σωθήνετας ψυχάς ημών, ως έχων ιερομάρτης παρησίαν πολλήν.

30 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρό. Ο Ανάκ λοιπόν, σε συνεργασία με τον βασιλιά των Περσών, Αρτασίρα, σκότωσε τον Κουσαρό. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη την οικογένειά του. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Κεσάρια συνέβη να συναντηθούν ο γιος του Φωνιά και ο γιος του Θύματος. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα ιεραγράμματα, που μεταξύ άλλων λένε «Τελείων δε εστίν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού». Δηλαδή η στερεά και η ψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος λοιπόν και ο Γρηγόριος στην διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τυριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένειά του. Όταν αργότερα ο Τυριδάτης έγινε βασιλιάς της Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γίνει ο Τυριδάτης σχιζοφρενής, αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου έγινε υγιής, μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός μαζί του και όλο το έθνος του. Θείας πίστεως τη Γεωργία, ενεούργησας βρωτών καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν και λαμπρινθείς μαρτυρίου της στίγμασιν ιεραρχία Γρηγόριε έφανας, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεϊμήν το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Ρυψιμίας, Γαϊανής και των σύν αυτές 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων. Ήλγης παθισμής ουδαμός ρυψιμία, άπειρα τούτης ανταριθμούσα στέφη. Η ρυψιμία δεν πονούσε καθόλου από τους παθισμούς, αφού τους αντιστάθμιζε με τα άπειρα στέφη. Γαϊανήν έστεψεν άσκησης πάλε και νυν άθλησης η διαξήφου στέφη. Την Γαϊανή παλαιότερα την έστεψαν οι ασκητικοί της αγώνες, τώρα την στέφη η διαξήφους άθληση. Τιμά τριάς δεκάσε τριπλή μαρτύρων, συντεσδυσή θνίσκουσα σου χάριν ξύφη. Εσένα τιμούν Παναγία τριάς, οι 32 γυναίκες και παρθένες που αποκεφαλίστηκαν διαξήφους προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ρυψιμία και η Αγία Μάρτης Γαϊανή ήταν παρθένες και μονάζουσες γυναίκες και έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Η Γαϊανή ήταν πολύ ηλικιωμένη, η Ρυψιμία ήταν νέα, ευγενής και πολύ όμορφη. Πληροφορηθείσδε ο βασιλιάς της Αρμενίας Τυριδάτης περί του κάλους της Ρυψιμίας, έστειλε και του την έφερα στα ανάκτορα για να συνάψει μαζί της αθέμητο γάμο. Όμως με τη δύναμη του Χριστού, παρά τις κολακίες και τους εκβιασμούς, δεν μπόρεσε να κάμψει την Αγία. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς, επειδή δεν πέτυχε το σκοπό του, έπεσε στο κρεβάτι του σαν νεκρός, ενώ η Αγία κατόρθωσε να διαφύγει. Την καταδίωξαν όμως οι στρατιώτες του βασιλιά και αφού την συνέλαβαν, την υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι ανάλγητοι αυτοί στρατιώτες γύμνωσαν την Αγίαν Μάρτυραν και της έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα. Έπειτα της έκοψαν την γλώσσα, κατόπιν της κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς, εν συνεχεία της έβγαλαν τα μάτια, ακολούθως άρχισαν να της κόβουν το σώμα κομμάτια-κομμάτια. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ρυψιμία, ενώ οι δήμοι της διαμέλιζαν το σώμα, παρέδωσε την μακαριστή ψυχή της στον Κύριο και στεφανώθηκε από αυτόν με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Μαζί με την Αγία Ρυψιμία αποκεφαλίστηκαν 70 άντρες χριστιανοί και 32 γυναίκες. Η δε γενναία Γαϊανή, προτού αποκεφαλιστεί, υποβλήθηκε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Την τρύπησα στον αυχένα και την φούσκωσα σαν ασκό. Έπειτα της αφαίρεσαν το δέρμα μέχρι και τους μαστούς. Ακολούθως της συνέτριψαν το σώμα με πέτρες και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Γαϊανή ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων. Σήμερα ακόμα η μνήμη των δύο σιωμαρτύρων γυναικών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μαρδονίου, μαρτύρησεν αφού έκαψαν τα μάτια του με πυρωμένα κάρβουνα. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν δια ξύφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του Εντοποταμό Πεσώμα και του Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτου Κιεβίες και Πάσης Ρωσίας, του Θαυματούργου, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού στην ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 11, ο οποίος έχει ως εξής: «Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον». Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στίχος αυτός έχει το ίδιο νόημα με προηγούμενο στίχο του Δαβίδ που έλεγε «Επιπλείον πλύνον με από τας ανομίας μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν με». Γι' αυτό και δεν θα επιμείνουμε στην ερμηνεία και ανάπτυξη του στίχου αυτού, αφού είναι ταυτόσιμος περίπου με τους προηγουμένους. Ολίγες σκέψεις μονάχα θα διατυπώσουμε. Ο Δαβίδ εδώ με το στίχο αυτό δείχνει φανερά πως συνεχώς τον διακατέχει η σκέψη πως προσέβαλε τον Θεόν και ότι τα αμαρτήματά του ήταν μία μεγάλη λερωματιά στην ψυχή του. Βεβαίως έχει πεποίθηση ότι ο Θεός τον συνεχώρησε εφόσον εζήτησε την συγγνώμη του Θεού και εφόσον έδειξε έμπρακτη και ειλικρινή μετάνοια. Ωστόσο επανέρχεται στο στίχο αυτό για να δείξει πως συνεχώς ενθυμεί τις αμαρτίες του και συνεχώς ζητάει την εξάλληψη και την συγχώρηση των αμαρτιών του. Εδώ η πρώτη φράση είναι αξία πολύς προσοχής. «Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου». Δηλαδή, «Θεέ μου, στρέψε μακριά το δικό σου πρόσωπο από τις δικές αμαρτίες. Μην τις θυμάσαι». Θέλει να μην ξαναθυμηθεί ο Θεός τις δικές του αμαρτίες. Αυτός τις σκέπτεται και ταπεινοφρονεί. Όμως θα ήθελε ο Θεός πλέον να μην ξαναθυμηθεί τις αμαρτίες που έχει κάνει ο Δαβίδ. Και βεβαίως ο Θεός είναι πανάγαθος και όταν συγχωρεί, συγχωρεί τον άνθρωπο. Αλλά εδώ δεικνύει ακριβώς την διάθεση του Δαβίδ. Διάθεση μιας βαθυτάτης μετανοίας. Μετανοίας η οποία έχει όλα τα δείγματα της απολύτου ειλικρινίας. Ζητάει να εξαλείψει ο Θεός τα αναμήματά του. Το ίδιο είχε ζητήσει και σε προηγούμενο στίχο, όπως είπαμε. Και ο Θεός, όταν μετανοούμε, εξαλείφει τις αμαρτίες μας, μας ξεπλένει. Μας ξεπλένει και μας καθαρίζει από τον ρήπον. Καθαρίζει την ψυχή από τη βρώμα. Εξαλείφει πλέον τις αμαρτίες μας από τα κατάστοιχα. Η μετάνοια είναι η μεγάλη τορπίλη εναντίον της αμαρτίας. Αλλά η μετάνοια στηρίζεται στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και αγαπά τον αμαρτωλό. Θέλει την επιστροφή του αμαρτωλού. Θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου για να τον περιλούσει με το έλεος και με την χάρη του. Και είναι πρόθυμος ο Θεός να εξαλείψει την ανθρώπινη αμαρτία. Ωστόσο, ο στίχος αυτός και η επιμονή του Δαβίδ να ζητάει το ίδιο πράγμα και το στίχο αυτό που είχε ζητήσει ο προηγούμενος στίχος δείχνει πως ναι μεν πρέπει να έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι ο Θεός εδέχθη τη μετανιά μας και μας συνεχώρησε και να είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι. Ωστόσο, να ενθυμούμεθα πως αμαρτήσαμε για να ταπεινοφρονούμε. Ο Θεός μεν θέλουμε να εξαλείψει τις αμαρτίες μας και το κάνει. Είναι Θεός αγάπης, όπως είπαμε. Εμείς όμως ας ενθυμούμεθα ότι προσεβάλαμε τον Θεό για να ταπεινοφρονούμε, επαναλαμβάνω. Όχι να ταρασόμεθα, διότι εκείνος ο οποίος μετανόησε, εξομολογήθη, εζήτησε το έλεος του Θεού και πάλι έχει μέσα του ταραχήν και δεν έχει απόλυτη ηρεμία, ούτε έχει πεποίθηση ότι ο Θεός τον συνεχώρησε, δείχνει έλλειψη πίστεως προς τον Θεό, έλλειψη πίστεως προς την θυσία του Κυρίου
δείχνει ότι δεν είναι άνθρωπος με καλλιεργημένη την καρδία. Η άφεση των αμαρτιών μας γίνεται δυνάμη της ενανθρωπίσεως και θυσίας του Κυρίου. Τότε, όταν ο Δαβίδ ημάρτησε, δεν είχε γίνει η ενανθρώπιση του Κυρίου. Όμως, ο Θεός δεχόταν τη μετάνοια του Μαρτωλού. Τη στιγμή αυτή όμως εμείς έχουμε τη μεγάλη δωρεάν της καθόδου του Θεού στη γη. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει αυτήν την κάθοδον. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία και η ενανθρώπιση του Ιησού και επί το θησαυρού θυσία του, αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη μας θεραπεία, η μεγάλη μας ευλογία, η μεγίστη δωρεά που μας έδωσε ο Θεός. Και έτσι λαμβάνουμε άφεση αμαρτιών, γιατί ο Κύριος ήλθε, καλέσε και σώσε το απολωλός. Ήλθε για να ζητήσει την μετάνοια και πιστοφύνη του ανθρώπου και να τον ελεήσει και να τον σώσει. Εμείς λοιπόν τη στιγμή αυτή, μετανοούντες για τις αμαρτίες μας, πρέπει να είμαστε απόλυτα ήσυχοι ότι ο Θεός μας συγχωρεί, μας δέχεται, γι' αυτό και έγινε άνθρωπος. Ωστόσο είπα και επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο να ενθυμούμεθα ότι προσεβάλαμε τον Θεό και ότι ο Θεός μας συνεχώρησε. Όμως τον προσεβάλαμε για να διατηρούμεθα σε ταπεινοφροσύνη και να μην αφήνουμε τον εγωισμό να καλλιεργείται στην καρδιά μας. Η υπενθύμηση ότι κάποτε υπήρξαμε φταίχτε μας είναι συμφέρουσα. Προσοχή μονάχα, το παραλαμβάνω, μήπως αυτή η υπενθύμηση μας δίνει ταραχήν, όχι ταραχή. Ελπίδα στο έλεος του Θεού και ειρήνη απόλυτη στην καρδιά. Ειρήνη και ηρεμία, αφού συνεχωρήθημεν. Ταπεινοφροσύνη όμως, διότι υπήρξαμε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Έτσι, μας συμφέρει και εμάς, συχνά πυκνά, να επαναλαμβάνουμε το του Δαβίδ. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίες μου εξάλειψον. Αυτά μόνον για το χωρίον αυτό και θα προχωρήσουμε στον επόμενο 12ο στίχο.

προχωρώ, αγαπητοί μου ακροατές, στην ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και ήδη προχωρώ εις τον στίχον 12, που έχει ως εξής: «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Είναι πολύ αξιοπρόσεκτος αυτός ο στίχος, όπως βεβαίως και οι προηγούμενοι, και θα κάνουμε εκτενή λόγον γι' αυτό. Ζητάει ο Δαβίδ να κτίσει μέσα του ο Θεός μια καρδιά καθαρή, χωρίς να έχει μολύσματα, να ανακαινεί στην καρδιά του που την νιώθει ακάθαρτη, να ανακαινήσει και να καθαρίσει το μυαλό του, να εγκαινιάσει στο εσωτερικό του ένα πνεύμα με κινήσεις ευθείες και ορθές, να γεμίσει το εσωτερικό του με αγνούς λογισμούς, με αγνή προαίρεση, να του δώσει ευθύτητα και να απαλλάξει από την καρδιά τη βρώμικη και την ακάθαρτη. «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Η καρδιά εδώ λαμβάνεται σαν το κέντρο του συναισθηματισμού, το κέντρο όλων των νοητικών λειτουργιών. Εκλαμβάνεται η καρδιά εδώ σαν το κέντρο της εσωτερικότητας του ανθρώπου. Δεν αναφέρεται στην καρδιά τη σωματική, αλλά στην καρδιά όπως την εννοούμε υποπνευματική έννοια, που είναι το κέντρο όλων των συναισθημάτων, το κέντρο όλων των πνευματικών μας εκδηλώσεων. Και η καρδιά πρέπει να είναι καθαρά. Η καρδιά μας μολύνεται, γι' αυτό μολύνεται και ο νους μας. Η καρδιά μας μολύνεται, γι' αυτό μολύνεται και η ζωή μας. Η καρδιά μας είναι εκείνη η οποία πολλές φορές μας παρασύρει και μας εξαπατά. Και είναι ανάγκη να είναι καθαρή η καρδιά μας, να είναι ανακαινισμένη δια της Θείας Χάριτος, να είναι μεταμορφωμένη εν Χριστό, για να μην γίνεται αιτία ηθικού και πνευματικού παραστατήματός μας. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν κλίσεις και ροπές προς το κακό, και κατά κάποιον τρόπο όταν τώρα ζητάει από τον Θεό κάθαρση καρδίας, είναι σαν να ομολογεί πως η καρδιά του με τις κακές κλίσεις, με τις εσωτερικές κακές διαστροφές τον παρέσυρε στα σφάλματα μεγάλα. Τώρα θέλει μία ανακαίνιση καρδιάς, θέλει να του δώσει ο Θεός μία νέα καρδιά που να μην έχει αυτήν την ροπήν, την σειρά προς το κακό, μία μεταμορφωμένη καρδιά. Εμείς θέλουμε μεταμορφωμένη εν Χριστώ. Ο Δαβίδ δεν είχε ζήσει στην εποχή της Χάριτος, όμως είδε το Πνεύμα του Άγιον τον εφώτιζε να λέει αλήθειες και να πιστεύει αλήθειες που εμείς σήμερα τις έχουμε στην πληρότητα και τις απολαμβάνουμε και χαιρόμεθα. Η καρδιά και η δική μας έχει ανάγκη ανακαινήσεως, έχει ανάγκη καθαρμού, και η καρδιά μας πρέπει να είναι μεταμορφωμένη εν Χριστώ για να ζούμε εν Χριστώ.

καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Τότε ζητάει να του εγγενιάσει νέο πνεύμα, φαίνει στη σκέψη μας την πικρή αλήθεια ότι η καρδιά μας με την παράβαση των πρωτοπλάστων έχει παλαιωθεί. Φέρουμε μέσα μας τον παλαιόν άνθρωπο. Η καρδιά έχει σκουριάσει. Το αντιλαμβάνεται αυτός ο Δαβίδ και γι' αυτό ζητάει ανακαίνιση της καρδιάς. Θέλει νέο πνεύμα, νέα σκέψη, νέα βούληση που να είναι σταθερά εστραμμένη προς το Θεό. Ενώ πλαστήκαμε να ζητάμε και αναπνέουμε πάντα την παρουσία του Θεού με την παράβαση των πρωτοπλάστων, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο άνθρωπος ζητάει αλλού την ευτυχία του και αλλού και όχι στο Θεό. Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα αυτής της θλιβερής πραγματικότητος. Έχει πείραν ο Δαβίδ, γι' αυτό ζητάει να του δώσει ο καρδιά καθαρή, να ανακαινήσει και να μεταμορφώσει την καρδιά του και να του δώσει σκέψεις σωστές και ορθές και μάλιστα να δώσει σταθερότητα και ευθύτητα. Τι μολύνει την καρδιά? Η αμαρτία. Οι κλίσεις που υπάρχουν στην καρδιά προς το κακό, εάν

υλοποιούμε μέσα στη ζωή μας το μίσος, την εκδικητικότητα, την κακεντρέχεια, το φθόνο, τη ζήλια, την κακότητα, όλα αυτά μολύνουν την καρδιά. Ενώ όταν κυριαρχούμε επί των κακών κλίσεων της καρδίας, τότε διατηρούμε την ψυχή μας καθαρή. Αυτός ο οποίος προσπαθεί να κυριαρχεί από τις καρδίες του, αυτός είναι και ο νικητής στον πνευματικό αγώνα. Και εμείς τη στιγμή αυτή, ζώντες μέσα στην κατάσταση της χάριτος που μας έφερε η ενανθρώπιση του Κυρίου, πρέπει δια της Θείας Χάριτος να πετύχουμε ανακαίνιση και μεταμόρφωση της καρδιάς. Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις. Δηλαδή, όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Καινούριος άνθρωπος. Γι' αυτό έρθει ο Κύριος. Για να μας αυθαρτοποιήσει. Να μας κάνει καινούργους. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και την εκαθάρισε και την εθράπευσε. Έτσι, εμείς στη στιγμή αυτή, για να αποκτήσουμε καρδία καθαρά, πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία Του, και η καρδιά μας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας από αγρία θα γίνει ήμερη. Εκεντρίζεται η καρδιά δια της Θείας Χάριτος, μετέχοντας εμείς στα μυστήρια της Εκκλησίας με συνείδηση και με ειλικρίνεια, και πετυχαίνουμε έτσι με την χάρη του Θεού μια μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Και το βλέπει κανείς στην καθημερινή ζωή. Βλέπεις κάποιον που ήταν με κακές διαθέσεις, που είχε μίσος, που ήταν παραδομένος στα πάθη, που είχε μια καρδιά βρώμικη και ακάθαρτη, και τώρα που μετανόησε, τώρα που ηγάπησε τον Χριστόν, τώρα που αγωνίζεται να ζήσει εν Χριστώ, είναι καινούριος άνθρωπος. Τον βλέπεις και τον καμαρώνεις. Να είναι άνθρωπος καλοσύνης, ειλικρινίας, αγάπης, άνθρωπος χωρίς κακότητες. Τι έχει υποστεί? Μεταμόρφωση της καρδιάς. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το πετύχουμε με την χάρη του Κυρίου. Μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Αυτό ζητάει ο Δαβίδ, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της δυνάμεως της Θείας Χάριτος, όπως εμείς έχουμε σήμερα. Γιατί εκείνος, όπως είπαμε, είσαι 1000 χρόνια π.Χ., ενώ εμείς ζούμε στην εποχή της Χάριτος. Καρδίαν καθαράν λοιπόν κτίσον εν εμί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.

χρώ αγαπητή μου τη σκέψη μου πάνω στο θαυμάσιο χωρίον το Δαβίδ, καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Αυτός που έχει καρδιά καθαρή είναι απλαγμένος από το μίσος και την αντιπάθεια. Το μίσος είναι μεγάλος, μεγάλη μόλυνση της καρδίας. Όμως το μίσος είναι διάχυτον στις ημέρες μας. Και αυτό είναι μια πικρή πραγματικότητα, πως πολλοί συνάνθρωποι μας δεν έχουν καρδιά καθαρή. Το μίσος μαζί με την εκδικητικότητα, με την αντιπάθεια, είναι φαινόμενα τόσο συχνά στην εποχή μας. Αλλά άνθρωποι με μίσος και με εκδικητικότητα δεν φτιάχνουν σωστή κοινωνία, αλλά αρρωστημένοι, μάλλον φτιάχνουν ζούγκλα θηρίων που αλληλοτρώγονται. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία φτιάνει τις όμορφες και ωραίες κοινωνίες. Και η αγάπη φυτρώνει στην καρδιά την καθαρή. Είναι βίωμα της καθαρής καρδιάς. Ενώ το μίσος

η εκδικητικό της, η αντιπάθεια είναι βιώματα της καρδιάς η οποία δεν έχει δέχτη την χάρη την ανακαινιστική του Παναγίου Πνεύματος. Καρδιά καθαρά έχει εκείνες που είναι επιλαγμένες από τη ζήλια και το φθόνο. Τι φοβερό πάθος, απάνθρωπο, δημιουργεί τόσα προβλήματα, δημιουργεί τέτοια συντρίμματα μέσα στην κοινωνία. Ζήλια και φθόνος έχουν διαλύσει φιλίες, έχουν διαλύσει οικογένειες, έχουν σπείρει ναυάγια. Είναι φοβερά πάθη. Ο απειλαγμένος από τη ζήλια και το φθόνο έχει καρδιά καθαρή. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος που είναι απειλαγμένος από την δύναμη της σαρκός. Η καρδιά η σαρκική, η υποταγμένη στα ένστικτα και στην δύναμη της σαρκός είναι ακάθαρτη. Ενώ η καρδιά η ανακαινισμένη έχει αυτοκυριαρχία, κυριαρχεί στη σάρκα και δεν ζει ο άνθρωπος την ζωή της σαρκός αλλά την ζωή του πνεύματος. Καρδιά καθαρή έχει ο ειλικρινής και τίμιος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει βίωμα την ειλικρίνεια είναι σωστός, δεν μετέρχεται το ψεύδος, δεν είναι σχροκερδής, δεν κοιτάει να γελάσει τον άλλον στις συναλλαγές, αλλά ο λόγος του είναι καθαρός, είναι κρυστάλλινος, είναι τίμιος. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν κυριαρχείται από τον εγωισμό, από τον ατομισμό, από την φιλαυτία. Βλέπει τους άλλους σαν αδελφούς, δεν βλέπει μόνο τον εαυτόν του. Δεν είναι δούλος του εγωισμού του και του ατομισμού του, αλλά δούλος της αγάπης και της αυταπαρνήσεως. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα το διάθεση συμφεροντολογίας με κακήν την έννοια. Κοιτάει τους άλλους όπως κοιτάει τον εαυτόν του. Δεν κοιτάει μόνο το ατομό του, αλλά κοιτάει και τους άλλους. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα του φαρισαϊσμών και υποκρισία. Φαίνεται εκείνος που πράγματι είναι. Δεν κρύπτεται. Δεν παρουσιάζει προσωπείων αντιπροσώπου. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος ζει τον Χριστόν. Αγαπά τον Χριστόν. Έτσι είναι ο γνήσια ενάρετος, ο γνήσια ευσεβής, ο άνθρωπος ο οποίος ζει σε πληρότητα την χριστιανική ζωή. Ζει και κινείται εν Χριστώ. Αυτός έχει καρδιά καθαρή. Καρδιά καθαρή έχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του καλοσύνη. Έχει αγάπη πλουσία όπως προλίγου είπαμε. Έχει πλατιά καρδιά που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα τίποτα το κρυφό, το υποκριτικό, δεν είναι διπρόσωπος, αλλά ο άνθρωπος ο τίμιος και ο ευθύς. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Δαβίδ θα τονίσει «Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου».

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Δώσ' μου Θεέ μου καρδιά καθαρή, δώσ' μου ευθύτητα, δώσ' μου σκέψη καθαρή, δώσ' μου καρδία απειλαγμένη από την δύναμη του κακού. Η καρδιά που είναι καθαρή είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Ο Κύριος το είπε, ο έχροντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήστε υπό του Πατρός μου, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Το έχετε προσέξει αδελφοί, δηλαδή, εάν αγαπάμε τον Θεό και προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του, ο Θεός μας αγαπά και έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Μονήν παραυτοποιήσομεν, κατοικεί στην καρδιά μας. Βεβαίως δεν κατοικεί σε βρώμικη καρδιά, αλλά σε καθαρή καρδιά. Αυτό είναι κάτι που να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Δεν ευαρεστείται ο Θεός στη βρώμα, αλλά στην καθαρότητα. Καρδιά καθαρή γίνεται με τη μετάνοια, τη συντριβή, τα δάκρυα τα οποία ξεπλένουν των ρήπων της ενοχής. Και έτσι επέρχεται η ανακαίνιση. Γίνομεθα καινούργιοι άνθρωποι. Φεύγει το παλαιόν. Εγκαθίσατε μέσα μας το καινούργιο, το νέο. Πώς θα πετύχουμε αυτήν την ανακαίνιση της καρδιάς, αυτήν την πλήρη κάθαρση? Το είπαμε, μα θα πρέπει κάπως να το υπογραμμίσουμε ιδιαιτέρως. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία μεταβάλλει την καρδιά μας. Έχουμε ανάγκη από την Θείαν Χάρη που ελκύεται δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δηλαδή δώσει χάρη. Η ταπείνωση είναι ο μαγνήτης που ελκύει την Θεία Χάρη. Όταν έλθει η Θεία Χάρη στην καρδιά, τότε η καρδιά μεταβάλλεται. Η Θεία Χάρη είναι εκείνη η οποία θα κάνει το θαύμα της μεταμορφώσεως της καρδιάς μας. Ωστόσο, χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια. Και ακριβώς η μετάνοιά μας, η ειλικρίνειά μας είναι η δική μας προσφορά. Όπως και ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας προς εφαρμογή του νόμου του Θεού είναι μία έμπρακτη εκδήλωση της δικής μας ειλικρινίας, ότι θέλουμε την ανακαίνιση της καρδιάς μας. Δεν μένουμε θεληματικά υποταγμένοι στην αμαρτία, αλλά ιδού αγωνιζόμεθα ώστε η καρδιά μας να καθαρθεί. Αγώνας λοιπόν, αγώνας με την χάρη του Θεού, συχνή μυστηριακή ζωή, μελέτη του Λόγου του Θεού ώστε να εμποτίζει την καρδιά από το Πνεύμα του Θεού. Μεγάλο πράγμα η γνώση του θελήματος του Θεού. Η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι πρόξενος μερίων κακών, ενώ η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθάει στη συμμόρφωση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου. Χωρίς μελέτη Λόγου Θεού δεν μπορεί να πετύχουμε μια ευθυγράμμιση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορεί να πετύχουμε μια κάθαρση καρδίας. Βέβαια, χρειάζεται και πολλή προσευχή. Και ο Δαβίδ είναι εδώ παράδειγμα. Το λέγει. Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν την καρδία μου. Δώσ' μου καρδίαν καθαράν. Εγγέννησον εν της εγκάτης μου πνεύμα ευθές. Κτίσε μέσα μου καθαρότητα. Αυτό είναι προσευχή. Ζητάει επιμόνως την κάθαρση της καρδιάς του. Και μας δείχνει έτσι ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά θα ζητήσουμε επιμόνως από τον Θεό την ανακαίνιση και μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Θα ζητήσουμε από τον Θεό της προσευχής να μας δώσει καρδίαν καθαράν και πνεύμα καινούριο, πνεύμα ευθές και σταθερότητα. Λέγει ο Κύριος, δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών και αφαιλώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της αρκός ημών. Είναι φωνή του Θεού δια του προφήτου Εζεκίλ. Εφόσον εμείς ζητήσουμε αυτήν την κάθαρση και ανακαίνιση της καρδιάς μας. Βεβαίως πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Κύριον. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος νεοποιεί τους γηγενείς. Ο Κύριος αυθαρτίζει και νεοπρεπέστατα. Ο Κύριος ήλθε για να μας κάνει νέους ανθρώπους, να μας αναδημιουργήσει, να μας αναπλάσει, να μας ανακαινήσει. Η μεταμόρφωσή μας γίνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό
όλα εξαρτώνται από την σύνδεσή μας με τον Κύριο. Στενή σύνδεση με τον Κύριο για να έχουμε ανακαινισμένη καρδιά. Είναι άπρα τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρώμικη καρδιά, επλησίασαν τον Κύριο με ταπείνωση και καθαρίστηκαν. Και η Γραφή και η καθημερινή πραγματικότητα μας δίνουν τέτοια ηρωικά παραδείγματα. Ο Τελώνης, πλησίον του Κυρίου, από αισχροκερδής έγινε Άγιος. Η Πόρνη, πλησίον του Κυρίου, από βρώμικη και μαρτωλή, έγινε Αγία. Ο Σαούλ, από διώκτης, κοντά στο Χριστό, έγινε μεγάλος Απόστολος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, από ακόλαστος, πλησίον του Χριστού, έγινε μεγάλος πατέρας Εκκλησίας. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, από παραστατημένη, πλησίον του Χριστού, έγινε Αγία που μας σκοβολούσε. Μεγάλο πράγμα η μετάνοια και η σύνδεση με τον Κύριον. Μεγάλο πράγμα η ένωσή μας με τον Ιησούν. Πρέπει να προσευχόμεθα, να ζητάμε πάντα την χάρη και βοήθεια του Κυρίου, να προστρέχουμε στον Κύριο με δάκρυα μετανοίας, και τότε το θα βλέπουμε το θαύμα που ο Κύριος επιτελεί στις καρδιές μας. Τότε θα μπορούμε να λέμε κι εμείς, να βλέπουμε κι εμείς ζωντανά μέσα μας αυτό που η Γραφή λέγει: ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις. Το θαύμα της μεταμορφώσεως της καρδιάς μας γίνεται δια της ενώσεως μας με τον Κύριο. Βεβαίως, όπως είπα, θα χρειαστεί κάποια δική μας ειλικρινή προσπάθεια και κάποιος δικός μας αγώνας, απλώς βοηθητικός. Το θαύμα όμως είναι θαύμα της Θείας Χάριτος. Αυτές τις αλήθειες πρέπει να τις έχουμε βαθιά συνείδηση, για να έχουμε καρδιά καθαρή, καινούριο νου, να είμαστε ανακαινισμένοι. Αυτό λέγεται και πνευματική κατάρτιση. Αυτό λέγεται ολοκλήρωση. Αυτό λέγεται μόρφωση του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Αυτήν την μεγάλη και τόσο ζωντανή προσευχή πρέπει συχνά πυκνά εμείς σήμερα, ζώντες εις την εποχή της χάριτος, να επαναλαμβάνουμε στον Κύριον, να του ζητάμε τον ανακαινισμό της καρδιάς μας, την κάθραση της ψυχής μας, την εμπέδωση μέσα μας σκέψεων καλών, την πλήρη ανακαίνιση και μεταμόρφωση της ψυχής μας για τις Θείας Χάριτος.

0: Αυτή την προσπάθεια για την ανακαίνιση της καρδιάς μας πρέπει να την προσέχουμε και να την φροντίζουμε. Η Αγία Γραφή σε πολλές μεριές μας το υπογραμμίζει. Αποθέστε ημάς των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά τις επιθυμίες απάτης, και ενδύσαστε των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών κτισθέντα, εν δικαιοσύνη και αισιότητης αληθείας, μας λέγει ο Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολήν του. Δηλαδή, σαν άλλο παλαιό ένδυμα, να αποθέσουμε των παλαιών άνθρωπων, των σκουριασμένων, και τον άνθρωπον ο οποίος φθύρεται με τις κακές επιθυμίες, να τον αποβάλλουμε και να ενδυθούμε των κενών, των καινούργιων άνθρωπων, των κατά Θεών κτιστέντα. Μήπως και όταν ψάλλουμε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε την ίδια αλήθεια», δεν υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας? Πρέπει να ενδυθούμε των κενών άνθρωπων και ζώντες πλησίον του Κυρίου υφιστάμεθα αυτήν την θαυματουργόν αλλαγήν, ενδύομεθα των Χριστών και φεύγει το παλαιόν ένδυμα. Βεβαίως, εφόσον και εμείς τα αγωνιστούμε, γιατί η Θεία Χάρις δεν επιδρά κατρόπων μαγικών, θέλει την συνεργασία της ανθρωπινής θελήσεως. Δεν το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Μερικοί, και μάλιστα στην εποχή μας, πολλοί μιλάν περί Θεώσεως, περί Θεώσεως, περί Θεώσεως, μάλιστα. Αλλά χρειάζεται η οικειοποίηση της χάριτος που δίδει ο Κύριος, και αυτή η οικειοποίηση εξαρτάται και από τη δική μας θέληση. Δεν παραβιάζει ο Θεός την θέλησή μας. Μας προσφέρεται, αλλά πρέπει και εμείς να προσφερθούμε. Κάνει εκείνος τα πολλά βήματα, να κάνουμε και εμείς το ένα προς συνάντησή του. Και η θέωσή μας δεν είναι μόνο καρπός της θαυματουργού επεμβάσεως της Θείας Χάριτος, είναι και καρπός της δικής μας καλής θελήσεως. Θέλει και δική μας προσπάθεια και δικό μας αγώνα και δική μας καλή θέληση για να γίνει το θαύμα στην καρδιά μας. Γιατί κάποτε υπερτονίζεται αυτή η μονομερής επέμβαση της Θείας Χάριτος, που είναι το άπαν βεβαίως, που είναι το πιο σπουδαίο, που είναι το πιο βασικό, γιατί χωρίς την Θεία Χάρη ό,τι προσπάθειες αν κάνουμε δεν μπορούμε να πετύχουμε ανακαίνιση καρδιάς. Όμως χρειάζεται και η δική μας καρδιά, η δική μας προσπάθεια στην καρδιά μας. Χρειάζεται και η δική μας, ο δικός μας αγώνας, ο δικός μας ιδρώτας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι εκκλησία ασκητική. Χρειάζεται άσκησης, νύψης, εγρήγορσης για να επέλθει το θάμα στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε κοιμόμενοι και αδιαφορούντες να πετύχουμε ανακαίνιση και μεταμόρφωση καρδιάς. Τότε αθετούμε και περιφρονούμε το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας. Ακριβώς το ασκητικό πνεύμα διδάσκει τη δική μας προσφορά, τη δική μας προσπάθεια. Θα γίνει η ανακαίνιση της Θείας Χάριτος εφόσον εμείς το επιζητήσουμε, το προσπαθήσουμε, το θελήσουμε και με δάκρυα το ζητήσουμε από τον Θεό. Τελειώνω, αγαπητοί μου, τη σκέψη μου πάνω στο θαυμάσιο αυτό χωρίον του Δαβίδ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε και να ζητήσουμε επιμόνως από τον Θεό την μεταμόρφωση και ανακαίνιση της καρδιάς μας. Να μην είναι η καρδιά μας σπήλαιων ληστών, να μην είναι η καρδιά μας μεμολισμένη, αλλά καθαρή, αναγεννημένη, γεμάτη από την Θεία Χάρη. Τι ωραίο πράγμα τότε. Και τι θλιβερόν όταν βλέπει κανείς χριστιανούς με καρδιά ακάθαρτη, βρωμερή, που έχουν μια επιφάνεια δίθεν ευσεβίας, μέσα τους όμως κρύβουν πάθη, κρύβουν εκδικητικότητες, κρύβουν μίση, κρύβουν φθόνους, κρύβουν ζήλιες. Τι φοβερό πράγμα. Και είναι πολλά τέτοια τα φαινόμενα. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα ευσεβών δίθε, οι οποίοι έχουν εξωτερική ευσέβεια, μα η καρδιά δεν έχει ανακαινηθεί. Τους πάτησες λίγο στον κάλο, δείχνουν όλη την κακία και των θυμών και των εγωισμών τους που κυριαρχούν. Καρδιά καθαρή, απειλαγμένη από τα πάθη, απειλαγμένη από τις αδυναμίες και δει από τον εγωισμό, που είναι το μέγιστο των παθών. καρδιά καθαρή, απελαγμένη από διεκδικητικότητες, καρδιά ανακαινισμένη της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η ανάγκη, αυτή είναι η υποχρεωσή μας. Καρδιά η οποία να μοσχοβολά Χριστόν και όχι να υποκρίνεται και να κρύβεται και να έχει μια εξωτερική δήθεν εμφάνιση χριστιανού και ανθρώπου ευσεβούς, μέσα όμως να κρύβει θηρία. Προσοχή μεγάλη, γιατί αυτό το φαινόμενο το θλιβερό που τελευταία τώρα, που τελευταίως στη στιγμή αυτή υπογραμμίζω, είναι σύνηθες φαινόμενο. Καρδιά ανακαινισμένη και όχι καρδιά υποκριτική. Ντόμπρα, ίσια καρδιά, με ευθύτα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, με καθαρότητα. Καρδιά που αγαπά τον Θεό και αγαπά τον συνάνθρωπον. Καρδιά απειλαγμένη από όλες εκείνες τις δυνάμεις του κακού. Καρδιά η οποία, στην οποία κυριαρχεί η δύναμη της θελήσεως, η φωνή της φορτισμένης συνειδήσεως, κυριαρχεί η χάρη του Θεού και όχι η δύναμη των παθών.
1: Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσανε οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε το πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
2: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας δίνει χάρη και χαρά και δύναμη σε όλους και δεκτικότητα πνευματική, ώστε το σπόρο της πνευματικής ζωής, το σπόρο του Θεού, να μπορούμε να τον δεχόμαστε μέσα μας και να τον αυξάνουμε με υπομονή και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθημερινά. Η πνευματική ζωή, όσο ζούμε και όσο βρισκόμαστε σε αυτήν την γη, είναι μια ατελεύτητη προσπάθεια. Είναι μια ακόρεστη δίψα, ένα συνεχής αγώνας πνευματικός, δεν σταματά ποτέ. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό θέλει όλο και περισσότερο να τον πλησιάζει, όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει, όλο και περισσότερο να τον αγαπά. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού πόσα πράγματα αγνοούμε ή πόσα πράγματα αγνοούσαμε όταν ήμασταν μακριά από το Θεό και είχαμε την συνείδηση, την πλανεμένη, ότι ξέρουμε πολλά, ότι γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα, ότι κακό ανθρώπου δεν θέλουμε, όπως λέμε στις πρώτες μας εξομολογήσεις, κακό ανθρώπου δεν κάναμε ποτέ. Κι όμως, αν ψάξει κανείς μέσα του, αν πλησιάσει περισσότερο το φως, τότε θα ανακαλύψει ακόμα περισσότερο τις σκιές του, αυτά τα μεγάλα του προβλήματα που δημιουργούν τα πάθη, που γεννιόνται από πάθη και στη συνέχεια γεννούν και άλλα πάθη με τη σειρά τους. Και έτσι ο άνθρωπος είναι ένας φοβερός, φαύλος κύκλος παθών, ένα σπήλαιο φοβερό ληστών, που δεν θέλει να συνέλθει, δεν θέλει να γίνει καλά. Θυμάστε πως ο Χριστός πάντοτε έκανε ερώτηση σε αυτούς που ήταν χρόνια ασθενείς, κατάκητοι και παράλυτοι, θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά τους και εμείς πολλές φορές, που αν και είμαστε ασθενείς και έχει διαγνωστεί η πνευματική μας ασθένεια, δεν θέλουμε να θεραπευτούμε, δεν θέλουμε να γίνουμε καλά. Με τη χάρη λοιπόν και την ευλογία του Αγίου Θεού, ξεκινάμε σήμερα σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο χώρο που όλους μας φιλοξενεί και ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του Άγιος μας για να μας δεχτεί για άλλη μια φορά και να κάνει υπομονή με τις αντοχές μας, με τα μικρά και τα μεγάλα μας αμαρτήματα και να μας δεχτεί όπως είμαστε. Και να προσπαθήσει και εκείνος, αφού και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε τουλάχιστον λίγο τη δεκτικότητά μας ή αν θέλετε τη διάθεσή μας, να μπορέσει να εργαστεί μέσα μας, να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας μαζί με το σπόρο του Θεού και εν προκειμένου φέτος με την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας του. Το κατεξοχήν, το ωραιότερο ίσως έργο του Αγίου Άγγλου Χρυσοστόμου, αυτές οι υπέροχες ευχές του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν, τα τελούμενα που συνοδεύουν το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πέρυσι προσπαθήσαμε να δούμε λίγο το θέμα της Θείας Λειτουργίας, να το ερμηνεύσουμε και να το αναλύσουμε και να μπούμε λίγο στα άδυτα, να μπούμε λίγο μέσα στο Άγιο Βήμα. Αν θυμάστε στις πρώτες μας συναντήσεις, ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από το γάλα, για να φτάσουμε σιγά σιγά να φάμε το κρέας. Όπως τα μικρά παιδιά στην πρώτη τους νιώτη, στα πρώτα τους χρόνια, πίνουν γάλα γιατί δεν έχουν δόντια και γιατί δεν μπορούν να δεχθούν στερεή τροφή. Σιγά σιγά όμως, όσο το σώμα δένει και βγαίνουν και τα δόντια, μπορεί η τροφή λίγο να αλλάζει μέχρι να φτάσουμε να τρώμε πια κρέας, ώστε να πάρουμε αυτές τις ουσίες, τις θερμίδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι σωστά και φρόνιμα και καλά για την υγεία μας. Το ίδιο κάνουμε με τη Θεία Λειτουργία. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά, όπως κάναμε από την πρόθεση, από τα σκεύη, προσπαθήσαμε να τα ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να προσεγγίσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει πως όταν γνωρίσουμε τη λατρεία, σίγουρα θα την αγαπήσουμε περισσότερο και τέλος θα συμμετέχουμε ακόμα καλύτερα. Όταν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι τελείται μέσα στην Εκκλησία για λογαριασμό δικό μας, για μας, και γνωρίζοντας ότι αυτή η πρόσκληση του δίπλων της Βασιλείας του Θεού γίνεται για λογαριασμό μας, για μας, τότε αυτό θα μας δώσει ιδιαίτερη σημασία ώστε να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε ψυχήτη και σώματι στα τελούμενα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, πέρυσι ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια αναπαράσταση της θυσίας του Χριστού, αλλά είναι αυτή καθ' αυτή η θυσία του Χριστού. Είναι η θυσία του μυστικού δείπνου, είναι η θυσία η σταυρική του Χριστού στο όρος του Γολγοθά. Σκοπός είναι το γεγονός της θυσίας του Χριστού να γίνει προσωπική οικείωση, να γίνει προσωπική, να γίνει προσωπικό βίωμα σε όλους μας. Πώς δηλαδή η σταυρική θυσία του Χριστού σαν αντικειμενικό γεγονός να γίνει υποκειμενικό γεγονός, δηλαδή να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε πράξη και βίωμα στη ζωή μας. Πώς να κάνουμε αυτό που ο πατήρ Σοφρόνιος λέει πολύ όμορφα και πολύ έντονα σε έναν όμορφο τίτλο πανέμορφου βιβλίου του, πώς να γίνει η ζωή του, το τάφ με κεφαλαίο του Χριστού, ζωή μου. Πώς να γίνει η ζωή του, ζωή μου. Αυτό μακάρι να είναι βίωμα, ευχή για κάθε στιγμή του χριστιανού που αγωνίζεται και εν προκειμένου βεβαίως και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Μακάρι να δώσει ο Θεός η ζωή του να γίνει ζωή μας. Η Θεία Λειτουργία είναι, είπαμε πέρυσι, μια πνευματική κλίμακα, μια σκάλα που μας φέρνει σιγά σιγά, ζητώντας από όλες τις αισθήσεις μας να πάρουν μέρος σε αυτή την πνευματική άνοδο και την οδηπορία προς τη θυσία και τη μετοχή μας στο ποτήριο της ζωής. Να πάρουν μέρος λοιπόν από τα πολύ απλά ως τα πιο σύνθετα. Να μετέχουν όλες οι αισθήσεις σε αυτή την πνευματική πανήγυρη που τελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Από τα πιο μεγάλα και λαμπρή πανήγυρη στους μεγάλους ναούς που πανηγυρίζουν, μέχρι τις πανέμορφες μικρές απλές Θείες Λειτουργίες στα απλά ταπεινά εξοκλήσια που βρίσκεται μόνο ένας παπάς και ένας ψάλτης. Ακόμα και τότε η θυσία είναι η ίδια, γιατί στην ίδια Θεία Λειτουργία χαίρεται και αγάλεται ο ουρανός, γιατί τελείται ακριβώς αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή η πνευματική κλίμακα λοιπόν που ξεκινάει από την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και ακόμα νωρίτερα από την προετοιμασία, το ζέσταμα δηλαδή το πνευματικό μέσα από την ακολουθία του όρθρου που προετοιμάζει την ψυχή για τον Άγιο που εορτάζει και αρχίζει σιγά σιγά να προθερμαίνεται η ψυχή ώστε να δεχθεί τον πνευματικό άνθρακα, τον θησαυρό, τον πραγματικό θησαυρό, ο οποίος είναι ο Χριστός στο τέλος, στο πέρας της Θείας Λειτουργίας, που είναι η κορύφωση, είναι πια το τέλος αυτής της οδηπορίας και αυτής της πνευματικής σκάλας. Σε όλη αυτή την πορεία αναφέραμε μέσα από τις αιτήσεις, από τα ειρηνικά που αναφέραμε, από τα πληρωτικά τα οποία προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, την προετοιμασία, τον κόπο δηλαδή στον οποίο επιβάλλεται να υποβληθεί κάθε πιστός ώστε να προετοιμάσει την ψυχή του κατά το ανθρώπινο, ώστε να δεχθεί το σπόρο και να δεχθεί το θείο πυρ, το πυρ του Χριστού. Και αυτός ο κόπος είναι η ειρήνευση με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους. Ξεκινάει η Θεία Λειτουργία με τα ειρηνικά. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει σε αυτή την οδηπορία αν δεν είναι ειρηνικός. Αν δεν ειρηνεύσει με το Θεό, αν δεν τα βρει, θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, με τον εαυτόν του και αν δεν τα βρει με τους ανθρώπους. Σε αυτή λοιπόν την προετοιμασία έχουμε την ειρήνευση, έχουμε τη βαθιά προσευχή, τη συνείδηση ότι κάτι πολύ σημαντικό που αφορά σε μένα προσωπικά, μια πρόσκληση προσωπική που είναι δική μου, γι' αυτό και είναι μεγάλη αμαρτία, όχι λάθος, είναι φτωχή αυτή η λέξη να εκφράσει, αλλά μεγάλη αμαρτία στον άνθρωπο που ενώ μπορεί δεν εκκλησιάζεται. Είναι μια προσωπική πρόσκληση η Θεία Λειτουργία στον καθένα μας. Από ένα πρόσωπο όχι απλώς πολύ σημαντικό, φανταστείτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας έκανε μια πρόσκληση σε εμάς προσωπική, πώς θα αισθανόμαστε? Πρώτα θα τη δείχναμε σε όλους, θα λέγαμε ο πρόεδρος εμένα διάλεξε. Λοιπόν, αυτή την σημαντική προσωπική πρόσκληση δεν την έχουμε άπαξ μια φορά δηλαδή, αλλά κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία έχουμε μια προσωπική πρόσκληση στον καθέναν μας. από τον πρώτο ως τον τελευταίο. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να λέει η Εκκλησία σε όλους μας, και εν προκειμένου τώρα πλησιάζουν και εκλογές στα κόμματα, ότι η Εκκλησία στη ρίζα της είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να είναι ένας πλούσιος δίπλα σε ένα φτωχό, που μπορεί ένας διάσημος να είναι δίπλα σε έναν άσημο, που μπορεί ένας επώνυμος να είναι δίπλα σε έναν ανώνυμο. Δεν υπάρχουν βέβαια ανώνυμοι, αλλά κατά τα ανθρώπινα, όπως λέμε. Πώς μπορεί αυτή η κοινότητα να έχει τις ίδιες προσωπικές και φοβερές προσκλήσεις στον καθένα προσωπικά. Στην πιο απλή γιαγιά που βρίσκεται στο τελευταίο χωριό, με τον πιο διάσημο επιστήμονα που εκκλησιάζεται και θρησκεύει και πιστεύει ουσιαστικά. Ακούσαμε στην περισσυνή μας ανάλυση για τον Απόστολο, το Αποστολικό Κείμενο, και παρακολουθήσαμε την ακρόαση του Ιερού Ευαγγελίου, πώς γινόταν και πώς διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο. Μιλήσαμε ακόμα, αν θυμάστε, και για τη θέση του κηρύγματος μετά το πέρας του Ευαγγελίου. Τότε ήταν τοποθετημένο στην αρχαία Εκκλησία. Όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή δυστυχώς πηγαίνουμε λίγο πρώτου αντιδόρου στην Εκκλησία, γι' αυτό και η Εκκλησία, οικονομώντας κάπως τα πράγματα, βάζοντας δηλαδή νερό στο κρασί, έφερε το κήρυγμα στη θέση του κοινωνικού, ώστε να μπορούν να ακούνε μερικά πράγματα άνθρωποι, όμως να ακούνε το Ευαγγέλιο στην ανάλυση του, που δεν έχουν ακούσει όμως το πρωτότυπο. Φανταστείτε, ακούνε δηλαδή τι είναι το Ευαγγέλιο, τι θέλει να μας πει στην εποχή μας, αλλά το κείμενο δεν το έχουν ακούσει. Είναι κάτι ανακόλουθο, που αφορά βεβαίως στην ώρα και στο χρόνο και στη θυσία που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, ώστε να πηγαίνουμε νωρίτερα στην Εκκλησία. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά, και θα ξεκινήσουμε από σήμερα, στο σημαντικότερο κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ζωής, της Θείας Λειτουργίας, που δεν είναι άλλο από τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού, του άρτου και του ίνου, σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, κρατά τα εξωτερικά του στοιχεία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι, όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, είναι σαν να πίνουμε κρασί και σαν να τρώμε ψώμι. Γιατί κρατά αυτά τα χαρακτηριστικά? Γιατί ο Θεός κρύβεται, συγκαταβαίνει μέσα από αυτά τα υλικά? Γιατί δεν κοινωνούμε σάρκα και αίμα? Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε? Θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και θα δώσουμε πολύ όμορφες απαντήσεις, όχι δικές μας, δανεικές από την πατερική σοφία. Όταν ξεκινάει η Αγία Αναφορά, για να ξεκινήσει, προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ανάμεσα στους πιστούς, πρέπει πρώτα-πρώτα να ομολογήσουν όλοι την κοινή πίστη. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει στην τέλεση του μυστηρίου μερικές βασικές προϋποθέσεις, που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν τις προσέχουμε. Και δεν τις προσέχουμε και εμείς ποιμένες και εσείς ποιμενόμενοι. Δεν βάζουμε δηλαδή αυτές τις απαραίτητες γραμμές, ώστε να ξέρουμε ποιος είναι άξιος να παρακολουθήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχαία Εκκλησία, η αναφορά στην αγάπη και το παράγγελμα για την άσκησή της συνδυαζόταν με μια τελετή που αποτελούσε εισαγωγικό κομμάτι της Αγίας Αναφοράς. Στην αρχαιότατη περιγραφή της λειτουργικής πράξεως, στην πρώτη απολογία του Αγίου Φιλοσόφου και Μάρτυρος Ιουστίνου, βρίσκουμε αποτυπωμένο το τελετουργικό του ασπασμού των πιστών. «Αλλήλους φιλήματι ασπασόμεθα παυσάμενοι των ευχών». Όταν ολοκληρώσουμε τη σειρά των προσευχών, δίνουμε ο ένας, σύμφωνα με τα αρχαία, τον αρχαίο τύπο της Θείας Λειτουργίας, δίνουμε ο ένας στον άλλον το φίλημα της αγάπης. Επισημοποιούμε δηλαδή με αυτόν τον εκφραστικό τρόπο την πράξη μας αυτή, δηλαδή την αγάπη, και ακόμα περισσότερο την υπέρβαση της αντιπάθειας και της αντιπαλότητας. Δίνουμε ομολογία ότι στην καρδιά μας κυριαρχεί η αγάπη. Και έτσι μόνο προχωρούμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό, και το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια, ότι η προϋπόθεση της ομολογίας, δηλαδή για να ομολογήσουμε, πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά η αγάπη όχι μια θεωρητική υπόθεση. Βλέπω, ας πούμε, κάτι στην τηλεόραση, έναν άνθρωπο που πάσχει, στεναχωριέμαι. Πέφτουνε δύο δάκρυα συναισθηματικά, σε δύο λεπτά τα έχουμε ξεχάσει. Όχι αυτό. Αγάπη ενεργητική. Αγάπη που με κάνει να αγαπώ όχι μόνο αυτό που με αγαπά ή αυτόν που πάσχει, που μπορεί να δείχνω όχι μόνο αγά, αλλά και ήκτο, φιλανθρωπία κτλ. Και αυτά όμορφα συναισθήματα. Αλλά αγάπη σε αυτόν που με έβλαψε. Αγάπη σε αυτόν που επιβουλεύεται τη ζωή και την αξιοπρέπειά μου. Αγάπη ως ενεργητική πράξη. Και θα πούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτός που κουβαλά μίσος μέσα του, μνησικακία, πάθος και όλα αυτά που το ένα γεννά το άλλο και κάνουν ένα φοβερό φαύλο κύκλο στην καρδιά του ανθρώπου, αυτόν που δηλητηριάζουν και σε αυτόν που κάνουν το μεγαλύτερο κακό, είναι αυτόν που τα έχει. Είναι τοξικό δηλητήριο, κουβαλάμε ραδιενεργό υλικό. Και το κουβαλάμε εμείς με τη θέλησή μας. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Πώς να ξεπεράσεις κάποιον και κάτι που σου έκανε. Κάτι που σου έκανε φοβερό. Και σου άλλαξε τη ζωή. Σου καθόρισε τη μοίρα, σαν να λέμε. Σαν σου πήγε τη ζωή από εδώ εκεί. Πώς μπορείς να το συγχωρήσεις. Θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτός προϋπόθεση της θυσίας. Γιατί μας λέει ότι για να ζήσετε κάτω από το Σταυρό, να μάθετε να λατρεύετε τον εσταυρωμένο Χριστό, πρέπει να μάθετε από τα μαθήματα που έδωσε εκείνος πάνω στο Σταυρό του. Από τα τελευταία μαθήματα ήταν το μάθημα της συγχωρητικότητος στους σταυρωτές του. Και είναι εύκολο να συγχωρείς κάποιον που δεν σε έβλαψε, στη θεωρία δηλαδή, αλλά κάποιον που σου έβαλε καρφιά μέσα στη σάρκα και σε πόνεσε και σε έφτασε στο χείλος του θανάτου, όταν εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό συγχωρείς, τότε η δύναμη της συγγνώμης έχει άλλη αξία. Τότε γίνεται μάθημα ζωής. Γιατί όταν λες, παραδείγματος χάρη στη ζωή, έχει υπομονή, κάνε υπομονή, κάνω υπομονή. Αλλά όταν έρθουν τα πράγματα τόσο πολύ δύσκολα και τόσο αδιέξοδα, που την υπομονή τη λες πια από συνήθεια,

πέντε δοξολογία στο Θεό Πατέρα που είναι Πατέρας όλων και δοξολογεί τον Πατέρα με την επίκληση του ονόματος του Υιού και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και για πολλή ώρα ευχαριστεί για το γεγονός ότι αξιώθηκε να προσφέρει τα τίμια δώρα. Το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που είναι ένα βιβλίο της Αρχαίας Εκκλησίας και περιγράφει λειτουργική πράξη των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας, που σήμερα σώζονται αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως τελούνται στην Αρχαία Εκκλησία, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Λέει, ο διάκονος λέει σε όλους, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φίλημα και ας ασπαστούν, λέει, οι αποστολικές διαταγές, οι κληρικοί τον επίσκοπο, τον πνευματικό τους πατέρα, οι λαϊκοί άνδρες τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Τα παιδιά δε αστέκονται μπροστά στο ιερό βήμα και κάποιος διάκονος αστέκεται κοντά τους για να τα φροντίζει για να μην ατακτούν. Και άλλοι διάκονοι ασπερπατάνε μέσα στο ναό γιατί τη μοναδική φασαρία δεν κάνουν τα παιδιά. Και να ξέρετε κάτι, και καμιά φορά άμα έχετε παράπονο, και όχι έχετε και έχουμε παράπονο καμιά φορά με τα παιδιά, να θυμόμαστε ότι τα παιδιά ό,τι φασαρία κάνουν είναι αυτοί, αυτοί που φαίνεται, αυτοί. Θα πάνε πέρα, αυτό είναι η φασαρία τους. Τη φασαρία των μεγάλων να φοβάστε, που ενώ μένει σιωπηλός μέσα στο ναό, φωνάζει μέσα του. Και να τα δούμε και σοβαρά. Από ποια λέτε φασαρία να ενοχλείται πιο πολύ ο Θεός? Από αυτή την κατάκριση που κουβαλάμε μέσα μας, που άμα δούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και δεν μας αρέσει θα τον κρίνουμε και ας μην έχουμε επιλέξει, ή τη φασαρία ενός παιδιού που σύμφωνα με την ηλικία του και το μυαλουδάκι του θα πάει και θα έρχεται, θα πάει και θα έρχεται ζώντα μέσα στην εκκλησία σαν να είναι ο φυσικός του χώρος? Από ποια φασαρία λέτε να ενοχληθεί πιο πολύ ο Θεός? Εγώ θα ρω από τη δική μας και ας μην ακούγεται. Ας είναι σιωπηλή, αλλά είναι κράζουσα, κάνει θόρυβο. Και αυτόν τον θόρυβο τον ακούει ο Θεός. Γιατί εξωτερικά σιωπούμε, αλλά εσωτερικά βράζουμε. Λέει λοιπόν, κατά την ώρα αυτής της έντονης εγρήγορσης, οι λειτουργοί και οι πιστοί αντάλλασαν τον ασπασμό της αγάπης. Οι ιερείς στο ιερό βήμα, πράξη που συνεχίζεται και σήμερα μέσα στο ιερό, και οι ιερείς λένε, μετά το αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν, ασπάζονται ο ένας τον άλλον, αφού ασπαστούν τα τίμια δώρα, ασπάζονται ο ένας τον άλλον και λένε ότι ο Χριστός, ο ένας λέει στον άλλον, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Προϋπόθεση αυτής της αγάπης δεν είναι ο ασπασμός ο εξωτερικός, αλλά ο ουσιαστικός ασπασμός. Ανάμεσα στους ανθρώπους για να κολλήσουν, να ενωθούν. Βάλτε στη συνέχεια όχι μόνο οι άνθρωποι που τελούν, που βρίσκονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά και οι οικογένειες, για να ενωθούν, να βρεθούν κοντά. Το μυστικό, το φάρμακο της ζωής είναι να μπει ανάμεσα στη ζωή τους ο Χριστός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο Χριστός όταν μπει μέσα, ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε οι άνθρωποι και προβλήματα να έχουν κάποια στιγμή κάπου θα συναντηθούν. Αν ο Χριστός όμως απουσιάζει, τότε ο καθένας λέει το ημέτερον, το δικό μου, το θέλημά του. Το οποίο μοιάζει τέλειο. Δεν πιστεύει ότι ο άλλος έχει δίκιο. Το δικό μου είναι το τέλειο. Ενώ αν όλοι βάλουμε μέσα στη ζωή μας λίγο Χριστό, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχω ένα κομμάτι δίκιο και ο άλλος έχει πάλι και αυτούς ένα κομμάτι δίκιο. Αλλά το μεγάλο δίκιο και το απόλυτο το έχει μόνο ο Θεός. Και μόνο εκεί θα συναντηθούμε. Εν το Χριστό. Κοντά στο Χριστό. Λέει λοιπόν, αυτός ο ασπασμός σώζεται σήμερα στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ασπασμός δηλαδή που κάνουν οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Και προηγουμένως σας είπα ότι ήταν λέει ο διάκονος και ήταν λέει στα παιδιά για να μην ατακτούν, αλλά υπήρχαν λέει και άλλοι διάκονοι που γύριζαν στο ναό για να προσέχουν τους άνδρες και τις γυναίκες για να μην μιλάνε. Πανάρχια συζήτηση, πανάρχια πράξη, έτσι. Ή να μην ψιθυρίζει κανείς. Από τότε υπήρχε, ή να μην ιστάζουν. Φανταστείτε να υπήρχαν σήμερα διάκονοι που να γυρίζανε στις εκκλησίες και να μας κάνανε, δεν θα παρακολουθούσαν λειτουργία, όλη μέρα έτσι θα ήταν. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν μοναχοί, στη Λαύρα οι παλαιότεροι μοναχοί είχαν χρέος, βέβαια οι ακολουθίες μακρές, όχι σαν τις δικές μας που είναι μικρότερες, αλλά με μεγάλες ακολουθίες, που στην ακολουθία του Όρθρωκου, θυμάμαι το Γεροφίλιππο στη Λαύρα, που γύριζε με το κερί και σκούνταγε τους μοναχούς άμα τους έπαιρνε ύπνο στο στασίδι. Νύχτα τώρα, 2 η ώρα, 3 η ώρα, μέσα στο χειμώνα, πολύ δύσκολη ώρα να σηκωθούν, κάπου γέρναν εκεί πέρα, ήταν και τα ψαλτικά μεγάλα, ξέρω εγώ, και τους σκούνταγε εκεί πέρα με το κερί, προκειμένου να μείνουν όρθιοι και να μην τους παίρνει ο ύπνος.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έπαιρνε και άλλα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει όπως μπορούσε τα παιδιά της. Βγαίνει ο ιερέας έξω στην ωραία πύλη και λέει: «Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία, ομολογήσομεν». Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να δεχτούμε και να αποδεχτούμε τη θυσία του Χριστού, εάν δεν προσπαθήσουμε στη ζωή μας να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή, να μάθουμε να την δύναμη, την τέχνη, τον αγώνα της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να αντικρίσουμε το πρόσωπο της θυσιαστικής αγάπης όταν δυσκολευόμαστε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θα το πει πολύ καθαρά. Πώς μπορείς, λέει, αυτός λέει που λέει πως αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον ευλέπει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να τον αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον ευλέπει και τον αδελφό του που είναι δίπλα να μην τον αγαπά. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μισείς τον αδελφό σου. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει, αλλά και πάνω απ' όλα να εννοήσει αυτό που αργότερα θα ψάλουμε στην Εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, αν δεν είναι αγαπημένος με όλους τους άλλους ανθρώπους. Εδώ, στο αγαπήσομεν αλλήλους, έχουμε την πράξη, δηλαδή την καθημερινότητα. Αυτό που είπαμε στην αρχή της ομιλίας μας βρίσκεται εν ανεπαρκία στους χριστιανούς. Μας λείπει δηλαδή αυτή η ομόνοια μεταξύ μας, αυτή η ενότητα, όχι μόνο στην κοινότητά μας τη χριστιανική, αλλά και στην οικογενειακή μας κοινότητα και στην επαγγελματική μας κοινότητα. Μας λείπει αυτή η ενότητα του χριστιανού. Κάποτε ο Χριστός είχε πει: «Από αυτό θα σας ξεχωρίζουν, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε οι πιο όμορφοι, ούτε οι πιο ψηλοί, ούτε οι πιο αστραφτεροί. Οι χριστιανοί, λέει ο Χριστός, θα ξεχωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους από το χαρακτηριστικό της αγάπης. Ερωτηματικό, προσωπικό σε όλους μας. Πόσο ξεχωρίζουμε από την αγάπη, από τους άλλους ανθρώπους? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους αλιβάνιστους που βρίσκονται μακράν του Θεού να έχουν μια αγάπη ουμανιστικού χαρακτήρα, δηλαδή κάπως περίεργη, ας πούμε, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, να αγωνίζονται, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους του κόσμου κτλ. Να μην έχουν Χριστό στην καρδιά τους, αλλά να έχουν περισσότερη ανεκτικότητα, περισσότερη αγάπη. Βέβαια αυτούς τους πολεμάει και λιγότερο ο διάβολος. Αλλά πώς μπορεί ένας πιστός, ένας χριστιανός άνθρωπος να μην έχει ξεκινήσει από το άλφα της πνευματικής ζωής? Πολύ σημαντικό, έλεγε, θυμάστε παλιά και το γράφαμε και στους ναούς, κάτι γράμματα, το άλφα και το ωμέγα. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη, είναι το άλφα και το ωμέγα. Και λέει ένας ποιητής πολύ όμορφο, μου πήρε χρόνια να καταλάβω πως αυτό το άλφα και το ωμέγα, λέμε στην Εκκλησία, είναι η αρχή και το τέλος του ρήματος αγαπώ. Αγαπάμε και πρέπει να αγαπάμε στο ξεκίνημα, στην πορεία και στο τέλος της πνευματικής ζωής. Αν μπορεί να υπάρξει τέλος. Όχι τυχαία, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιγράφει την αγάπη στο τελευταίο σκαλοπάτι. Για να μάθει κανείς να αγαπά, πρέπει να εργαστεί με κόπο πολύ πάνω στον εαυτό του. Για να νικήσει το μεγαλύτερο αντίπαλο που είναι το μέσα μας, ο εχθρός μας. Το θηρίο που κρύβουμε στα μέσα μας. Η πράξη. Το βίωμα είναι το αγαπήσομεν αλλήλους, δηλαδή πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας ή να ενομονία ομολογήσουμε. Δεν μπορεί να ενωθεί χριστιανός εάν δεν έχει και την πράξη και την ομολογία. Η ομολογία δεν είναι μόνο εντός της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με το σύμβολο της πίστεως, γιατί ομολογούμε την πίστη μας μέσα στην κορυφαία στιγμή της Θείας Λατρείας, στη Θεία Ευχαριστία, εκεί που γινόμαστε ένα με το Θεό. Στο σώμα μας και στο αίμα μας υπάρχει το σώμα και ρέει το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή ενώσεώς μας με το Θεό. Σε αυτή την σημαντικότερη λοιπόν στιγμή, πριν αυτή τη στιγμή, πριν βιώσουμε αυτό το συγκλονιστικό βίωμα, ομονοούμε μεταξύ μας και ομολογούμε. Αυτό συμβαίνει τώρα, εν προκειμένου, πιο συγκεκριμένα. Όμως στη ζωή μας γενικά πρέπει να συνοδεύει την πράξη και η ομολογία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να πιστεύει, να ζει η πνευματική ζωή εσωτερικά, νέο όντως κτλ. Και να αποφεύγει την ομολογία. Η ομολογία δεν έχει να κάνει όπου βρεθώ και όπου σταθώ να λέω και καμιά φορά να γίνομαι αιτία ώστε να υβρίζεται ο Θεός. Όχι. Χρειάζεται να έχω και φρόνηση και διάκριση. Οι πατέρες λένε ότι και οι πρώτοι χριστιανοί, αν πήγαιναν κάπου και ξεκινούσε μια ηρωνία, δηλαδή αν πήγαιναν για καλό να πούν κάτι, γινόταν αιτία ώστε να υβριστεί το όνομα του Θεού, οι άνθρωποι σταματούσαν και δεν έλεγαν πουθενά τίποτα για να μην γίνουν αιτία σκανδάλου. Οι χριστιανοί λοιπόν στην ομολογία πρέπει να κουβαλάνε και τη διάκριση. Πόσο και πού πρέπει να μιλάνε. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει ένα ζήλος να μιλήσουμε για τον Χριστό με πράγματα που δεν ξέρουμε καμιά φορά να πούμε και αντί για καλό κάνουμε ζημιά. Και όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, πάρουμε λέει στα μωρά και αντί να τα βοηθήσουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το μάτι με μπαμπάκι, βάζουμε βούρτσα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλό με κακό τρόπο, με άγαρπο τρόπο και κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό χρειάζεται και ομολογία, να τον ομολογούμε σταθερά, αλλά και διάκριση, ώστε να μην γίνουμε αιτία και αφορμή σκανδάλου. Να μην κάνουμε δηλαδή κακό στην ψυχή του ανθρώπου, τον οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το αγαπήσομεν αλλήλους είναι η νομονία, ομολογήσομεν είναι ένα σάλπισμα εγερτήριο. Είναι σαν να απευθύνεται όχι μόνο εντός της Θείας Λειτουργίας, αλλά και στη ζωή μας. Λόγο, σύνθημα θα λέγαμε σήμερα. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι η νομονία, ομολογήσομεν. Είναι μια πράξη συγχωρητική. Και αυτή η αγάπη, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ενεργητική αγάπη, δυναμική πράξη δηλαδή. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά ζωντανό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, τον διπλανό μας. Και όχι μόνο να τον αγαπήσουμε, αλλά και να τον συγχωρήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λέει σαν το ξύφος. Ποιος παίρνει λέει ένα ξύφος και κόβει το χέρι του? Κανένας. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ήταν άρρωστος αν το κάνει. Κι όμως αυτό που σε κάθε περίπτωση θα λέγαμε ότι είναι παράλογο, αυτό το κάνουμε στη ζωή μας. Όταν τον αδελφό μας, τον χριστιανό ή ακόμα και έναν άνθρωπο, ένα πλάσμα του Θεού, τον θεωρούμε εχθρό μας, εμείς οι χριστιανοί, εμείς που γνωρίσαμε τη δύναμη της αγάπης ή που την επικαλούμεθα τη δύναμη της αγάπης, είμαστε αντιφατικοί άνθρωποι. Και έχουμε δύο ή τρεις προσωπικότητες κουβαλάμε. Θεωρητικά λέμε πως αγαπάμε, στην πράξη όμως μισούμε και αντιπαθούμε. Η πράξη αυτή της Εκκλησίας μας, αυτή η συγχώρηση της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά πάνω απ' όλα για να το ζήσουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει, να ομολογήσει τον Θεό, αν ουσιαστικά δεν ενωθεί με τους ανθρώπους. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί και ουσιαστικά βάζει σε περίοπτη θέση την εκκλησιαστική προσευχή, την κοινότητα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς, δεν νιώθει απλώς τη θέα ενός σώματος, δηλαδή βλέπει ανθρώπους να προσεύχονται στον ένα Θεό και να νιώθει αυτή την ενότητα, είναι ουσιαστικά ένα με τα αδέρφια του. Ενώ η κατηδίαν προσευχή δημιουργεί καμιά φορά και την αυτάρκεια. Αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία, είναι άλλοι άνθρωποι. Η αίσθηση όμως του σώματος μου δίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη να ενωθώ με τα αδέρφια μου, ώστε αυτή η προσευχή να γίνει ακόμα πιο έντονη προς το Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν προσεύχεται σύσσωμη η Εκκλησία για ένα θέμα, ακόμα και ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη βουλή του, να αλλάξει ακόμα το θέλημά του και να γίνει αυτό που, αν είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας, πρέπει και είναι δυνατόν να γίνει. Χρέος λοιπόν η ομολογία, η οποία πρέπει να γίνεται και μέσα στην Εκκλησία αλλά και εκτός από την Εκκλησία. Η ομολογία της πίστεως έχει να κάνει με την τριαδική, με την δογματική θεώρηση της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα για την Εκκλησία μας δεν είναι κάτι έτσι περίεργο, κάτι διαφορετικό, είναι το κομβικό στοιχείο στο οποίο δένεται και κορυφώνεται ολόκληρη η πίστη μας. Δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος εάν δεν πιστεύει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, σαν χριστιανοί, σαν χλιαροί χριστιανοί, έχουμε μια επιδερμική θεώρηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο, δεν θα σου πει πως δεν πιστεύει, υπάρχουν και αυτοί που το λένε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν υπάρχει που να μην πιστεύει. Άμα δυσκολέψει τα πράγματα, να δεις πως έρθει, προχθές άκουσα την Παπαρίγα, για να δείτε μερικά πράγματα πως έχουν μπει στη ζωή μας που δεν μπορεί να ξεφύγουν. Άκουγα την Παπαρίγα και λέει «Δόξα τω Θεώ, τα έχουμε και αυτά». Και λέω «Ποιος είναι ο Θεός που λέει δόξα τω Θεώ?» Μπορεί να το λέει από συνήθεια, αλλά θέλω να πω ότι μια γιαγιά, μια θεία, όλο και κάτι βρέθηκε, κάτι να ακούσει. Ζει σε έναν ελληνικό τόπο, δεν μπορεί να ξεφύγει και να θέλει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, αυτό το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημασία έχει Αυτό ακριβώς λένε μερικοί, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Ένα περίεργο πράγμα. Ανώτερη δύναμη. Όχι. Σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο Χριστός μας έχει όνομα, έχει πρόσωπο, έχει ταυτότητα. Δεν είναι θεωρητικά. Σε εμάς, εμείς πιστεύουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Αυτή είναι η πίστη μας. Αν κάποιος μας ρωτήσει, ετερόδοξος, αλόδοξος, τι πιστεύετε? Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Ομοούσιον, έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για αυτή τη λέξη. Μεγάλες μάχες, γιατί υπήρξαν μερικοί οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν όμοια, παρόμοια ουσία, αλλά όχι την ίδια ουσία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προτάσει με αίμα, με πάρα πολύ αγώνα, το ομοούσιο δεν είναι από παρόμοια ουσία, αλλά από την αυτή ουσία, από την ίδια ουσία. Και αχώριστον, ενωμένα αυτά τα τρία πρόσωπα. Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με τρόπο λαϊκό μας έδωσε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αχώριστο και τι μπορεί να συνιστά ακριβώς την τριαδική θεότητα. Η ενότητα λοιπόν του εκκλησιαστικού σώματος είναι η προϋπόθεση ώστε να ομολογήσουμε τη θεότητα και την τριαδικότητα του Θεού. Ο ιερέας, αφού ασπαστούν οι ιερείς μεταξύ τους και ασπάζεται πρώτος ο αρχιερέας και πηγαίνει στην άκρη και μετά έρχονται όλοι οι ιερείς και ασπάζονται πρώτα τον αρχιερέα και μετά οι αρχαιότεροι μπαίνουν στην αρχή και μετά έρχονται μέχρι τον τελευταίο ιερέα, αν υπάρχει συλλήτουργο. Ο διάκονος βγαίνει έξω και λέει «Ταστήρας εν σοφία πρόσκομεν». Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πράξη η οποία δεν έχει κάποιο, δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση εκείνη την ώρα. Μας έρχεται από την αρχαία εκκλησία, όταν στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν οι λεγόμενοι θυρωροί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύλαγαν τις πόρτες, τις θύρες της εκκλησίας και είχαν το νου τους, από εδώ και πέρα έκλειναν τις θύρες, ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει, αλλά και να μην μπορεί κανείς να βγει. Καταλάβατε? Το δεύτερο έχει σημασία για μας. Γιατί καμιά φορά βγαίνουμε και πριν το διευχόν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, για να μην μπορεί να μπει κανείς, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσκομαι, δηλαδή προσέξουμε τις στήρες, τις πόρτες, να μην μπει κανένας αμύητος μέσα στο μυστήριο, κανένας δηλαδή που δεν έχει κατηχηθεί και βαπτιστεί, κανένας μη συνειδητός χριστιανός, και έπειναν τις στήρες λοιπόν οι θυρωροί και ασφαλίζονταν ο ναός. Είχαν δηλαδή την επέλεια. Καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ μεγάλος κόσμος διακονούσε μέσα στην εκκλησία, ώστε να υπάρχει μέσα στην εκκλησία εφταξία. Τάξη. Καμιά φορά αυτό που υπάρχει στις εκκλησίες μας και δει στον ελληνικό χώρο, αυτό το ανεκατεμένο κτλ., δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει να το παλεύουμε. Και πρέπει να παλεύει ο καθένας από τον τόπο του και από το στασιδάκι του και από την καρεκλίτσα του για την εφταξία της εκκλησίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πόσοι στην εκκλησία. Αν ένας κάνει ένα ψιθυρισμό, ο ψιθυρισμός εύκολα ακούγεται, να ξέρετε, και μεταδίδεται εύκολα. Η αταξία εύκολα μεταδίδεται στην εκκλησία. Λοιπόν, αρχίζω εγώ να ψιθυρίζω, ψιθυρίζει και ο διπλανός, και γίνεται μια χάβρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα χρειάζεται πολύ προσοχή και από τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας πρέπει να βοηθάει στην τάξη της εκκλησίας. Δεν μπορεί να διασπά την προσοχή των άλλων την ώρα που προσεύχονται. Είναι μυσταγωγική ώρα. Η παρουσία μας βοηθά τους άλλους να προσευχηθούν. Δεν τους βοηθά να αποσπαστεί το μυαλό τους, να φύγει το μυαλό τους. Ίσα που το κρατάμε στη λειτουργία. Άμα δημιουργήσουν και μια αιτία ώστε να ανακατευθούν τα πράγματα, ακόμα χειρότερα. Αυτό λοιπόν, αυτή η πράξη που γινόταν ιστορικά μέσα στην Εκκλησία σήμερα δεν έχει αναφορά, δεν έχει έτσι κάποιο λόγο για τον οποίο λέγεται. Ωστόσο η Εκκλησία το κράτησε. Και ξέρετε γιατί το κράτησε? Γιατί πια η Εκκλησία μας δεν απευθύνεται στις εξωτερικές πόρτες, αλλά σε κάποιες άλλες θύρες που έχουν και αυτές ανάγκη να κλείσουν. Ποιες είναι οι θύρες αυτές στις οποίες η Εκκλησία μας αναφέρεται και τις οποίες μας προσκαλεί να κλείσουν? Είναι οι αισθήσεις μας, είναι τα αυτιά μας, είναι ο λογισμός μας, είναι τα μάτια μας. Να κλείσουμε τις θύρες των αισθήσεων, ώστε κανένας αμύητος, κανένας κακός λογισμός να μην εισέλθει ως παραβάτης, ως κλέφτης και μας κλέψει αυτόν τον φοβερό θησαυρό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, ένας πολύ όμορφος σχολιασμός από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, πολύ σημαντικός λειτουργικός, λειτουργιολόγος και λειτουργικός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει σχολιάσει και ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία και μιλάει για τους λογισμούς που μπαίνουν, λέει, εκείνη την ώρα στα Άγια των Αγίων, μπαίνουν μέσα μας να μας κλέψουν. Τι είδους λογισμοί μπαίνουν μέσα στην ώρα της λατρείας? Τα πάντα. Τα πάντα. Από τους πλέον κακούς λογισμούς και αισχρούς λογισμούς κτλ. Μέχρι τους πλέον απίθανους λογισμούς. Εκείνη την ώρα θα έρθουν οι λογισμοί: μωρέ, το κλείσα το μάτι, το κατέβασα το φαΐ, τον έκλεισα το θερμοσύμφωνα, κλείδωσα την πόρτα. Από τα πλέον απλά έως τα πιο σύνθετα. Θα πεις, καλά, τον άλλο καιρό γιατί δεν τα σκέφτομαι? Γιατί εκείνη την ώρα ο διάβολος σκοπός του είναι να με αποσπάσει από αυτό που πάω να κάνω, την προσευχή μου. Όταν το πετύχει, μετά και το φαΐ είναι κατεβασμένο και το μάτι είναι κλεισμένο και ο θερμοσύμφωνας είναι ήσυχος και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Αλλά ο διάβολος πέτυχε μέχρι τότε αυτό που ήθελε, να με αποσπάσει από την προσευχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει το παράδειγμα του Αγίου Επιφανίου, ότι κάποτε πήγε στην εκκλησία και είχε βάλει κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και λέει: έχω κατεβάσει, το έχω βγάλει από τη φωτιά ή θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι? Και πάλευε σε όλη τη λειτουργία, πάλευε αυτό. Για να ξέρετε ότι στους βίους των Αγίων συμβαίναν τα ίδια που συμβαίνουν και σε εμάς. Γιατί καμιά φορά διαβάζουμε τον Αγίο της Νίκης κατά δαιμόνων και αυτά και λέμε: μα πώς, ρε παιδί μου, γινόταν? Δεν είχαν εκείνες στεναχώριες, δεν είχαν ακηδεία. Δηλαδή τους έπιανε ποτέ το παράπονο για τη ζωή τους. Και εκείνος τους έπιανε. Και αυτό μας παρηγορεί και εμάς. Αλλά δεν σημασία, δεν έχουμε μόνο το ζόρι που περνάγανε, αλλά και πώς το περνάγανε. Τι αγώνα κάνανε να το περάσουν. Και αυτό είναι που μας παρηγορεί και μας χαροποιεί. Ότι να, εκείνοι παλέψανε και το περάσανε. Του ήρθε λοιπόν ο λογισμός για το καζάνι, μα πάλευε σε όλη τη λειτουργία και λέει: δεν θα φύγω, δεν θα φύγω, εδώ θα κάτσω. Και όταν λέει τελείωσε η λειτουργία, πήρε το δρόμο του γυρίσμου και από το δρόμο ερχόταν μια ωραία μυρωδιά και δεν καταλάβαινε τι ήταν. Και μπήκε στο σπίτι και είδε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πράγματι δεν την είχε κατεβάσει. Δεν την είχε βγάλει από την πυροστιά εκεί πέρα και έβλεπε έναν άγγελο, λέει, με μια κουτάλα που ανακάτευε το φαΐ για να μην γκαεί. Καταρχάς να έχουμε τα μυαλά μας στη θέση του κατά το ανθρώπινο, όσο μπορούμε να έχουμε λίγο λογαριασμό. Δεν είναι ανάγκη να τώρα να τα αφήνετε όλα αναμένα και να φεύγετε, αλλά δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές ο διάβολος εγείρει θέμα εκεί που δεν υπάρχει αντικείμενο. Κοιτάζει να ανάψει φωτιά με ό,τι βρει. Και εκείνη την ώρα προσπαθεί να μας αποσπάσει το μυαλό με οποιοδήποτε λογισμό. Καλό είναι να μάθουμε σε αυτό το ταξίδι και σε αυτό τον πόλεμο των λογισμών να μην δίνουμε συνέχεια και να μην κάνουμε διάλογο. Οι παλιοί δεν λέγανε: μην μιλάς με αγνώστους. Γιατί όσο τους μιλάς, τόσο ξεθαρεύουν και παίρνουν θάρρος. Την πρώτη έρχονται σαν επισκέπτες, μετά είναι γνωστοί, μετά πιάνουμε κουμπαριά. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Αρχίζουν σιγά, μετά ξανάρχονται. Μετά κουβαλάνε και σόι. Και έρχονται και έρχονται και έρχονται και στη Θεία Λειτουργία. Περνάει ολόκληρη Θεία Λειτουργία και το μυαλό μας δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα λεπτό. Είναι σύνηθες. Συμβαίνει σε όλους. Σε όλους συμβαίνει. Δεν πρέπει να πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση. Καμιά φορά πάμε στο πνευματικό και του λέμε λογισμούς στην ώρα της λατρείας. Σε όλους συμβαίνει. Δεν λέμε ότι είναι καλό. Αλλά αυτούς που συμβαίνει να κάνουν αγώνα το διώξουν. Όταν συνηθίσει το λογισμό να τον εμαζεύει, τότε ο λογισμός ξέρει, ο διάβολος ξέρει ότι εκεί δεν με δέχονται πολύ και χτυπάει λιγότερο. Όταν κάπου ξέρει ότι είναι καλοδεχούμενος και ότι του κάνουν και αυτά και τους τρώνε και χαλιά, έρχεται και κάθεται κιόλας. Και αρχίζουμε κουβέντα. Οι λογισμοί είναι όπως τους μάθουμε. Σαν τα μικρά παιδιά, λέει ο Παπαβασίλης ο Γοντικάκης, προηγούμενος στο Ινιβύρον, έλεγε: σαν τα μικρά παιδιά, άμα τα μάθεις στον δρόμο, μετά δεν μαζεύονται. Άμα τα μάθεις με πρόγραμμα να παίζουν, αλλά να μπαίνουν και μέσα στο σπίτι, να τρώνε, να κοιμούνται, έτσι μαθαίνει ο λογισμός. Του αρέσει του λογισμού να γυρίζει. Είναι όπως το μάθουμε. Γιατί ο λογισμός δεν έχει δύναμη μεγαλύτερη από εμάς. Είναι σαν το παιδί σας να λέτε όταν είναι μικρό ότι αυτό με κάνει ό,τι θέλει. Εσείς το μάθατε να σας κάνει ό,τι θέλει. Αν ο άνθρωπος μάθει το λογισμό του και τον κουλανδρίζει και τον φέρει σε λογαριασμό, τότε πραγματικά μαζεύει το λογικό του, μαζεύει τη διάνοιά του και την επικεντρώνει και εστιάζει στο σημείο ακριβώς που πρέπει να μείνει και πρέπει να βρεθεί. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώνουμε ουσιαστικά την πρώτη συνάντησή μας, η οποία μας μίλησε για την ομόνοια σαν προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Στη συνέχεια, στην επόμενη συνάντησή μας, θα ξεκινήσουμε πρώτο ο Θεός, σιγά σιγά, με την ανάλυση του πιστεύου, μια σύντομη ανάλυση του συμβόλου της πίστεως και τη θέση της, την κομβική της θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το λέμε το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τι σχέση έχει το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία? Γιατί το λέμε σύμβολο της πίστεως? Τι δουλειά έχει, που λένε και οι Ρώσοι έχουν μια ωραία παροιμία, τι δουλειά έχει ο Πιλάτος μέσα στο πιστεύω? Έχετε αναρωτηθεί? Λέμε, ας πούμε, το πιστεύω, και λέμε και τον Πιλάτο μέσα. Αυτός ο Πιλάτος τον μνημονεύουμε συνέχεια. Τι δουλειά έχει, λέει, ο Πιλάτος? Όπως εμείς οι Έλληνες λέμε σαν τη μήγαμε στο γάλα, οι Ρώσοι έχουν μια παροιμία σαν τον Πιλάτος το πιστεύω. Ένα άσχετο πράγμα. Κι όμως ο Πιλάτος είναι η ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι ένα πράγμα ιστορικό. Συνέβη επί Ποντίου Πιλάτου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.
1: Πασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ανάμεσα στους Αγίους Άνδρες, στους οποίους οφείλεται ο εκχριστιανισμός λαών ολόκληρων, είναι και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Αρμενίας, ο οποίος για αυτήν ακριβώς την ιεραποστολική του δράση, του φωτισμού των Αρμενίων, ονομάστηκε Λουσαβόριτς, δηλαδή φωτιστής, τίτλος αιώνιος της μεγάλης και ανεκτίμητης προσφοράς του. Στην ιερή του μνήμη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου ευλαβικά επιχειρούμε να σκιαγραφίσουμε την Αγία του Μορφή, να ζήσουμε από κοντά τους αγώνες του και να σκυρτήσουμε από χαρά μαζί του για την ανατολή του χριστιανισμού στη Μεγάλη Αρμενία.

Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε στις αρχές του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και ήταν βλαστός βασιλικής οικογένειας των Αρμενίων. Ήταν γιος ενός Πάρθου σατράπη του Αρσακίδη Ανάκ, ο οποίος συγγένευε με τον βασιλιά της Αρμενίας Χοσρόη τον Πρώτο, τον Μέγα. Όταν το 225 στο θρόνο της γειτονικής Περσίας ανέβηκε ο Αρταξέρξης ο Πρώτος, καταλήτης της δυναστείας των Αρσακιδών, ο Χοσρόης όχι μόνο έδωσε άσυλο στους έκτοτους Αρσακίδες, αλλά και κινήθηκε εναντίον των Περσών. Ιτήθηκε όμως και δολοφονήθηκε από τον φιλόδοξο συγγενή του Ανάκ, ο οποίος δωροδοκήθηκε γι' αυτό από τον Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη. Τότε οι σατράπες της Αρμενίας, μας εξιστορεί ο Αρμένιος ιστορικός Αγαθάγγελος, αφοσιωμένοι στο νεκρό βασιλιά τους, καταδίωξαν τον Ανάκ, ο οποίος προσπαθώντας να ξεφύγει, πνίγηκε στον Αράξη ποταμό. Η οργή όμως των εκδικητών δεν σταμάτησε εδώ. Ξέσπασε και στην οικογένεια του Ανάκ. Κατέσφαξαν όλους. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Το ένα βρήκε καταφύγιο στην Περσική Αυλή και το άλλο μόλις 2 ετών, ο Γρηγόριος, οδηγήθηκε κρυφά από την παραμάνα του στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, η οποία βρισκόταν στην κυριαρχία των Ρωμαίων. Εδώ λοιπόν ο μικρός Γρηγόριος, μεγαλώνοντας, όχι μόνο πήρε μια λαμπρή ελληνική παιδεία, αλλά γνώρισε και το χριστιανισμό. Πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και βαπτίστηκε. Όταν ανδρώθηκε, νυμφεύθηκε κόρη χριστιανή βασιλικής οικογένειας και απέκτησε 2 γιους, τον Βερτανές και τον Αριστακές, τους οποίους ανέθρεψε με την πίστη του Χριστού. Στην Κεσάρια βρισκόταν εξόριστος από τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη και ο γιος του φωνευθέντος βασιλιά της Αρμενίας Χοσρόη ο Τυριδάτης. Ο Γρηγόριος γνωρίστηκε, συνδέθηκε μαζί του και του πρόσφερε τις υπηρεσίες του, χωρίς όμως να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Οι δύο νέοι συνδέθηκαν φιλικά, μια φιλία που γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στις οικογένειές τους. Μόνο που ο Τυριδάτης, παρά τις προσπάθειες του Γρηγορίου, δεν εννοούσε να εγκαταλείψει την ειδωλολατρεία. Τα χρόνια περνούσαν και η Μεγάλη Αρμενία, η πατρίδα τους, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε αναταραχή. Από τη μια γιατί στέναζε κάτω από τον ζυγό των Περσών και από την άλλη γιατί οι οπαδοί του Χοσρόη και του Ανάκ δεν είχαν σταματήσει να αλληλοσπαράζονται. Τελικά όμως με την επέμβαση των Ρωμαίων αποκαταστάθηκε η ειρήνη στην Αρμενία και τότε κλήθηκε ο ενήλικος πια Τυριδάτης στο θρόνο του πατέρα του. Μαζί του ήρθε στην Αρμενία και ο Γρηγόριος.

τη ριδά της, ανερχόμενος στο θρόνο, θέλησε να συγκοινωνεί στη διακυβέρνηση με τον Γρηγόριο. Γι' αυτό και τον προσέλευα σε αξιωματικό στην προσωπική του φρουρά. Στη θέση αυτή η διαγωγή του Γρηγορίου ήταν παραδειγματική και η αφοσίωσή του στα υπηρεσιακά του καθήκοντα τέλεια. Οι φιλικές του σχέσεις όμως με τον ειδωλολάτρη βασιλιά Τυριδάτη δεν κράτησαν για πολύ. Αιτία της ρήξης του ήταν η σταθερή άρνηση του Γρηγορίου να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες σε ειδωλολατρικούς ναούς μετά από τις διάφορες νίκες του Τυριδάτη κατά των Περσών ή των Χαζάρων και άλλων εχθρών. Η βασιλική όμως οργή κορυφώθηκε όταν κάποτε ο Γρηγόριος, εμένοντας αμετάπιστα στη χριστιανική του πίστη και διακηρύσσοντάς την με παρησία, περιφρόνησε τη διαταγή του βασιλιά για προσφορά θυσίας στην προστάτηδα της Αρμενίας Αναχίτ. Τότε ένας σατράπης αποκάλυψε στο βασιλιά Τυριδάτη ότι ο ανυπάκουος Γρηγόριος ήταν ο γιος του Ανάκ, του φωνιά του πατέρα του. Τόσο εξαγριώθηκε εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς που πρόσταξε να συλλάβουν τον Γρηγόριο και να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Ό,τι η απάνθρωπη θηριωδία των δημίων επενόησε, ο Γρηγόριος το υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία, επικαλούμενος το όνομα του Χριστού. Τον έδιραν ανελαίητα, έσφιξαν τα πόδια του με σανίδες και σχοινιά, έμπηξαν στα πέλματά του σιδερένια καρφιά, του έριξαν από τα ρουθούνια ποτάσα, έβαλαν στο κεφάλι του αναμένα κάρβουνα, ξέσχισαν τα πλευρά του με σιδερένια νύχια, τον περιέλουσαν με καυτό μολύβι και πολλά άλλα. Όσο όμως ο βασιλιάς Τυριδάτης εχλέβαζε τον Θεό του Γρηγορίου, τόσο ο Άγιος Μάρτυρας, ενδεδειμένος στην πανοπλία της πίστης, εξερχόταν αυλαβής από όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια και ευχαριστούσε από τα βάθη της καρδιάς του τον Θεό που τον αξίωνε να πάσχει για το Πανάγιο όνομά του. Τελικά ο βασιλιάς πρόσταξε να φυλακίσουν τον Άγιο σε σκοτεινό και βρωμερό υπόγειο ενός κάστρου, όπου μέσα υπήρχε ένα ξεροπήγαδο. Τον έριξαν δεμένο στο αφεγγές αυτό ξηροπήγαδο, το οποίο ήταν γεμάτο δηλητηριώδη ερπετά, για να βρει από τα δείγματά τους φρικτό θάνατο. Ανάμεσά τους όμως ο θείος Γρηγόριος έζησε σύμφωνα με τη θεία πρόνοια 15 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό μία χείρα γυναίκα μετά από θεϊκό όραμα του έφερνε καθημερινά, κρυφά βέβαια, ψωμί και νερό.

Ωστόσο στην Αρμενία ακολούθησαν φοβερή διωγμή εναντίον όλων των χριστιανών της χώρας. Τότε συνελήφθησαν και βασανίστηκαν σκληρά η Αγία Ρυψιμία και Γαϊανή μαζί με 35 άλλες χριστιανές παρθένες, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο των Αγίων Παρθενομαρτύρων, ο βασιλιάς Τυριδάτης έχασε το λογικό του. Κυριεύθηκε από ακάθαρτο πνεύμα, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Αρμένιος ιστορικός Αγαθάγγελος. «Και ήρξατο μένεστε και τα σιδεία σάρκας κατεσθήν και γυμνοθείς παντελώς την παιδιάδα περιήρχετο, αλλά και πλήστη των εν την πόλη ανθρώπων των αυτών τρόπων δαιμονισθέντες εμένοντο και φοβερά καταστροφή πάση τη χώρα επέφθασεν». Από τη θεήλατη αυτή τιμωρία έσωσε τον βασιλιά Τυριδάτη η αδελφή του, η οποία είδε στον ύπνο της ένα θείο όραμα και άκουσε φωνή να της λέει «Εάν δεν ελευθερωθεί ο Γρηγόριος, ούτε ο αδελφός σου, ούτε οι άλλοι άρχοντες θα γίνουν καλά». Έτρεξε τότε εκείνη και μεσολάβησε στους άρχοντες να ελευθερώσουν τον Γρηγόριο. Με πολλή δυσκολία τους έπεισε και αφού το όραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ύστερα από τόσα χρόνια, οι στρατιώτες ανέστηραν από το κατασκότεινο πηγάδι τον θείο Γρηγόριο. Ήταν ζωντανός και τελείως αυλαβής από τα φαρμακερά ερπετά. Ελευθερώθηκε λοιπόν ο θαυμαστός μάρτυρας του Χριστού Γρηγόριος και με τη θαυματουργική του προσευχή θεράπευσε το βασιλιά αλλά και όλους όσους είχαν δαιμονιστεί. Τους δίδαξε κατάλληλα και τους συμβούλευσε να απαρνηθούν τα είδωλα, να πιστέψουν στον μόνο αληθινό Θεό τον Ιησού Χριστό και να βαπτιστούν στο όνομά Του για να ζήσουν αιώνια με τον αναστημένο Χριστό. Τους αποκάλυψε μάλιστα ότι στη σκοτεινή υπόγεια φυλακή του είχε δει μια θαυμάσια οπτασία με την οποία ο Κύριος του φανέρωσε ότι όλοι οι Αρμένοι θα πίστευαν στον αληθινό Θεό και το έθνος τους θα γινόταν χριστιανικό. Στη συνέχεια τους έπεισε να χτίσουν ναό προς τιμήν της Παρθενομάρτυρος Ρυψιμίας και της μικρής συνοδείας της για να κατατεθούν εκεί τα τίμια λείψανά τους, τα οποία ευρέθηκαν ακέραια και ευωδιάζοντα. Ύστερα από αυτά τα θαυμαστά, ο Τυριδάτης, η βασιλική οικογένεια, οι αυλικοί, πολλοί άρχοντες και πλήθος λαού πίστεψαν στο Χριστό.

δε βασιλιάς βοηθούσε ο ίδιος στο κτίσιμο του ναού με πολύ σκάπτοντας μόνος του και μεταφέροντας τους ώμους του μεγάλες και βαριές πέτρες. Ύστερα, με διάταγμά του, κάλεσε όλους τους Αρμενίους να δεχθούν τη χριστιανική πίστη και έστειλε τον Γρηγόριο με μια μεγάλη συνοδεία στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου ο επίσκοπος Λεόντιος τον εχειροτώνησε επίσκοπο Αρμενίας με τον τίτλο του Καθολικού, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα του Πατριάρχη. Ήταν το έτος 300 μετά Χριστόν. Ο Τηριδάτης, σαν έμαθε ότι επιστρέφει ο Γρηγόριος με την οικογένειά του, τη φρουρά του, πολλούς άρχοντες και πλήθος λαού, βγήκε να προϋπαντήσει τον πρώτο χριστιανό ιεράρχη της χώρας του. Η συνάντηση έγινε στην πόλη Μπακαβάν και εκεί, στις όχθες του ποταμού Εφράτη, ο βασιλιάς και η οικογένειά του βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιεράρχη. Αμέσως μετά ακολούθησε το βάπτισμα του λαού κατά χιλιάδες. Έτσι η Αρμενία το 301 μετά Χριστόν έγινε το πρώτο επίσημα χριστιανικό κράτος, παίρνοντας τα πρωτεία και από αυτήν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία αναγνώρισε το χριστιανισμό λίγα χρόνια αργότερα, το 313 δηλαδή μετά Χριστόν. Το 2001 η Αρμενία γιόρτασε τα 1700 χρόνια χριστιανικής ζωής. Έδρα του Αγίου Γρηγορίου ήταν η πόλη Αστισάτ, στα νότια της χώρας, εκεί που μέχρι τότε ήταν η έδρα και το προπύργιο της ειδωλολατρίας. Από εδώ ορμόμενος, ο θείος Γρηγόριος, αφού εξουδετέρωσε την αντίδραση του ειδωλολατρικού ιερατείου, επεδόθηκε στο ιεραποστολικό του έργο. Και εν πάση τη χώρα της Μεγάλης Αρμενίας, γράφει ο ιστορικός Αγαθάγγελος, απ' άκρον έως άκρον διέτεινε την εργασία του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Φέρους και χειμώνος, ημέρας και νυχτός, ο άοκνος εν τη αποστολική αυτού πορεία. Ανέλαβε περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα για τον εχριστιανισμό του λαού, για την οργάνωση της εκκλησίας. Χειροτώνησε ιερείς, ανήγειρε ναούς, κατηχούσε, βάπτιζε και θαυματουργικά θεράπευε.

Σε όλη την ιεραποστολική του δράση είχε βοηθό και συμπαραστάτη ο Άγιος Γρηγόριος τον βασιλιά Τυριδάτη, ο οποίος απλόχερα του παρήχε το κάθε τι σε αυτό το έργο. Επιπλέον ίδρυσε εκκλησιαστική σχολή, από τους μαθητές της οποίας επέλεξε και χειροτώνησε 12 επισκόπους για εισάριθμες επισκοπικές περιοχές της χώρας. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος, με το φλογερό του ζήλο και τα σπάνια διοικητικά του προσόντα, περιοδεύει ακατάπαυστα ολόκληρη την Αρμενία, στερεώνει την πίστη, διαμορφώνει τη Θεία Λατρεία. Στη δεύτερη δεκαετία του 4ου αιώνα συνοδεύει το βασιλιά Τυριδάτη ως τη Σαρδική, όπου ο Αρμένιος βασιλιάς συναντήθηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Άγιο Βασιλιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έστειλε ως εκπρόσωπό του ο Άγιος Γρηγόριος τον δευτερότοκο γιο του,

κάποιος βοσκός. Ετάφη με τιμές στη Θορτάν, κοντά στην επισκοπική του έδρα. Μέχρι σήμερα ο λαμπρός ναός του υψώνεται κάτω από το βιβλικό και επιβλητικό βουνό Αραράτ, θυμίζοντας τους Αρμενίους τον μεγάλο τους φωτιστή, οι οποίοι τον τιμούν 5 φορές το χρόνο.

Και ο πατήρ Ρεόντιος Χατζικώστας από την Κύπρο με τους στίχους του εγκομιάζει ως εξής το θείο ιερομάρτυρα Γρηγόριο και θαυμαστό φωτιστή της Μεγάλης Αρμενίας. Από γενιά βασιλική αδελφοκτόνα της Αρμενίας ήλκε στην καταγωγή Γρηγόριε, μα μες στην άθλια σιπεδόνα η όψη σου εαρινή μαρμαριγή. Μες στον ουδατανό εμφύλιο αγώνα η γνωριμία του Χριστού σε οδηγεί, του γένου σου θεόσταλτη ζώσα πηγή, τη χέρσα γη να μεταβάλει σε ανθώνα. Πρεσβεύοντας το Γολγοθά φωτοπηγή, φρικτά στο βίο σου υπέμεινες δεινά. Για να πετύχεις του λαού σου αλλαγή, ηρωομάρτυρας της πίστης τα στενά, στο πολυκάμαντο θριάμβευσες αγώνα και χάρισες την εκκλησία μαραθώνα.

0: Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Παντελιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερον», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον εν ειδήσων αβελόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδες είτε τα υπερώ αυτού. Ότι θες να έφει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κυθίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνήν ροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγινάρτων εκ της γης. Και ίνος εφράγει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλάλ είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου σε φύτευσες. Εκεί στρούθη ένωση εύσουση του ρεδιδί κατοικία γείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε γίνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του λοιμού. Σκυμνιωριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επιρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και έστειν αθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως αν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος να κόσει. Ούνα την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντως αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Είτε η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε αφρανθήσαμε επί το Κυρίον. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως τιμή υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

αξίωσον, Κύριε, τη έσπερα τα αυτήν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, τελεώσεθ ημάς, καθά απειλπίσαμε ρεπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμε τη δικαιωμασή Σου. Κύριε, τελεώσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώνει και εν ωρία ταύτη.

των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, έτιδα και των μελών του συνδέσμου ιεροψαλτών, Ρωμάνος ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, των προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία Νεόρτην και πανήγυριν τα αυτήν,

ευχόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από αργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, πιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη.

άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακρών, και ήλαιος ήλαιος γεννημι δέσποτε ψαμαρθείς ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού,

μου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου πανεφήμου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας.

σημών. Ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντεχεσίους άνδρας φορτάσας. Ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον. Και επίθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη οίκης των εορταζόντων, εν τη οίκης των προσαρόντων τα δωρατάφτα, το γέννημον και το κόσμο σου παντή, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστους λόγους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν σοι τον άρχο σου πατρί, Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο θαλμί μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψης αθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε Κύριε τας ασθενείας ημών. Έλεγε του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γελθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίλ σήμερον, και άφηση ημίλ τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: και έλεος αυτού έλθε εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες ο Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Εδόξου Αποστόλου Παύλου, του Κέντρου της Εκκλησίας ημών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Τιάνης, του Αγίου Εδόξου Αποστόλου Ανανίου εκ της χωρίας των Εβδομήκοντα και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ρωμανού του Μεροδού ποιητού των Κοντακίων και Ιωάννου του Κουκουζέλουσον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλός.

Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα ασχοληθούμε με την ουσία του Θεού καταρχήν και έπειτα θα δούμε τις φυσικές ιδιότητες του Θεού. Από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για το περιεχόμενο της χριστιανικής μας πίστης, πού έχουμε άραγε καταλήξει για την ουσία του Θεού? Τι είναι ο Θεός? Μπορούμε να τον γνωρίσουμε και πόσο? Εν σχέση προς την ουσία του Θεού, η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και έτσι μας προφυλάσσει από ανθρωπομορφικές και υλικές παραστάσεις του Θεού, όπως συνέβαινε στους ειδωλολάτρες. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε και πόσο? Εφόσον ο Θεός είναι πνεύμα, πνεύμα απόλυτον, άπειρον, πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει την ουσία του ο άνθρωπος που είναι πεπερασμένος? Αν ήταν δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό κατά την ουσία του, τότε ή ο Θεός θα έπαβε να είναι Θεός ή ο άνθρωπος θα έπαβε να είναι άνθρωπος και θα γινόταν Θεός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει για το Θεό ότι είναι ο φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται. Ο οποίος λοιπόν, Θεός, κατοικεί εις το φως, εις το οποίο δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει, τον οποίον δεν είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Υπάρχει ο Θεός και είναι φιλάνθρωπος και αγαθός και καλός και επίκης και είναι πανταχού παρών, αλλά το τι είναι κατά την ουσία ή σε ποια έκταση και ποσότητα έχει τις ιδιότητες που είπαμε ή πώς βρίσκεται πανταχού, αυτά όλα τα αγνοούμε, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κλασικός δογματικός της Εκκλησίας μας, γράφει χαρακτηριστικά: «Ότι μενούν εστί Θεός δήλων, τι δέστη κατ' ουσίεν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο παντελώς και άγνωστον, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Το ότι υπάρχει λοιπόν Θεός είναι φανερόν, αλλά το τι είναι κατά την ουσία του και τη φύση του, τούτο είναι τελείως άγνωστο. Ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος και τούτο μόνο είναι καταληπτό από τα έχοντα σχέση με Αυτόν, η απειρία και η ακαταληψία του. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό κατά την ουσία του, ούτε και να περιλάβουμε Αυτόν μέσα στη διάνοιά μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, διαβάζουμε: «Και είπεν ο Θεός στο Μωυσή, ουδην είσαι ειδήν το πρόσωπόν μου, ου γαρμί ήδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε». Δεν μπορείς δηλαδή να δεις το πρόσωπό μου, διότι δεν μπορεί άνθρωπος να με δει και να ζήσει. Αλλά ενώ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό ως προς τη φύση και την ουσία Του, μπορούμε να αποκτήσουμε μια κάποια γνώση των ενεργειών Του και των ιδιοτήτων Του, διότι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Θεός ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν. Ότι ήταν δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος, αυτό το αποκάλυψε ο Θεός. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε: «Δεν δυνάμεθα να γνωρίσουμε τον Θεόν, αλλά τα περί των Θεών», δηλαδή τα προσόντα, τις ενέργειες, τις ιδιότητες του Θεού, όπως αυτές εκδηλώνονται στις σχέσεις του Θεού προς τον κόσμο και ιδίως προς τον άνθρωπο. Όπως γνωρίζουμε ένα τεχνίτη από τα έργα του, έτσι και τον Θεό το γνωρίζουμε από τα δημιουργήματά του και από τις δωρεές του προς τους ανθρώπους. Μόνο έτσι σχηματίζουμε κάποια ιδέα που ωστόσο ικανοποιεί την επιθυμία μας για γνώση περί της ουσίας και των ιδιοτήτων του Θεού. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος γράφει:
Εμείς εκ μέν των ενεργειών γνωρίζουμε τον Θεόν ημών, τη δε ουσία αυτή προσεγγίζειν ουκ υπισχνούμεθα. Εμείς οι άνθρωποι, λέει, από τις ενέργειες γνωρίζουμε το Θεό μας, κατά την ουσία του όμως δεν υποσχόμεθα ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε.

για να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις μας περί των ιδιοτήτων του Θεού, πρέπει να τις διακρίνουμε σε ομάδες, στις φυσικές, στις λογικές και στις ηθικές. Στις φυσικές θα συμπεριλάβουμε την πανταχού παρουσία, την παντοδυναμία και την αιωνιότητα. Στις λογικές θα συμπεριλάβουμε την παγνωσία και την πανσοφία. Και στις ηθικές θα συμπεριλάβουμε την αγιότητα, τη δικαιοσύνη, την αγάπη και ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Φυσικές ιδιότητες του Θεού, πανταχού παρουσία. Τα φυσικά όντα υπόκεινται πάντοτε στον νόμο της αιτιότητος και στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Ο Θεός δεν υπόκειται στους περιορισμούς αυτούς, αλλά είναι απόλυτον όν και γι' αυτό είναι και πανταχού παρόν και παντοδύναμος και αιώνιος. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, εννοούμε ότι υπάρχει σε όλα τα όντα, χωρίς όμως να περικλείεται και να περιορίζεται από αυτά, αλλά υπάρχει παντού. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι άειλονόν, πνεύμα απόλυτον και ως πνεύμα δεν κατέχει ορισμένο χώρο, όπως τα άλλα όντα, αλλά πληρεί, γεμίζει το σύμπαν με την παρουσία του. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση διακηρύττουν την πανταχού παρουσία του Θεού. Η αλήθεια αυτή περί του Θεού εκφράζεται ιδιαίτερα στον 138ο ψαλμό, στους στίχους 7 μέχρι 10. «Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβώ εις τον Άδην, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου». Δηλαδή, πού είναι δυνατό να πορευθώ ώστε να είμαι μακριά από το πνεύμα σου, και πού να καταφύγω ώστε να μην βρίσκομαι κάτω από το δικό σου βλέμμα? Αν ανεβώ στον ουρανό, σύ υπάρχεις εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, σύ παρευρίσκεσαι εκεί. Εάν αποκτήσω πτέρυγες και κατά τα χαράματα με αυτές πετάξω πριν ανατείλει ο ήλιος και κατασκηνώσω στα άκρα της ξηράς και της θάλασσας, εκεί όπου δει ο ήλιος, εκεί σύ υπάρχεις. Και το στοργικό σου χέρι θα με καθοδηγήσει και η παντοδύναμη δεξιά σου θα με κρατήσει και θα με υποστηρίξει. Είναι γνωστή η στάση του Πάγκαλου Ιωσήφ που αντιμετώπισε το μεγάλο πειρασμό με τη σκέψη της πανταχού παρουσίας του Θεού. «Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού?» Η παντοδυναμία. Η παντοδυναμία του Θεού αποκαλύπτεται με τη δημιουργία του θαυμάσιου κόσμου και με τις άπειρες ενέργειές του με τις οποίες κατευθύνει την ανθρώπινη ιστορία και τη ζωή του καθενός μας. Οι άνθρωποι και όλα τα όντα έχουν περιορισμένη δύναμη στις ενέργειές τους και ποτέ δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν να κάνουν και όλα όσα σκεφτούν, εφόσον αυτά ξεπερνούν τις δυνάμεις τους. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν υπάρχει όριο στη δύναμή Του. Γι' αυτό πολλές φορές στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται ο Θεός παντοκράτορ, φοβερός, ισχυρός, μόνος δυνάστης και Κύριος και Δεσπότης των πάντων. «Είδα ότι πάντα δύνασε, αδυνατή δέση ουδέν», λέει ο Ιώβ, εξυμνώντας την παντοδυναμία του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει προς τη Θεοτόκο ότι «ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του «παρανθρώπης τούτου αδύνατον εστί, παρά δε Θεό παν
πάντα δυνατά εστί. Με την προσταγή του καταπάβει τον σάλο και τα μανιασμένα κύματα της θάλασσας και οι μαθητές διερωτώνται ποτα πώς εστίν ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σχετικά με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τους μαθητές του. Όταν ο Κύριος θεραπεύει τυφλούς, χολούς, λεπρούς και όλους τους πάσχοντες από ανίατες ασθένειες, όταν ανασταίνει νεκρούς, τι φανερώνει παρά τη θεία παντοδυναμία του? Ο άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά τον παντοδύναμο Θεό βεβαίως θαυμάζει τη θεία παντοδυναμία, ποτέ όμως δεν κυριεύεται από φόβο, ειδηλία ή πανικό. Αντίθετα, η σκέψη ότι βρίσκεται υπό την προστασία του παντοδύναμου Θεού του δίνει θάρρος και δύναμη και τον αναδεικνύει αγωνιστή της ζωής ακατάβλητο και ανίκητο. Αιωνιότητα. Όλα στον κόσμο έχουν αρχή και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν υπόκειται στους περιορισμούς του χρόνου, αλλά είναι αιώνιος και αναλύωτος, άναρχος και ατελεύτητος, μη έχων ούτε αρχήν ούτε τέλος. Ο Θεός κατά την Αγία Γραφή είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος» και παρ' αυτό ουκ εν υπαραλλαγή ή τροπής αποσκίεσμα. Ο Ψαλμοδός σε πολλά σημεία των ψαλμών του μιλάει περί της αιωνιότητος του Θεού και αναφωνεί «Προτού όρη γεννηθήνε και πλασθήνε την υγιήν και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σι ή». Και η μακροτάτη χρονική περίοδος είναι για το Θεό μια σήμαντη στιγμή ή, όπως λέει πάλι ο Ψαλμοδός, «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, όση ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή». Δηλαδή, χίλια έτη της ζωής μας για σένα τον αιώνιο Θεό είναι μια μέρα σαν η χθεσινή η οποία πέρασε, μάλλον δε σαν ένα τετράωρο νυχτερινής φρουράς.

Τα όσα αναφέρονται στην ουσία και στις φυσικές ιδιότητες του Θεού που είδαμε, ίσως μας έλυσαν κάποιες απορίες. Εκείνο που έχει περισσότερη σημασία είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Το ακίμητο μάτι Του τα βλέπει όλα. Βλέπει και τα δικά μας. Αυτή η γνώση, η πίστη στην πανταχού παρουσία του Θεού, είναι όπλο κατά της αμαρτίας. Η συνέστηση ότι ο Θεός με βλέπει μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ δεν έπεσε στα δίχτυα της αρκικής αμαρτίας την οποία τον προέτρεπε η γυναίκα του Πετεφρή, διότι θυμόταν ότι το μάτι του Θεού το ακίμητο τον βλέπει. Αλλά η συνέστηση της πανταχού παρουσίας δεν μας προστατεύει μόνο από πράξεις του κακού, μας ενδυναμώνει και στην πραγμάτωση του καλού στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Είναι ανάγκη να διαδώσουμε αυτή την αλήθεια όσο μπορούμε πιο ευρύτερα για το καλό των αδελφών μας και το καλό το δικό μας και προπαντός για τη δόξα του Θεού. Ακόμη και η γνώση που πήραμε για την παντοδυναμία του Θεού είναι δύναμη ισχυρή για την αντιμετώπιση των υλικών και πνευματικών αναγκών. Τίποτε να μην αρχίζουμε χωρίς να επικαλούμεθα τη βοήθεια του Θεού. Με τη δική του δύναμη μπορούμε

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Τούτον τον μέγαν εναθλοφόρης, τον φωστήραν των θείων Αρμενίας, πιστή ποιμένατε και πρόμαχον, εν υμνοδίες εφημούμεν, και άσμας είναι θέης αυτού την μνήμην, την γάρα χλήν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν αυτής και των δαιμόνων την ενέργειαν ενέκρωσε, διό τους πόνους υπήνεγγε σταθερά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.

30 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ιδώς το γρηγορείτε του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος γρηγορών όφθης Πάτερ. Γνωρίζοντας, Πάτερ, την προτροπή του Θεού Λόγου γρηγορείτε, την κλίση του Θεού γρηγορών εφάνης, αμέσως ανταποκρίθηκες. Ο Ιερομάρτης Γρηγόριος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ήταν Πάρθος κατά την εθνικότητα, γιος του Ανάκ και συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρό. Συλληφθείς ο Άγιος ως χριστιανός από τον βασιλιά Τυριδάτη, υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια. Αργότερα δε ο Τυριδάτης έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν και γιος του Ανάκ του Πάρθου, που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κουσαρό. Μετά από την πληροφορία αυτή, έδεσε χειροπόδαρα τον Άγιο και τον έριξε σε ένα βαθύ λάκκο στην πόλη Αρταξά. Ο λάκκος δεκείνος ήταν γεμάτος άγρια θηρία και δηλητηριώδη αρπετά. Εκεί λοιπόν, στο λάκκον εκείνο, ο Άγιος Γρηγόριος πέρασε 15 ολόκληρα έτη, τρεφόμενος με λίγο ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Συνέβηδε τότε ο βασιλιάς Τυριδάτης να παραφρονήσει, και μάλιστα τόσο πολύ που κατέτρωγε τις σάρκες του και έβοσκε. Έβοσκε στα όρη μαζί με τους χείρους. Τότε λοιπόν η αδελφή του Τυριδάτη, η Κούσα Ροδούχτα, είδε ένα όνειρο και άκουσε μια φωνή που της είπε το εξής: «Όσον καιρόν βρίσκεται μέσα στο λάκκο ο Γρηγόριος και δεν τον βγάζεται από εκεί, ο Τυριδάτης δεν πρόκειται να γίνει καλά». Οι άρχοντες έβγαλαν τον Άγιο Γρηγόριο από το λάκκο. Σημειωτέων ότι ο Άγιος δεν είχε πάθει ούτε την παραμικρή βλάβη, όντας επί 15 έτη ανάμεσα στα σαρκοβόρα θηρία και τα δηλητηριώδη αρπετά, και τον προσκύνησαν. Ο δε Άγιος θεράπευσε τον Τυριδάτη και ακολούθως εβάπτισε και αυτόν και τους άρχοντες και πλήθος λαού. Ο Άγιος Γρηγόριος, διακρινόμενος για τις αρετές του και την θερμουργό πίστη του στο Χριστό, χειροτονήθηκε επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας, και αφού διέδωσε το φως της διδασκαλίας του Χριστού στους Αρμενίους και ίδρυσε την εκκλησία της χώρας εκείνης, καθώς επίσης και άλλων χωρών, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 325 μετά Χριστόν.

Άγιος Γρηγόριος επωνομάζεται από τους Αρμένιους Λουσάβοριτς, δηλαδή φωτιστής, διότι τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε πολλές χιλιάδες από αυτούς. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο θείος Γρηγόριος εβάπτισε στον Εφράτη ποταμό τον Τυριδάτη και πολλούς Αρμενίους, Ασσυρίους και Πέρσες, συνολικά υπέρ τα 4 εκατομμύρια. Όταν δε ο Άγιος επρόκειτο να αναχωρήσει στην έρημο χάριν ησυχίας, χειροτώνησε 3 επισκόπους σε αντικατάστασή του, ήτι τον Ολβιανό, τον Ευθάλιο και τον Βάσο. Στις άλλες χώρες και έθνη κατέστησε αυτός ο ίδιος 400 και πλέον επισκόπους. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος και φωτιστής της Αρμενίας, έκτισε 3 ιερούς ναούς προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος Γαγιανής και των άλλων Παρθένων. Και βέβαια από τότε και εξής κτίστηκαν και πολλοί άλλοι τέτοιοι ναοί σε διάφορα μέρη της Αρμενίας.

μαρτύρων εν αίματι την ιεράν διπλοίδα, φινίξας εις έδραμες, εις Αγίων Άγια αξιόγαστε, εν θα φως άρητον, εν θα θεία δόξα, όπου ήχος εορτάζοντος ενώ των πόνων σου μάρτης αποδέχει τα έπαθλα και στέφος του αμάραντον και την αιωνίζουσαν εύκλιαν και του παραδείσου την νίκησιν γρηγόριε σοφέ εν παρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

βασάνων ουκ έσυσε σου την ψυχήν τρικυμία, ουκ άθυρξης χρόνιος εν ζωφόδι λάκωσε κατακρύπτουσα αθλητά ένδοξε. Αλλός φως ίστραψας της εν σκότη κινδυνεύουση της ματαιότητος, ους Ιούς ημέρας ανέδειξας λουτρούδια βαπτίσματος και αναγεννήσεως Κρήτονος και σωτηριώδους και θείας αληθώς διαγωγής ως ιεράρχης θεόληπτος πάνσοφε Γρηγόριε.

Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει την καθολική επιστολή του με ένα επίλογο ιεραποστολικό, στον οποίο γράφει «Αδελφοί μου, εάν τις εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει τις αυτών, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνει σοδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών». Με απλά λόγια, αν κανένας από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον ξαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που ξαναφέρνει αμαρτωλών από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχήν από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τα λέει αυτά ο αδελφόθεος για κάποιον που θα σώσει ένα τουλάχιστον άνθρωπο. Τι ισχύει όμως για κάποιον άλλο που με τα λόγια του και το καλό παράδειγμά του δεν έσωσε μόνο ένα, αλλά ολόκληρο το γένος του? Ο Θεός που αμείβει όλους τους καλούς εργάτες του, ασφαλώς πολύ περισσότερο θα αμείψει τον άξιο αυτό δούλο του, που έγινε αιτία να εκχριστιανιστούν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός δε ο δούλος του Θεού δεν είναι άλλος από τον εορταζόμενο την τελευταία ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Διοκλητιανού. Ήταν βασιλόπεδο, αλλά και ανιψιός του βασιλέως της Αρμενίας. Στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από τον επίσκοπο Λεόντιο διδάχθηκε και ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σαν επίσκοπος της Αρμενίας ο Γρηγόριος ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα, ώστε μέσα σε σύντομο σχετικά χρόνο καθάρισε την Αρμενία από όλα σχεδόν τα συχαμερά είδωλα και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της εν Χριστώ πίστεως. Γι' αυτό και Φωτιστής, Φωτιστής ονομάστηκε. Ο άρχοντας όμως της χώρας Τυριδάτης, βλέποντας τη δράση του Γρηγορίου, τον πιάνει, τον υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια και στην συνέχεια τον εξορίζει στο όρος Αραράτ, το γνωστόν από την πανάρχια ιστορία του Νόε, όπου για σειράν ετών, αφού κακοπάθησε, γύρισε στην πατρίδα του Αρμενία. Με νέες δυνάμεις τώρα επιδίδεται στο κήρυγμα και στην Ιεραποστολή. Οι δε νέοι αυτοί κόποι του έφεραν πλουσιότερους καρπούς. Έγινε χριστιανός όπως διηγούνται τα συναξάρια και αυτός ο άρχοντας της χώρας Τυριδάτης, και κοντά σε αυτόν και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αρμενίας επέστρεψαν ομαδικά. Ο Θεός, παρά τα τόσα βασανιστήρια, τον αξίωσε να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να κοιμηθεί εν ειρήνη. Αφού τον πέρασε μέσα από τη φωτιά και το σίδερο, τον έβγαλε στην αναψυχή. Ας βάλουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα μυστικό στόχο στη ζωή μας. Ένα συνάνθρωπό μας έστω να τον φέρουμε στο Χριστό. Αλλιώς, ό,τι θα είμαστε αναπολόγητοι στο φρικτό βήμα της κρίσεως, μάλλον θα γίνει αληθινό. Δεν χρειάζεται να είμαστε επίσκοποι ή να έχουμε τα χαρίσματα του Φωτιστού για να εργαστούμε ιεραποστολικά. Υπάρχουν άνθρωποι άσημοι και αγράμματοι που ζουν μέσα στην αφάνεια και όμως με την φωτιά της πίστεως που καίει άσβεστη μέσα στην καρδιά τους, βρήκαν τρόπους, ανακάλυψαν μεθόδους και οδήγησαν όχι μια αλλά πολλές ψυχές στο Θεό. Με ένα βιβλίο, με ένα περιοδικό, με μια επίσκεψη, με μια προσευχή, με μια συμπαράσταση, με λίγη αγάπη και με άλλα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιερό σκοπό του Ευαγγελισμού των ψυχών, επιτελούν έργο.
Εμπρός λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι, σαν τέκνα φωτός, ας ρηχθούμε στον αγώνα για τον φωτισμό των ανθρώπων κατά το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού, αρχίζοντας από τον εαυτό μας.

Τις επαξίως των αρετών σου διηγήσετε τα τρόπαια, ποιον στόμα του μαρτυρίου την καρτερίαν απομφθέγγεται. Έναν φωτέρις γαρ ηρίστευσας Γρηγόριε, αλλά μη παύσει δισοπών, ευαρεστήσας Χριστό, σωθήνετας ψυχάς ημών, ως έχων ιερομάρτης παρησίαν πολλήν.

30 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρό. Ο Ανάκ λοιπόν, σε συνεργασία με τον βασιλιά των Περσών, Αρτασίρα, σκότωσε τον Κουσαρό. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη την οικογένειά του. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Κεσάρια συνέβη να συναντηθούν ο γιος του Φωνιά και ο γιος του Θύματος. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα ιερά γράμματα, που μεταξύ άλλων λένε «Τελείον δε εστίν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού». Δηλαδή η στερεά και η ψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος λοιπόν και ο Γρηγόριος στην διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τυριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένειά του. Όταν αργότερα ο Τυριδάτης έγινε βασιλιάς της Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γίνει ο Τυριδάτης σχιζοφρενής, αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου έγινε υγιής, μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός μαζί του και όλο το έθνος του. Θείας πίστεως τη Γεωργία, ενεούργησας βρωτών καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν και λαμπρινθείς μαρτυρίου της στίγμασιν ιεραρχία Γρηγόριε έφανας, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Ρυψιμίας, Γαϊανής και των σύν αυτές 32 Οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων. Ήλγης παθισμής ουδαμός Ρυψιμία, άπειρα τούτης ανταριθμούσα στέφη. Η Ρυψιμία δεν πονούσε καθόλου από τους παθισμούς, αφού τους αντιστάθμιζε με τα άπειρα στέφη. Γαϊανήν έστεψεν άσκησης πάλε και νυν άθλησης η διαξήφου στέφη. Την Γαϊανή παλαιότερα την έστεψαν οι ασκητικοί της αγώνες, τώρα την στέφη η διαξήφους άθληση. Τιμά τριάς δεκάσε τριπλή μαρτύρων, συντεσδυσή θνίσκουσα σου χάριν ξύφη. Εσένα τιμούν Παναγία τριάς, οι 32 γυναίκες και παρθένες που αποκεφαλίστηκαν διαξήφους προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ρυψιμία και η Αγία Μάρτης Γαϊανή ήταν παρθένες και μονάζουσες γυναίκες και έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Η Γαϊανή ήταν πολύ ηλικιωμένη, η Ρυψιμία ήταν νέα, ευγενής και πολύ όμορφη. Πληροφορηθείσδε ο βασιλιάς της Αρμενίας Τυριδάτης περί του κάλους της Ρυψιμίας, έστειλε και του την έφερα στα ανάκτορα για να συνάψει μαζί της αθέμητο γάμο. Όμως με τη δύναμη του Χριστού, παρά τις κολακίες και τους εκβιασμούς, δεν μπόρεσε να κάμψει την Αγία. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς, επειδή δεν πέτυχε το σκοπό του, έπεσε στο κρεβάτι του σαν νεκρός, ενώ η Αγία κατόρθωσε να διαφύγει. Την καταδίωξαν όμως οι στρατιώτες του βασιλιά και αφού την συνέλαβαν, την υπέβαλα σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι ανάλγητοι αυτοί στρατιώτες γύμνωσαν την Αγίαν Μάρτυραν και της έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα. Έπειτα της έκοψαν την γλώσσα, κατόπιν της κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία της έβγαλαν τα μάτια. Ακολούθως άρχισαν να της κόβουν το σώμα κομμάτια-κομμάτια. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ρυψιμία, ενώ οι δήμοι της διαμέλιζαν το σώμα, παρέδωσε την μακαριστή ψυχή της στον Κύριο και στεφανώθηκε από αυτόν με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Μαζί με την Αγία Ρυψιμία αποκεφαλίστηκαν 70 άντρες χριστιανοί και 32 γυναίκες. Η δε γενναία Γαϊανή, πρωτού αποκεφαλιστεί, υποβλήθηκε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Την τρύπησα στον αυχένα και την φούσκωσα σαν ασκό. Έπειτα της αφαίρεσαν το δέρμα μέχρι και τους μαστούς. Ακολούθως της συνέτριψαν το σώμα με πέτρες και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Γαϊανή ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων. Σήμερα ακόμα η μνήμη των δύο σιωμαρτύρων γυναικών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μαρδονίου, μαρτύρησεν αφού έκαψαν τα μάτια του με πυρωμένα κάρβουνα. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του Εντοποταμό Πεσώμα και του Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτου Κιεβίες και Πάσης Ρωσίας, του Θαυματουργού, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Υπομέν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντε σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σύ. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσε τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς φρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνών Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλουία. είδον μπέδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
2: Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδά σαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα του κράτους απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον να είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εθαού και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Γεια σας αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι εντολή του Θεού μας, ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, πως εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οι άνθρωποι δικοί του, εάν θέλουμε πραγματικά να ανήκουμε σε Αυτόν, ένα και μόνο οφείλουμε να κάνουμε: να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Εάν ανοίξουμε και μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, θα δούμε εκεί αυτό που σας λέω τώρα να αναγράφεται ξεκάθαρα: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Από αυτό, λέει ο Κύριος μας, θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Ποιο είναι αυτό? Εάν έχετε αγάπη προς τον συνάνθρωπό σας, προς το διπλανό σας, εκείνον που δεν είναι κάποιος μακρινός, κάποιος άγνωστος, έστω κάποιος σχετικός ή κάποιος φίλος, αλλά είναι εκείνος που γίνεται ο αδελφός μας. Είναι εκείνος το πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τον ίδιο το Θεό μας. Είναι μεγάλη αλήθεια εκείνο που έλεγαν και λένε οι γεροντάδες μας: είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Έτσι λοιπόν και εμείς πάντοτε οφείλουμε να εκφράζουμε, να δείχνουμε αυτήν την αγάπη προς κάθε άνθρωπο, όπου και αν ανήκει, ό,τι και αν κάνει, όποιες διαθέσεις και αν έχει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να τον αγαπάμε. Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο? Δηλαδή, πώς εγώ μπορώ να γνωρίζω και να ξέρω πως η αγάπη μου αυτή που έχω για τον συνάνθρωπο είναι αυτή που θέλει ο Θεός? Είναι αυτή η αγάπη που ζητάει να έχω εγώ ο Θεός? Φίλοι ακροατές, η αληθινή αγάπη προς τον πλησίον είναι πρώτα καθαρή. Είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη. Έτσι βλέπουμε να τονίζεται μέσα στα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, μέσα στα ιερά βιβλία της Αγίας Γραφής. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους χριστιανούς της Ρώμης: η αγάπη σας να είναι ανυπόκριτη. Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι παραγγέλει: τώρα που υπακούοντας στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, να αγαπάτε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, το πρώτο χαρακτηριστικό της αληθινής αγάπης προς τον συνάνθρωπο: να είναι καθαρή, ειλικρινής και ανυπόκριτη. Όμως η αγάπη μας προς τον πλησίον έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, και αυτό βλέπουμε να σημειώνεται σε μία επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Λέει εκεί ο ιερός συγγραφέας: παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά να αγαπάμε έμπρακτα και αληθινά. Να λοιπόν, ποιο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό: η αγάπη μας προς τον πλησίον οφείλει να εκφράζεται με έργα. Τα έργα της αγάπης μας αποδεικνύουν αυτήν τη γνησιότητά της. Ο Απόστολος Ιάκωβος πάλι γράφει σχετικά: ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποιοι αδερφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Εάν κάποιος από εσάς τους πει: ο Θεός μαζί σας, εύχομαι και ρούχα να βρείτε και φαγητό να χορτάσετε, ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Και εδώ πολλές φορές κάπως ανάλογα ενεργούμε κι εμείς. Λέμε πως αγαπάμε τον συνάνθρωπο και περιοριζόμαστε μόνο στα καλά λόγια.
Όμως ποτέ δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια των λόγων και να φτάσουμε στα έργα. Στα έργα που σημαίνουν θυσία και προσφορά. Η αληθινή λοιπόν αγάπη εκφράζεται με έργα. Και αυτά τα έργα αποδεικνύουν, το είπαμε και πριν, τη γνησιότητά της. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο έχει ή μάλλον πρέπει να έχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Ίσως τα άλλα δύο, τα προηγούμενα, κάποτε να τα έχουμε σκεφτεί. Αυτό όμως το τρίτο χαρακτηριστικό πολύ φοβάμαι πως μας διαφεύγει. Είναι η πνευματικότητα. Γιατί μπορεί μεν η αγάπη μας προς τον πλησίον να είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη, αλλά πολλές φορές είναι εμπαθής. Δηλαδή πηγάζει από ακάθαρτα πάθη ή από εγκόσμια συμφέροντα που όλοι έχουμε μέσα μας, που φωλιάζουν στην ψυχή και την καρδιά μας. Από μια τέτοια αγάπη προέρχονται αργά ή γρήγορα, μαθηματικά αποδεδειγμένα, συμφορές και μεταμέλειες. Η γνήσια, η χριστιανική αγάπη έχει πηγές καθαρές, φίλοι ακροατές. Ποιες είναι αυτές οι πηγές της αληθινής αγάπης? Είναι πρώτα η αγάπη προς το Θεό και η υπακοή προς τις Άγιες εντολές Του, προς το Θείο θέλημά Του. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ας μην τον λησμονούμε αυτό φίλοι ακροατές, μας είπε: «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές Μου. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον». Δεν ξέρω, όλες αυτές τις φορές που εκφράζουμε την αγάπη μας, που δείχνουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, δεν ξέρω, λέω, κατά πόσο έχουμε σκεφτεί εάν μοιάζει αυτή η αγάπη, εάν έχει τα ίδια κίνητρα, τα ίδια ελαττήρια με την αγάπη του Θεού προς εμάς. Τι θέλω να πω? Ο Θεός μας αγαπάει ανιδιοτελώς. Δεν έχει κάτι να πάρει από εμάς, δεν έχει κάτι να κερδίσει από εμάς. Μας αγαπάει γιατί θέλει να μας σώσει. Μας αγαπάει γιατί θέλει να ζήσουμε και να μην καταστραφούμε και να μην μας φυλακίσει και μας κρατήσει δέσμιους η αμαρτία. Έτσι αγαπάμε κι εμείς? Ή μήπως αγαπάμε γιατί περιμένουμε ίσως στο τέλος να πάρουμε κάτι από αυτή την αγάπη? Μήπως αγαπάμε γιατί έχουμε κι εμείς κάποιο συμφέρον και αποζητάμε τέλος πάντων κάτι? Ο Θεός δεν περιμένει τίποτα. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν αγαπάμε, να μην περιμένουμε τίποτα από αυτό ή από αυτόν που αγαπάμε. Αντίθετα, και νομίζω όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό αγαπητοί αδελφοί, όταν αγαπήσουμε, όταν προσφέρουμε, όταν κάνουμε το καλό, στο τέλος θα το πω απλά, συγχωρέστε με, θα βρούμε και τον πελά μας. Εκεί που ευεργετούμε, από εκεί κάποια στιγμή θα πικραθούμε. Αυτός είναι νόμος απαράβατος. Η αληθινή αγάπη λοιπόν προς τον πλησίον δεν είναι ένα χλιαρό αίσθημα, αλλά μια φωτιά που κατακαίει τη φιλαυτία μας και μας εμπνέει στην αυτοθυσία. Εάν η αγάπη μας δεν τελειώνει, δεν σφραγίζεται με θυσία, τότε αυτή η αγάπη δεν είναι πραγματική. Τι να το κάνω όταν αγαπάω, φίλοι ακροατές, και αυτό δεν μου κοστίζει? Πρέπει να μου κοστίσει η αγάπη μου. Πρέπει να αδειάσω, να κενωθώ εγώ για να γεμίσω άλλος. Έτσι και μόνο τότε αγαπάω πραγματικά. Όποιος λοιπόν αγαπάει αληθινά, θυσιάζει για το καλό του πλησίον, ακόμα και τη ζωή του. Σύμφωνα πάντα με το παράδειγμα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μοναγενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Όλα αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας. Όλα αυτά τα λόγια, δηλαδή ο θεϊκός λόγος, ο λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκφράζουν και φανερώνουν την πραγματική, την τέλεια αγάπη. Εκείνη την αγάπη που επιβάλλεται να δείχνουμε, να εκφράζουμε όλοι μας προς τον συνάνθρωπό μας. Και όταν αγαπήσουμε κάπως έτσι, όταν καταφέρουμε να είναι η αγάπη μας τέτοια, έτσι όπως την ζητάει, έτσι όπως την θέλει ο Θεός, τότε μπορούμε και εμείς άξια και δίκαια να λεγόμαστε και να είμαστε παιδιά του Θεού, χριστιανοί. Αλλιώς απλά φέρουμε μόνο έναν τίτλο, χωρίς αυτός ο τίτλος να έχει αντίκρισμα. Βέβαια, πολλές φορές ρωτούν κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, οφείλουμε και πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον, ναι. Όμως συχνά συμβαίνει πλησίον μας να είναι και ένας αιρετικός. Κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Κάποιος ο οποίος μάχεται και πολεμάει την εκκλησία μας και την αλήθεια της πίστεώς μας. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλόδοξους και τους άπιστους? Αγαπητοί αδελφοί, ένα θα σας πω. Η εκκλησία μας ποτέ δεν παίρνει τα άκρα. Η εκκλησία μας πάντοτε ακολουθεί τη μέση και βασιλική οδό. Οι αιρετικοί, οι αλόδοξοι και οι άπιστοι είναι όπως όλοι μας άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Δηλαδή είναι και αυτοί οι αδερφοί μας. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε ολόψυχα, ειλικρινά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που μας είπε να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει ποτέ, και αυτό οφείλουμε να το προσέξουμε, να συζητάμε μαζί με αυτούς, με τους αιρετικούς δηλαδή, με τους αλόδοξους και με τους άπιστους, θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Εμείς πάντως οφείλουμε να προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στον Θεό για τη μεταστροφή και επιστροφή τους στο σωστικό περίβολο της Εκκλησίας μας. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο κάποιοι άνθρωποι που τον επισκέφτηκαν εκεί στο κελί του, στο Άγιον Όρος, στην Παναγούδα, τι θα συμβεί με όλους αυτούς τους άπιστους, τους άθεους, όλους αυτούς τέλος πάντων που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Εμείς εύκολα λέμε πως εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, σίγουρα. Όμως δείτε φίλοι ακροατές μια διαφορετική απάντηση που έδωσε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε, όλοι αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και ένας πατέρας, όταν το παιδί του έχει φύγει από το σπίτι, δεν πάβει να το αγαπά. Μεριμνάει γι' αυτό, νοιάζεται γι' αυτό και περιμένει την ώρα της επιστροφής του. Έτσι λοιπόν και ο μεγάλος πατέρας, ο Θεός Πατέρας, περιμένει τη μετάνοια και την επιστροφή όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν μέσα στην πλάνη της απιστίας και της αθείας. Ας κάνουμε όμως κάπου εδώ ένα μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστούμε και σε λίγο θα βρεθούμε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τους προβληματισμούς μας, αυτούς που πάντοτε έχουν έτσι πνευματικό περιεχόμενο γύρω από θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας και βεβαίως της σωτηρίας μας. Και μιας που ανέφερα τον όρο καθημερινότητα, και πάλι εδώ θα ήθελα να εκφράσω, να πω, να τονίσω αυτό το σκληρό που κάθε μέρα όλοι αντιμετωπίζουμε, της ζωής, της δίσκαμπτης, της άχαρης, έτσι όπως πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τώρα τελευταία, την καταντήσαμε. Μια ζωής που για να έλθει εις πέρας, για να την νικήσει κανείς, για να την καταφέρει, χρειάζεται να καταβάλει έναν καθημερινό μεγάλο αγώνα, δύσκολο, δύσβατο, πολλές φορές αιματηρό και πολύπλοκο. Ξέρετε όμως, φίλοι ακροατές, δεν χρειάζεται μόνο αγώνα ετούτη η ζωή και τούτος ο κόσμος. Χρειάζεται αγώνα πολύ κανείς να καταβάλει και να δώσει μεγάλες μάχες για να κερδίσει και τον παράδεισο και την αιωνιότητα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, κάπου εκεί μέσα στην προς Εφεσίους, αν θυμάμαι καλά, επιστολή αναφέρει: δεν έχουμε να παλέψουμε με αίμα και σάρκα, αλλά με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου. Τι να εννοεί άραγε ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια? Εννοεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι στον πνευματικό πόλεμο, στον πνευματικό αγώνα, δεν έχουμε απέναντί μας αντιπάλους όμοιους με μας, δηλαδή σάρκινους και ισοδύναμους ανθρώπους, αλλά έχουμε κάτι χειρότερο. Έχουμε τα ισχυρά και πανούργα πονηρά πνεύματα, τους δαίμονες, που εξουσιάζουν τον υλικό και πρόσχερο τούτο κόσμο, ο οποίος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης. Γι' αυτό ακριβώς, θέλει να πει ο Απόστολος, η πάλι είναι πολύ σκληρή και άνηση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτό που λέμε στην εκκλησία μας και στην εκκλησιαστική πάντα γλώσσα, νύψη, δηλαδή εγρήγορση, να έχουμε προσοχή, τα μάτια μας 14, να έχουμε αγωνιστικότητα, πίστη και ενίσχυση από τη χάρη του Θεού, η οποία παρέχεται με την αδιάλειπτη προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Άγια και άχραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν, όμως δεν εκκλησιάζονται. Ισχυρίζονται πως είναι χριστιανοί, όμως δεν έχουν καμία σχέση με το σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία τους Εκκλησία. Και όλοι μας διακηρύττουμε πως ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που λέει ο Χριστός μας, όμως δεν αφήνουμε τη ζωή μας, τη σκέψη μας, την όποια δράση και δραστηριότητά μας στα χέρια Του. Αλλά από το πρωί ήσαμε το βράδυ πονοκεφαλιάζουμε για να ρυθμίσουμε τα πάντα εμείς μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια, χωρίς ποτέ να μας περάσει από το μυαλό η σκέψη της πρόνοιας του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό, φίλοι ακροατές, πως όλοι μας οφείλουμε και πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί, να σκεπτόμαστε δηλαδή, να προγραμματίζουμε τη ζωή μας μέχρι ενός ορίου και μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα ας αφήνουμε και κάτι στη χάρη του Θεού. Και βεβαίως ολόκληρη τη ζωή μας πρέπει να την προσφέρουμε και να την αφήνουμε στη χάρη και την αγάπη του Κυρίου μας. Θα έχετε παρατηρήσει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, πολλές φορές να ακούγεται η φράση «Συ
«Κύριε», τι θέλει να πει αυτή η φράση, τι σημαίνει αυτή η φράση. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Πολλοί άνθρωποι, θέλοντας να καλύψουν κάπως την συνείδηση, η οποία δεν καλύπτεται όταν εμείς δεν πράττουμε το σωστό και το θέλημα του Θεού, θέλοντας λοιπόν κάπως να καλύψουν τη συνείδησή τους επειδή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, ως επιχείρημα πρώτο και καλύτερο χρησιμοποιούν τούτο εδώ: δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει ο παπάς και ο ψάλτης, δεν πάω στην εκκλησία γιατί εκεί μιλάνε άλλη γλώσσα, δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω επειδή δεν ξέρω τι γίνεται και τι λέγεται. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πάμε στην εκκλησία επειδή δεν μας ενδιαφέρει να πάμε στην εκκλησία. Αν μας ενδιέφερε η εκκλησία, τότε θα ξέραμε τι λέγεται εκεί πέρα, θα είχαμε φροντίσει να μάθουμε. Υπάρχουν τόσα βιβλία, τόσα εγχειρίδια, που αν το γεγονός της εκκλησίας μας ενδιέφερε και του εκκλησιασμού μας και της Θείας Λειτουργίας, θα τα είχαμε προμηθευτεί, θα τα είχαμε πάρει, όπως αγοράζουμε τόσα άλλα βιβλία ανούσια για να μάθουμε για τον κάθε ηθοποιό, τον κάθε τραγουδιστή, τον κάθε ποδοσφαιριστή, και αυτά τα βιβλία θα μας είχαν διαφωτίσει και θα ξέραμε λίγο ή πολύ τι λέγεται κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών και θα μπορούσαμε πιο εύκολα να συμμετέχουμε. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκκλησία δεν είναι και αρχαιότατο έτσι κείμενο, είναι μια γλώσσα που είναι κοντά στη δική μας γλώσσα, την καθομιλουμένη, την σημερινή, που με λίγη έτσι διάθεση θα μπορούσαμε να την είχαμε σπουδάσει, να την είχαμε μάθει. Το «Σύ Κύριε» λοιπόν σημαίνει «σε σένα Κύριε», «σε σένα Χριστέ μου». Άρα λοιπόν δεν είναι δύσκολο να ξέρουμε τι σημαίνει η φράση εκείνη που μας λέει ο ιερέας όταν υψώνει το χέρι του και μας σταυρώνει, το «ειρήνη πάση» δηλαδή, ειρήνη σε όλους. Απλά λοιπόν θέλω πάλι να σας ξαναπώ, δεν ενδιαφερόμαστε να πάμε στην εκκλησία και βρίσκουμε τόσο φτηνές δικαιολογίες και αστήριχτα επιχειρήματα όπως αυτή η δικαιολογία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Τι σημαίνει λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε, η φράση «Σύ Κύριε»? Σημαίνει «σε σένα εμπιστευόμαστε Θεέ μας, Κύριέ μας, τον εαυτό μας και τους αδερφούς μας και την οικογένειά μας και την κοινωνία μας και τη ζωή μας και ολόκληρο τον κόσμο μας. Σε σένα παραδίνουμε το νου μας, την καρδιά μας, τις αισθήσεις μας, τα λόγια και τις πράξεις μας. Σύ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας, τα δάκρυα της μετάνοιάς μας, για τις πολλές, για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες μας, με τις οποίες πικράναμε την πατρική σου αγαθότητα. Σε σένα παραδίνουμε την τελευταία ώρα της ζωής μας, τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας, την τελευταία μας πνοή. Σύ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την ψυχή μας, που μετά το χωρισμό της από το σώμα θα παρασταθεί στον φοβερό θρόνο σου και με δέος θα αντικρίσει για πρώτη φορά την ασύλληπτη δόξα της μεγαλοσύνης σου. Σε σένα Κύριε παραδίνουμε το φθαρτό σώμα μας μέχρι τη μελλοντική του Ανάσταση και την επανένωσή του με την ψυχή. Σε σένα Θεέ μου παραδίνουμε την προσδοκία μας για την αιώνια ζωή και μακαριότητα. Μη μας αποδιώξεις μακριά σου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μας, ελέησέ μας και σώσε μας. Σύ Κύριε, σε σένα Κύριέ μου δίνουμε τα πάντα, ό,τι είμαστε και ό,τι δεν είμαστε.
ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε. Διότι εσύ, Κύριέ μας, είσαι το παν για εμάς. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, πόσο όμορφα, πόσο κατανοητά γίνονται τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία όταν εμείς θελήσουμε να πάμε εκεί, να βρεθούμε εκεί ενεργά, όταν εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα αγαπήσουμε το Θεό μας. Και κάτι άλλο, εάν αγαπήσουμε τον Θεό και αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό και αν βρεθούμε στην Εκκλησία, τότε ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε γλώσσες, δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχία. Η καρδιά μας μιλάει από μόνη της. Η καρδιά μας έχει τον δικό της ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον πλάστη και Θεό της. Μη στερούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το δικαίωμα και αυτή τη δυνατότητα στη δική μας καρδιά. Μην την κρατάμε μακριά από τον πλάστη και λυτρωτή της και Θεό μας. Οφείλουμε και πρέπει να το προσέξουμε καλά τούτο το σημείο. Βέβαια κάποιοι λένε πως εντάξει, μπορεί και να μην πάω στην Εκκλησία, όμως προσεύχομαι από εκεί που είμαι. Σίγουρα. Ενείται Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείται Αυτόν όρη και βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη, όλα δοξολογούν τον Θεό όπως μας πληροφορεί η υμνολογία της Εκκλησίας μας και οι Άγιες Γραφές, και όλοι μπορούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να δοξολογούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Όμως, μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν κάνουμε μόνο προσευχή. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε όλοι ένα. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε και έξω από την Εκκλησία και αλλού. Ξέρω εγώ, μπορούμε να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς μας. Σίγουρα. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς, αδελφοί. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Τι κάνουμε συνήθως την ώρα της δουλειάς μας? Λέμε μάταια λόγια, κουτσομπολεύουμε, κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας, τραγουδάμε, καμιά φορά τσακωνόμαστε μεταξύ μας με τους συνεργάτες ή τους συναδέλφους μας. Στους εργασιακούς χώρους γίνεται συχνά τόση φασαρία που θαρρείς ότι μιλάει ολόκληρη οικουμένη. Όλη αυτή η φασαρία, και αν άμα δεν εμποδίζει την εργασία, αναμφίβολα, φίλοι ακροατές, δεν ωφελεί και την ψυχή μας. Ποιος δεν θα παραδεχτεί πως αντί να λέμε κούφια ή και εφάμαρτα πολλές φορές λόγια, είναι καλύτερα να προσευχόμαστε? Αρχίζοντας για παράδειγμα τη δουλειά μας, ας πούμε μυστικά ή λίγο πιο δυνατά: Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου. Δώσε μου δύναμη και βοήθησέ με να τελειώσω αίσια. Όσο εργαζόμαστε πάλι, ας επαναλαμβάνουμε αυτή τη σύντομη προσευχή όπως το Κύριε Λέησον. Ή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Όπως ξέρουμε, αυτό λέγεται η ευχή του Ιησού ή η καρδιακή προσευχή. Βλέποντας πάλι, φίλοι ακροατές, τη δουλειά μας να πηγαίνει καλά, ας λέμε δόξα σοι Κύριε. Βλέποντας πάλι τη δουλειά μας κάποτε να χωλαίνει, να μην πηγαίνει καλά, ας οικετεύουμε το Θεό ή την Παναγία μας. Υπεραγία Θεοτόκε, Άγιοι του Θεού, δεηθείτε στον Κύριο και για μας. Αν πάλι μας πολεμήσουν κάποιοι κακοί λογισμοί, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Φύλακα άγγελέ μου, φύλαξέ με. Αν αμαρτήσουμε με κάποιο λογισμό ή με κάποια λόγια, τότε με καρδιά συντετριμένη ας προσευχηθούμε στο Θεό. Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό.
Αν πάλι, αγαπητοί αδελφοί, από κάποιο λάθος μας χαλάσουμε κάποιο μηχάνημα ή σπάσουμε κάποιο εργαλείο την ώρα της δουλειάς μας, μην αγανακτήσουμε, μην αρχίσουμε να βλασφημάμε, αλλά ήρεμα ας πούμε: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που παραχώρησες να γίνει αυτή η ζημιά, για να διαπιστώσω την αδυναμία μου και να ταπεινωθώ». Αν κάποιος μας πλησιάζει, αντί για οτιδήποτε άλλο ή πριν από κάτι άλλο, ας τον χαιρετάμε με τον εξής τρόπο: «Ο Θεός βοηθό σου, αδερφέ». Και όταν πάλι φεύγει, απομακρύνεται από εμάς, να του ευχόμαστε: «Ο Θεός μαζί σου». Να λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, που και όταν δουλεύουμε μπορούμε να προσευχόμαστε και να μιλάμε θεάρεστα και να ωφελούμαστε και να γεμίζει η ψυχή μας.

0: ραδιοφωνικό χρόνο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, φίλοι ακροατές, ας πούμε και τούτο που σχετίζεται με την προσευχή. Καταρχάς, η προσευχή μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερική, αυτό που λέμε τυπική, γιατί μια τέτοια προσευχή δεν είναι και δεν γίνεται ευάριστη στο Θεό. Η εξωτερική προσευχή, αυτή δηλαδή που γίνεται μόνο με τα χείλη, χωρίς τη συμμετοχή του νου και της καρδιάς, όχι μόνο στο Θεό δεν είναι ευάρεστη, αλλά ζημιά κάνει και στην ψυχή μας. Δεν μας παρέχει καμία ωφέλεια. Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε, αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τιμά με τα χείλη. Οι καρδιές τους όμως βρίσκονται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν. Και το παρατηρούμε πολλές φορές και στη δική μας προσωπική προσευχή, φίλοι ακροατές, ο νους μας να φεύγει. Εκεί οφείλουμε να μαζεύουμε το μυαλό μας και να συγκεντρώνουμε το μυαλό και την καρδιά μας στο έργο της προσευχής. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε όταν προσευχόμαστε στο Θεό? Δηλαδή, πώς θα πρέπει ακριβώς να είναι η προσευχή μας? Αγαπητοί μου αδελφοί, οφείλουμε η προσευχή μας να είναι πρώτα δοξολογία προς τον Θεό για τα θαυμαστά έργα Του. Δεύτερον, ευχαριστία για τις πολλές Του ευεργεσίες προς εμάς και προς τον κόσμο ολόκληρο. Και τρίτον, παράκληση για τις πολλές και ποικίλες ανάγκες μας. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μορφές προσευχής. Μάλλον αυτό το διάγραμμα πρέπει να έχει η προσευχή μας: δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση, ή αλλιώς αίτηση. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια τέτοια καρδιακή, εσωτερική, βαθιά προσευχή προς τον Θεό και γρήγορα κάθε πόθος θεοφιλής και θεάρεστος και κάθε αίτημά σας να γίνει πραγματικότητα. Ο Θεός μαζί σας, φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης. Ναι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας πάνω σε πολύ βασικά θέματα της πίστεώς μας, ιδιαίτερα δε αυτόν τον καιρό πάνω στο θέμα περί εκκλησίας. Σήμερα θα είναι μαζί μας δύο πολύτιμοι συνεργάτες, η αδελφή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και πάλι μαζί μας ο αγαπητός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές μας είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως. Σε αυτά τα θέματα θα αφιερώσουμε μεγάλο τμήμα της σημερινής εκπομπής μας, διότι πολλοί από τους πλανεμένους αδελφούς μας έχουν τέτοιες θέσεις και γνώμες ή και πίστης καμιά φορά, οι οποίες θα αποδειχθεί από τη σημερινή μας συζήτηση ότι δεν στηρίζονται στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Σας καλωσορίζω, αδελφή Αντωνία και κύριε Αναστάση, αδελφέ Αναστάση. Και με τη χάρη του Κυρίου να προχωρήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα.
1: Την ευχή σας, πατέρα.
0: Λοιπόν, ποια, αδελφή Αντωνία, ποια είναι η σχέση, να δούμε πρωτίστως, Εκκλησίας και Αγίας Γραφής? Διότι έχω την εντύπωση ότι μερικοί πλανεμένοι αδελφοί και μάλιστα πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι η Αγία Γραφή είναι πάνω από την Εκκλησία.
2: Ναι, αυτοί μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από τους Προτεστάντες και ως Προτεστάντες οπωσδήποτε έχουν κρατήσει το μόνον η Γραφή.
0: Μάλιστα.
2: Μόνον η Γραφή. Και υποτίθεται κατά τα γραφόμενά τους και τα λεγόμενά τους ότι η Αγία Γραφή είναι το καταστατικό τους. Με τον τρόπο αυτό νομίζω δηλώνω ότι είναι σωματείο, γιατί τα σωματεία ξέρουμε και οι σύλλογοι ότι έχουν καταστατικά και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, άρα δεν έχει καταστατικό, έχει κεφαλή και μέλη. Αυτοί έχουν καταστατικό, λένε την Αγία Γραφή, και την Αγία Γραφή υποτίθεται ότι την τηρούν κατά γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι την διαβάζουν και την αποστηθίζουν εμπολής. Άρα αυτή είναι η σχέση που έχουν αυτοί με την Αγία Γραφή. Γνωρίζουν το γράμμα της Γραφής, αλλά αγνοούν φυσικά το πνεύμα της Γραφής. Και αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη της εκπομπής.
1: Πάνω σε αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας έκανε, μας λέει, ικανούς ο Θεός να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Άρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται στο γράμμα και μάλιστα το γράμμα το ερμηνεύουν όχι δια πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι διαπιστωμένο και μπορούμε να το εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο που τους οδηγεί να ερμηνεύουν, δεν είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο λοιπόν σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται που στέκονται στο γράμμα. Παίρνουν βέβαια αυτή την άποψη ότι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Λέει και στον Ιησού του Ναβί ότι να διαβάζετε στο βιβλίο αυτό, να εντρίβετε, να εντρυφίσετε, λέει στους Ισραηλίτες κλπ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει το Λόγο του Θεού να τον ερμηνεύσουμε δια του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς είμαστε ικανοί, ο καθένας που βγαίνει και κάνει το διδάσκαλο, έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, είναι χρησμένος, αποτελεί μέλος του σώματος της Εκκλησίας.
0: Ο καθένας βέβαια προσωπικά μόνος του, εάν δεν ανήκει στην αληθινή Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιος είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και είναι η Εκκλησία. Μας το λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, κεφάλαιο 3, στίχος 15.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκεται κανείς μέσα στην αληθινή Εκκλησία για να μπορεί και να ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Διότι δεν φτάνει να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή. Την διαβάζουν και μη χριστιανοί. Και ο Γκάντι τη διάβαζε την Αγία Γραφή και την ήξερε απ' έξω. Αλλά μπορεί να γινώσκεις και να αναγινώσκεις και να μην γινώσκεις αυτά που γράφει. Όπως ερώτησε ο Φίλιππος τον
1: ευνούχο
0: της Κανδάκης, γινώσκεις, αναγινώσκεις. Άρα λοιπόν μπορεί να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να βλέπεις το γράμμα της Αγίας Γραφής, αλλά να μην εννοείς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και αυτό
1: το θέλουμε να πούμε.
0: Ακριβώς υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ συνδέεται πλέον το θέμα γραφή και Εκκλησία, γραφή και παράδοση και ούτω καθεξής.
2: Φυσικά ξέρουμε ότι πρώτη ήταν η Εκκλησία και μετά έγινε η Αγία Γραφή. Οι Απόστολοι δεν έκαναν τον τόμο αυτό. Οι Απόστολοι και κυρίως Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι έστειλε επιστολές. Άρα έπιχαν σκόρπια φύλλα, θα λέγαμε, στα χέρια τους. Και η διδασκαλία γινόταν περισσότερες φορές φυσικά προφορικά, δεν γινόταν από κείμενα. Επομένως, η Αγία Γραφή, την οποία λένε ότι έχουν και την οποία μελετούν τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Πεντηκοστιανοί, έχει γίνει πάρα πολύ αργότερα από την Εκκλησία. Δηλαδή, μετά τον 4ο αιώνα συνεκλήθη κάποια σύνοδος, είχαν βέβαια τα κείμενα, τα είχε κάπως τακτοποιήσει από ό,τι ξέρω ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά έγινε σύνοδος και στη σύνοδο αυτή η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία ξεχώρισε αυτά που μπορούσαν να γίνουν ο τόμος αυτός και τα έβαλε μέσα στον τόμο.
0: Ασφαλώς,
2: γιατί να είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια.
0: Πολλοί κατάλογοι υπάρχουν και από συνόδους και τα λοιπά. Ιδιαίτερα ο πιο σημαντικός βέβαια είναι της συνόδου της Καρθαγένης το 419.
2: Τον 5ο αιώνα δηλαδή.
0: Τον 5ο αιώνα βέβαια. Οπότε μάλιστα, η Εκκλησία πλέον καθορίζει τελικά τον κανόνα, το λεγόμενο κανόνα, δηλαδή τον κατάλογο της Αγίας Γραφής. Αλλά πριν από όλα αυτά υπήρχε η Εκκλησία και μαζί της υπήρχε η παράδοση. Η προφορική μάλιστα παράδοση.
2: Μάλιστα. Επομένως, η Ορθοδοξία στηρίζεται μεν και στην Αγία Γραφή, αλλά όχι μόνο στην Αγία Γραφή, διότι πριν από την Αγία Γραφή υπήρχε ο προφορικός λόγος, υπήρχαν βέβαια και τα σκόρπια αυτά κείμενα που κυκλοφορούσαν στις εκκλησίες, από τη μια εκκλησία στην άλλη. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που έκανε την Αγία Γραφή. Τώρα να φτάσουμε σε ένα πολύ ζωτικό θέμα. Λένε και το κηρύττουν οι Πεντηκοστιανοί, και όχι μόνο μία ομάδα, αλλά πολλές ομάδες, ότι η Εκκλησία απεστάτησε, όπως το λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τώρα, πότε απεστάτησε η Εκκλησία? Κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά απεστάτησε, νομίζω, αμέσως μετά τους Αποστόλους. Κατά τους Πεντηκοστιανούς απεστάτησε τον 3ο προς 4ο αιώνα. Δηλαδή
0: για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, απεστάτησε σημαίνει ότι έπεσε σε πλάνη η Εκκλησία.
2: Όχι μόνο πλάνη, απεστάτησε σημαίνει. Δηλαδή κάθε φορά που αποστατούσε ο Ισραήλ άλλαζε λατρεία. Δηλαδή αντί να λατρεύει τον αληθινό Θεό που λάτρευε τότε, λάτρευε τα είδωλα, λάτρευε τους θεούς των γειτονικών εθνών που ήταν είδωλα. Άρα σημαίνει ότι και η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του Χριστού, έπαψε να λατρεύει τον τριαδικό Θεό και λάτρευε είδωλα.
0: Αυτό βέβαια είναι σχέτη βλασφημία, δεν είναι?
2: Αυτό λένε.
1: Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, σε πολλά σημεία βλασφημούν όντως το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Δεν έχουν συνείδηση ότι αυτό κάνουν. Νομίζω ότι κατηγορώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι σωστοί και άρα μπορούν να προσελκύσουν κόσμο.
0: Έπεσε λοιπόν η Εκκλησία σε αποστασία, λένε.
2: Σε αποστασία έπεσε, όχι σε απλή πλάνη, όχι ότι άλλαξε δοξασία. Έπεσε σε πλάνη, λένε.
0: Και άρα.
1: Και συγγνώμη, αδερφή, αυτό που είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο να μένει με θυμών εις τον αιώνα, πού πάει?
2: Δεν είπε μόνο αυτό.
1: Ότι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα έως τη συντελεία του αιώνος, πού πάει αυτό?
2: Άρα λένε, χωρίς να συναισθάνονται το τι λένε, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή δεν επικοινωνεί, δεν έχουν την κριτική σκέψη να καταλάβουν ότι αυτό που λένε ανεβαίνει επάνω στον ίδιο τον Χριστό. Κατηγορούν την Ορθοδοξία χωρίς να νιώθουν ότι κατηγορούν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή το σώμα, η Εκκλησία κατά αυτούς απεστάτησε. Άρα η κεφαλή, εμείς θα τους, πρέπει να τους πούμε ότι άρα η κεφαλή δεν ήταν εις θέση να κρατήσει το σώμα.
0: Ασφαλώς.
2: Άρα την ευθύνη την έχει την κεφαλή, δεν την έχει το σώμα.
1: Και πολεμώντας την Εκκλησία κάνουν αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Κλωτσάνε τα καρφιά. Τον σταμάτησε ο Κύριος και του λέει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εκείνος πήγε να πιάσει
2: για
1: χριστιανούς
2: προς κέντρα.
1: Και δύο και το Χριστό. Χωρίς να το καταλαβαίνει και ο Παύλος.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αδελφοί, αν έπεσε η Εκκλησία σε αποστασία, τότε τι γίνεται με το θέμα του κανόνα της Αγίας Γραφής, με το σύμβολο της πίστεως και ούτω καθεξής.
2: Κατά αυτούς, βέβαια, η Εκκλησία έπεσε σε αποστασία μεν, αλλά δέχονται τον καρπό της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία που
0: έπεσε, την Ορθόδοξη Εκκλησία,
2: την Ορθόδοξη Εκκλησία βέβαια, ναι. Τη μία Εκκλησία που υπήρχε τότε, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υπήρχε τα χρόνια εκείνα βέβαια, και απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν το σώμα, δέχονται όμως το τέκνο της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Και όπως λέει κάποιος σύγχρονος Αμερικάνος που ήταν πρώην Προτεστάντης, αυτό ακριβώς κάνουν. Απορρίπτουν τη μητέρα και δέχονται τη θυγατέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η Εκκλησία που είχε κατά αυτούς αποστατήσει έβγαλε ένα τέτοιο τέλειο παιδί, διότι κατά αυτούς η Αγία Γραφή δέχονται ότι είναι όλοι θεόπνευστοι και υποτίθεται την ακολουθούν. Άρα αυτό το θεόπνευστο, το τέλειο, η αλήθεια δηλαδή του Θεού, είναι ο καρπός μιας εκκλησίας που είχε αποστατήσει.
0: Δηλαδή δέχονται την Αγία Γραφή και τον κατάλογο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, τον οποίο έφτιαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε συνόδους δικές της και συγκεκριμένα στη συνόδους Καρθαγένης το 419, αλλά απορρίπτουν την ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία θεωρούν ότι έπεσε σε αποστασία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Παράλληλα δέχονται και το σύμβολο της πίστεως οι Προτεστάντες, έτσι δεν είναι, και οι Πεντηκοστιανοί
1: και
0: οι Προτεστάντες.
1: Και το γράφουν κάθε μήνα στις εφημερίδες τους, το δημοσιεύουν το σύμβολο, όλες οι Προτεσταντικές ομάδες. Θα ήθελα όμως, πατέρα, να διαβάσω κάτι από τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο, που γράφει σχετικά με την Ιερή Παράδοση. Και λέει το εξής στο θέμα του περί Αγίου Πνεύματος, το 27 κεφάλαιο. Λέει, από τα δόγματα και τις αλήθειες που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχουμε πάρει από τη γραπτή διδασκαλία, άλλα δε που μυστικά έφτασαν σε μας, τα κάναμε δεκτά από την παράδοση των Αποστόλων. Και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η άγραφη παράδοση, έχουν την ίδια σημασία για την πίστη. Και κανένας από όσους έχουν και μικρή γνώση των εκκλησιαστικών θεσμών δεν θα εγείρει αντίρρηση σε αυτά. Γιατί? Αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε όσα από τα έθιμα είναι άγραφα, γιατί δήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα ζημιώναμε το Ευαγγέλιο στην ουσία του, ή μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα σε όνομα με κενό νόημα. Λόγου χάρη, για να θυμηθώ το πρώτο και το πιο συνηθισμένο απ' όλα, ποιος δίδαξε γραπτός ότι οι ελπίζοντες στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φανερώνουν αυτήν την πίστη τους με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Το να στρεφόμαστε προς Ανατολάς κατά την προσευχή, ποιο γραπτό κείμενο μας το δίδαξε? Τους λόγους της επίκλησης κατά τον αγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του Ποτηρίου, ποιος από τους Αγίους μας το άφησε γραπτό? Δεν αρκούμαστε ασφαλώς σε αυτά που οι Απόστολοι το Ευαγγέλιο μνημονεύουν, αλλά πριν από την Ευχαριστία και μετά από αυτήν λέγουμε και άλλα. Γιατί διδαχτήκαμε από την άγραφη διδασκαλία ότι έχουν μεγάλη δύναμη στην επιτέλεση του μυστηρίου. Ευλογούμε επίσης και το νερό του βαπτίσματος και το έλαιο του χρίσματος και ακόμη και αυτόν που βαπτίζεται. Από ποια γραπτά κείμενα τα πήραμε αυτά? Δεν τα γνωρίζουμε από τη σιωπηρή και μυστική παράδοση? Ποιος γραπτός λόγος διδάσκει τη χρήση με το έλαιο? Από πού πήραμε το να βαπτίζουμε τον άνθρωπο τρεις φορές στο νερό? Και τα άλλα ακόμα, τα σχετικά με το βάπτισμα, όπως η αποκήρυξη του σατανά, των αγγέλων του, από ποιο σύγγραμμα διδάσκονται? Δεν προέρχονται όλα αυτά από αυτή τη μη δημοσιευθήσα και μυστική διδασκαλία, την οποία οι πατέρες μας διατήρησαν με σιγή, χωρίς να την πολυερευνούν και να την περιεργάζονται, επειδή είχαν μάθει ορθά ότι πρέπει με τη σιωπή να προστατεύουν την σεμνότητα των μυστηρίων? Γιατί πώς είναι δυνατόν να διακηρυχθεί γραπτά το νόημα αυτών, τα οποία όσοι είναι αμύητοι, δηλαδή αβάπτιστοι, δεν επιτρέπεται ούτε να ειδούν?
0: Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, το 300 τόσα, 330 τόσα μετά Χριστό. Δηλαδή, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί περίπου τα λέει αυτά. Και το θέμα είναι ότι όχι μόνο αυτά που λέει ο Άγιος Βασίλειος, αλλά και το σύμβολο της πίστεως και ο κατάλογος, το βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι ιερά παράδοση, δεν είναι Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν λέει, όπως είπε η αδελφή Αντωνία προηγουμένως, όταν λέει ένας πεντηκοστιανός ότι εγώ δέχομαι μόνη την Αγία Γραφή, και υπογραμμίζει μόνο αυτή τη λέξη, μόνη τη γραφή,
2: μόνο τη γραφή,
0: τότε πρέπει να απορρίψει και το σύμβολο της πίστεως. Διότι το σύμβολο της πίστεως δεν είναι Αγία Γραφή, είναι παράδοση.
2: Μα δεν ιερά είναι παράδοση. Δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Είναι ιερά παράδοση. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα.
2: Να πούμε το εξής όμως. Από εδώ καταφαίνεται ότι ο Ορθόδοξος Μέγας Βασίλειος κατέχει το πνεύμα της γραφής.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
2: Να το στηρίξουμε τώρα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, να το στηρίξουμε και στο γράμμα, μέσα στην Αγία Γραφή, αυτοί που δέχονται. Να δουν ότι και τα μυστήρια είναι παράδοσης. Να διαβάσουμε εδώ από την 1η προς Κορινθίους, είναι το 11ο κεφάλαιο, από το στίχο 23, που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Εδώ έχουμε αμέσως την απευθείας παράδοση, δηλαδή παρέλαβε και παραδίδει στους Κορινθίους.
1: Σωστά.
2: Τι παρέλαβε? «Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παραδίδωτο έλαβε να άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερ ημών κλώμενον, τούτο πείτε στην εμήν ανάμνησιν». Για να μην το διαβάσω όλο και τρώμε το χρόνο. Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία είναι παράδοση για τους βέβαια Κορινθίους, είναι γραπτή παράδοση γιατί το έστειλε γραπτά ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Στο τέλος όμως του κεφαλαίου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος που περνάει απαρατήρητο. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε». Τα δε λοιπά όταν έλθω θα σας τα πω.
1: Προφορικά.
2: Και προφορικά δηλαδή. Και υπάρχουν
0: νομίζω
2: και λοιπά και που δεν τα γράφει. Γιατί δεν τα γράφει? Μήπως είναι αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος? Όλες αυτές
0: και
2: οι ευχές των μυστηρίων και λοιπά και λοιπά που πρέπει να τηρείται και σιγή και να μην τα διαβάζουν δηλαδή ενώπιον αμοιήτων.
0: Και σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος δεν λέει
1: προς Θεσσαλονικείς.
0: Τι τους λέει?
1: Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας είτε
2: ελάβατε, διαλόγου είτε διαγράμματος.
0: Είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα είπε προφορικά και άλλα τα οποία τα έγραψε στις επιστολές του. Έχουμε λοιπόν την προφορική παράδοση, έχουμε και την γραπτή παράδοση. Βέβαια εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς είναι εάν οι παραδόσεις που αναφέρει η Αγία Γραφή τηρούνται από τους Πεντηκοστιανούς ή εάν υπάρχουν και άλλες λεγόμενες παραδόσεις των Πεντηκοστιανών οι οποίες δεν είναι γραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή μήπως και οι ίδιοι οι Πεντηκοστιανοί και έτσι απορρίπτουν την παράδοση έχουν φτιάξει δική τους παράδοση στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει η εξής παράδοση σε αυτούς. Όταν κάποιος που τον έχουν χρήσει ποιμένα πεθάνει η γυναίκα του, σταματάνε τη διακονία του.
0: Δηλαδή τον καθερούν, θα λέγαμε, στη δική μας τη γλώσσα. Ναι.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό λέει, το θεωρούν παράδοση, ενώ δεν είναι παράδοση γραμμένη μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Πουθενά δεν βρίσκεται.
0: Ούτε προφορική ούτε γραπτή είναι αυτή η παράδοση.
1: Άλλο ακόμα. Και θυμάμαι, μπορώ να σας πω, 4-5 περιστατικά όσα χρονικό διάστημα ήμουνα μέσα στις Πεντηκοστιανές Εκκλησίες και τα βλέπα αυτά. Άλλη είναι η αφιέρωση των νηπίων.
0: Δηλαδή, άλλη τι είναι παράδοση αυτό?
1: Όταν σαραντήσει η μητέρα, φέρνει το παιδάκι στην εκκλησία, εν πάση περιπτώσει, στη σύναξη, το παίρνει ο ποιμένας, το ανεβάζει πάνω στον άμβονα, το σηκώνει ψηλά και προσεύχεται, κάνει με το νου του μια προσευχή και όλοι από κάτω, εμείς οι άλλοι, προσευχόμαστε για αυτό το παιδί. Στο τέλος ακόμα κάθε συνάθρησης, καλεί ο ποιμένας, ο υπεύθυνος μπροστά, να έρθουν όλοι να πάρουν ένα μαξιλαράκι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για πρώτη φορά, για να κάνουν μια προσευχή, καθ' υπαγόρευση, ώστε το άτομο αυτό με την προσευχή που του υπαγορεύει ο υπεύθυνος να δώσει την καρδιά του στο Χριστό. Οπότε αυτό θεωρείται αναγέννηση, θεωρείται αφιέρωση στο άτομο, θεωρείται ότι αφήνει τον κόσμο και έρχεται να μπει μέσα στην εκκλησία.
0: Είναι δηλαδή ένας μηχανικός τρόπος.
1: Είναι ένας μηχανικός τρόπος.
0: Ο οποίος παρουσιάζεται σαν παράδοση μέσα σε αυτή την ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.
2: Όχι μόνο εκείνο δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, Πάτερ Κυριακέ, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Θα το ακούσουν τώρα οι ακροατές, θα το καταλάβουν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον το 4ο κεφάλαιο, εκεί πέρα, τους πειρασμούς του Κυρίου, που του είπε ο πονηρός, του λέει, ιός του Θεού, εάν είσαι γιος του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω. Και λέει εκεί πέρα το γέγραπτε γάρ. Και η απάντηση του Κυρίου είναι, ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου.
0: Μάλιστα.
2: Το πνεύμα είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, διότι ο πονηρός εκπείραζε τον Κύριο. Τώρα το ίδιο πράγμα κάνουν οι πεντηκοστιανοί, που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει δυστυχώς ακόμη. Και τι κάνουν? Λέει ο ποιμένας, και το έχουμε ακούσει προφορικά μπροστά μας, το έκανε ένας ποιμένας και είπε στην γυναίκα, πάρε το μαξιλαράκι, γονάτισε και απες, εάν είσαι αναισθημένος να μου φανερωθείς Χριστέ. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουν, ναι. Δεν εκπειράζουν Κύριο το Θεό τους. Εάν είσαι αναισθημένος, δηλαδή βάζει πρώτα την αμφισβήτηση στο άτομο αυτό, να ζητήσει αν είναι αναισθημένος. Οπότε πρέπει να το απαντήσει ο Χριστός ότι ναι, εγώ είμαι αναισθημένος, άρα σου απαντώ. Και τόσο πολύ είχα ταραχθεί εκείνη την ώρα που του λέω, με ποιο δικαίωμα εσείς αφαιρείτε από το πρόσωπο αυτό το μακαρισμό που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Δεν είπε μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες? Διότι σίγουρα το πρόσωπο αυτό, αν έκαμε την προσευχή αυτή, το έχω ακούσει από πολλούς, σίγουρα θα δούνε κάποια μορφή.
0: Είναι επόμενο, αδελφοί, όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, όταν δεν υπάρχει αληθινή εκκλησία, πολλά τέτοια να ακούγονται και να γίνονται μέσα σε αυτές τις διάφορες ομάδες, οι οποίες δυστυχώς απαιτούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε και να επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας για τα ίδια θέματα, διότι ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, τον ηχολήπτη μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί μας.
3: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, από την εκπομπή μας παρουσιάζουμε διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, εξαιρέτους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις τους κατέταξαν εις την χωρία των λαμπρών δημιουργών της θεσπεσίας του Θεοφιλούς Δαμασκηνού μουσικής τέχνης. Σήμερα αρχίζουμε με τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Χουρμούζιος υπήρξε σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής. Είναι ένας από τους τρεις μουσικοδιδασκάλους της αναλυτικής σημειογραφίας. Ο Χουρμούζιος γεννήθη στη Χάλκη. Έτυχε εξαιρετικής μορφώσεως από εξέχοντας μουσικούς όπως ήταν ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και ο Γεώργιος Κρήτας. Κατά το έτος 1813 ο Χουρμούζιος έλαβε το οφίκιο, οφίκιο σημαίνει αξίωμα, του χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οπότε ανέλαβε και την διεύθυνση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Κατά το έτος 1815 διορίστηκε καθηγητής της μουσικής στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταντινούπολεως, εις την οποία δίδαξε μέχρι το 1821. Κατά τον Αΐδημο Χρύσανθο των Εκμαδίτων, ο Χουρμούζιος διορίστη Ίνα μετά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, παραδίδει το πρακτικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής εις την εν λόγω σχολή. Ο σπουδαίος αυτός μουσικοδιδάσκαλος επί δύο περίπου δεκαετίες φιλοπόνος εργάστηκε για να ερμηνεύσει και μεταγράψει στη νέα μέθοδο όλα τα μουσικά έργα των πρώτου 1814 ακμασάντων σπουδαίων μουσικοδιδασκάλων και διαπρεπών ιεροψαλτών. Τα μουσικά αυτά έργα ανέρχονται σε 70 τόμους, σώζονται δε εις την βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου εις το Φανάρι. Πρέπει ειδικά να τονιστεί ότι ο Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ εξήγησε εις τη σύγχρονη μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας πολλές μελωδικές συνθέσεις των σπουδαιότερων μελοποιών του 14ου και 15ου αιώνος. Το εξηγηματικό έργο του Χουρμουζίου περιλαμβάνει τα άπαντα του αναμορφωτή της μουσικής Ιωάννη Δαμασκηνού, τα άπαντα του μεγάλου μελουργού Ιωάννη Γλυκαίος, τα άπαντα του χαριτονίμου Ιωάννη Κουκουζέλη, τα άπαντα του μουσικοτάτου Ιωάννη Κλαδά, τα άπαντα του ευδοκίμου μελοποιού Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών και άλλα πολλά. Επίσης ο Χουρμούζιος συνέθεσε διάφορα μουσουργήματα όπως χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, πολυελαίους, δοξολογίες, ανοιξαντάρια, το οχτάηχο ρόδων το αμάραντον, το οχτάηχο είδομεν το φως, το μέγιστο στοιχειρό Κύριε οι εμπολές αμαρτίες και άλλα. Ο ακάματος αυτός μουσουργός έγραψε και μία μέθοδο διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Εξήγησε το μέγα ίσον του Ιάννη Κουκουζέλη, το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Ο Χουρμούζιος απήλθε του κόσμου τούτου κατατριχόμενος υποπαινίας το έτος 1840. Είναι αλήθες ότι με τις εξηγήσεις και τις συνθέσεις του μας άφησε ένα τεράστιο έργο το οποίο μαρτυρεί όχι μόνον μεγάλες μουσικές ικανότητες του ανθρώπου αυτού αλλά και ανεξάντλητη υπομονή. Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1777. Διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπήρξε μαθητής του επιφανούς μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου του Κρητός και του μουσικοτάτου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ο Κωνσταντίνος διήρθεν από όλα τα στάδια της ιεροψαλτικής ιεραρχίας, από του κανονάρχη μέχρι του πρωτοψάλτου. Τη θέση της πρωτοψαλτίας εις τον πατριαρχικό ναό κατέλαβε το έτος 1822 μετά τον θάνατο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ως πρωτοψάλτης ο Κωνσταντίνος διακρίθηκε δια την απαράμιλη γλυκύτητα της φωνής του, την ζέουσα πίστη και ευλάβειά του και το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικό του ύφος, το οποίο διεσώζετο έκπαλε εις την μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, ως εξαιρέτως προσιδιάζουσαν της ψάλουσιν εν αυτή. Ύφος εις τη μουσική λέγεται η διαφορά που παρατηρείται εις την προφορά και την απαγγελία του μέλους. Δια τα προτερήματά του αυτά, ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εξετιμήθη και αγαπήθηκε όχι μόνο από τους φιλομούσους και φιλακολούθους, αλλά και από αυτόν τον φιλομουσότατον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντίο τον Πρώτο. Είναι χαρακτηριστικό το λεγόμενο ότι όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντίος δεν μπορούσε να είδει προσωπικώς τον πρωτοψάλτην Κωνσταντίνων, όπως αναφέρεται, ο οποίος ένεκα ποδαλγίας δεν είναι δύνατο να χωροστατήσει, να άρχει δηλαδή του χορού, ευχαριστήθη ειδών μόνον την εικόνα αυτού. Ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εμελοποίησε φιλοπόνος διάφορα μελισταγή άσματα εις την παλαιά σημειογραφία, εκείνη δηλαδή με την οποία παρεσήμεναν τα μελωδήματα πριν το έτος 1814. Συνέταξε και εξέδωσε το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας. Επίησε, αναφέρεται, το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, εκδοθέν το 1863 μέχρι τον Βαρύ Ήχο από τον ιό του Νικόλαου, και εξέδωσε την δίτομη ανθολογία της μουσικής, εις την οποία παρέλαβε δικά του μαθήματα καθώς και ορισμένα αρχαιοτέρων μουσικών. Εκαλόπισεν επίσης πιο αναλυτικά ένα ερημολόγιο καταβασιών και ένα σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου. Λέγεται ότι ο γλυκύμολπος αυτός πρωτοψάλτης ήταν αμίμητος εις τις αναλύσεις των καταλήξεων του παλαιού ή αργού στιχεραρικού και παπαντικού μέλους. Και ακόμη ότι κατεκάλυνε το σεμνό και ιεροπρεπές της θείας λατρείας ύφος, όπως προαναφέρθηκε, εις το οποίο είχε μοιηθεί από τον σπουδαίο μελογράφο και μουσικοδιδάσκαλο Μανουήλ Πρωτοψάλτη. Εν κατακλείδη, ας επιτραπεί να αναφέρουμε ότι ο μιλιτερπής αυτός πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος δεν αποδέχθηκε τη νέα μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας, εφευρέτης της οποίας υπήρξε ο αρχιεπίσκοπος Διεραχείου Χρύσανθος, όπως δεν αποδέχθηκαν το νέο αυτό μουσικογραφικό σύστημα και ο Ιωάννης Λαμπαδάριος, ο Στέφανος Δομέστικος, ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης και άλλοι. Γι' αυτό και μετά την εμφάνιση του νέου μουσικογραφικού συστήματος το έτος 1814, εξακολούθησε ο Κωνσταντίνος να χρησιμοποιεί την παλαιά γραφή. Ο πρωτοψάλτης αυτός, ο μεδιτερπής, όπως είπαμε, απεβίωσε εις την Ίσο Χάλκη κατά το έτος 1862 και ενεταφιάστη έξωθεν της εν την Ίσο Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου του Κρυμνού, όπως ακριβώς αναφέρεται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε το μελόδημα «Περίζωσε την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ» και λοιπά, σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, εφτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

πληγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 3 Φεβρουαρίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου και Άννης της Προφήτηδος. Σιμεών και Άννα, δύο πρόσωπα που συνδέονται με το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου και αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κατά την εορτήν αυτήν. Δύο μεγάλες μορφές που διδάσκουν διαμέσου των αιώνων. Ο προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτης Άννα, ένας ήλιος πνευματικός και μια σελήνη πνευματική με κέντρο πνευματικών των ήλιων της δικαιοσύνης των Χριστών. Έτσι τους παρουσιάζει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας που λέγει «Φωτίζουσιν φέγγι νοητό, ως ήλιος και σελήνη την υφήλιον, Άννα ισόφρον και προφήτης, ο πρέσβης Σιμεών δε ο ένδοξος, διόν ημάς φιλάνθρωπε Κύριε, αμαρτημάτος σκότους λύτρωσε». Τα δύο αυτά πρόσωπα μας καλούν οι ιεροί υμνογράφοι να τιμήσουμε. Υμνήσουμε σήμερον πνευματικώς χορεύοντες, πάντες Σιμεών των Θεοδόχων και συνεκείνω Άννα τη Σόφρονα, προφήτας υπάρχοντας Θεού, τούτον κατηδόντασται διημάς νηπιάσαντα. Είχαν και οι δυο το προφητικό χάρισμα, η Άννα η Θεόπνευστος και Σιμεών ο Τρισόλβιος, προφητεία λαμπόμενη, ενόμοτε άμεπτη αποδεδειγμένη. Λένε ακόμα οι υμνογράφοι ότι ο Σιμεών ήταν νεάζον το πνεύματι, προβεβικός δε σώματι. Υπερακμάσα στο γύρα, τη δε πίστη ενέαζεν, γέροντας όσον αφορά το σώμα, νέος όμως τη ψυχή και το πνεύμα. Πράγματι, σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν μέσα σε ένα γεροντικό σώμα νεανική ψυχή, που έχουν οράματα και ιδανικά, και το αντίθετο. Σχολιάζοντας ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας το βιβλίο του «Πνευματική Αντίλαλη, την πραγματικότητα αυτήν», γράφει «Κανείς δεν γερνά απλά γιατί περνούν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γερνά μόνον όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα, η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει τη ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρόνων, είσαι νέος όσον και η πίστη σου, είσαι γέρος όσον και η αφιβολία σου, είσαι νέος όσον και η ελπίδα σου, είσαι γέρος όσον και η απελπισία σου. Όσον η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσον είσαι νέος». Και κάποιος άλλος στοχαστής συμβουλεύει «Για τις ρητίδες που άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπό σου, μην ανησυχείς, σιγουρέψου μονάχα πως ο χαρακτήρας σου μένει αρητίδωτος». Από τεύχος του περιοδικού ζωής σας μεταφέρω τα πιο κάτω σχετικά με το θέμα. Η αγάπη, η καλοσύνη, η στοργή, το ενδιαφέρον για τους άλλους δεν έχουν ηλικία. Και αυτό μετράει πιο πολύ στη ζωή. Και αυτό δίνει ζωή, δίδει νόημα στη ζωή. Δεν γίνεται κανείς γέρος απλά και μόνο γιατί γέρασε. Γερνάει από τη στιγμή που θα γεράσουν τα ιδανικά του, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του για τους άλλους. Από τη στιγμή που οι φόβοι του, οι αγωνίες του θα πάρουν τη θέση των οραματισμών του. Διαφορετικά η ακτινοβολία του εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Τίποτα δεν είναι αυστηρά καθορισμένο. Υπάρχουν νέοι που έχουν γεράσει πριν τη

ώρας τους και γέροντες που παραμένουν νέοι στο φρόνημα παρά την ηλικία τους. Το παν εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή και προπαντός από την πνευματική τους ζωή. Δεν υπολογίζεται με τις ρητίδες ή με τη φυσική αντοχή. Το άνοιγμα του πνεύματος, το πλάτεμα της αγάπης, η απλόχερη προσφορά, η νεότητα της καρδιάς, όλα αυτά μετράνε περισσότερον στον καθορισμό της ηλικίας. Γι' αυτό είναι λάθος να συχαίουμε το προχώρημα της ηλικίας με την παρακμή της ζωής, την ποσότητα με την ποιότητα. Ασφαλώς υπάρχει το ρολόι που μετράει το χρόνο, αλλά υπάρχει και το χρονόμετρο της ψυχής που χτυπάει στους παλμούς της αγάπης και συντονίζεται από τους χτύπους της στοργικής καρδιάς. Έτσι και αν ο έξω άνθρωπος, το σώμα μας, φθείρεται, ο έσω όμως άνθρωπος, η ψυχή ανακαινίζεται και ξανανιώνει ημέρα με την ημέρα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τι και αν το πρόσωπο ρητιδώνεται, αρκεί η καρδιά να μην έχει ρητίδες. Να γιατί είπαμε πως δεν γερνάει κανείς μόνον από τα χρόνια. Γερνάει πιο πολύ όταν αρχίζει να κλίνεται στον εαυτόν του. Κάθε φορά που διαγράφει τους ανοιχτούς ορίζοντες και κοιτάζει μόνον προς τα πίσω, αντίθετα ανακαινίζεται κάθε φορά που κοιτάζει εμπρός, που προεκτείνει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Γίνεται νέος κάθε φορά που πλαταίνει την καρδιά του για να χωράει όλους τους ανθρώπους, κάθε φορά που προσφέρει και δέχεται αγάπη, κάθε φορά που συγκινείται από τα δώρα του Θεού, που θαυμάζει τις ομορφιές της φυσικής και της πνευματικής δημιουργίας. Έτσι γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεί ότι τα γυρατιά δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, μια δημιουργική προετοιμασία για μια άλλη ζωή χωρίς τέλος, αιώνιαν.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, προβάλλει τα δύο αυτά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την υπαπαντήν του Κυρίου, το δίκαιο Σιμεών και τη σόφρονα Άννα, ως πρότυπα θεοφιλών γυρατιών. Τα δύο αυτά πρόσωπα μας δίνουν την αφορμή να ασχοληθούμε με τα γυρατιά, με την τρίτη ηλικία, όπως τελευταία γίνεται λόγος. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να έχουμε όσοι βρισκόμαστε στην ηλικία αυτήν υπόψη μας κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε θετικά τα διάφορα προβλήματα που συνοδεύουν την ηλικία αυτήν. Αλλά και όσοι βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες πρέπει να τα έχουν υπόψη τους, γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσουν και αυτοί. «Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις», έλεγε ένας γέροντας σε κάποιον νεότερον. Είναι ευχή και όχι κατάρα να πούμε σε κάποιον να γυράσει. Να έχουν λοιπόν υπόψη τους όσοι βαδίζουν προς το γύρας ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα, ότι πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος το πώς θα ζήσουμε στα γεράματα εξαρτάται από το πώς ζούμε στα νιάτα μας. «Πρέπει να είσαι σοβαρός στα νιάτα σου για να είσαι χαρούμενος στα γεράματά σου», έλεγε κάποιος σοφός. Συχνά ακούμε άτομα να λένε ότι φυλάγουν χρήματα για τα γεράματά τους, για τα στερνά τους. Η προετοιμασία όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στον οικονομικό υλικό τομέα. Πρέπει να προχωρήσει και στον πνευματικό. Ο πιστός άνθρωπος με εμπιστοσύνη στο Θεό πρέπει να προσπαθεί να αποταμιεύει στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής του την αρετήν, την πίστην, την ελπίδαν, την αγάπην και την υπομονήν. Όλα αυτά τα πνευματικά αποθέματα θα είναι στήριγμα στα γυράματα. Να αποταμιεύει ακόμη και γνώσεις πνευματικές, γιατί οι αισθήσεις μπορεί να μην το βοηθήσουν στα γεράματα που ίσως δεν θα μπορεί να διαβάζει ή να μην ακούει καλά. Έτσι, αν προετοιμαστεί κατάλληλα ο νέος, γράφει η μοναχή Θέκλα, όταν διαφθάσει ο χειμώνας και τα λευκά μαλλιά στεφανώσουν το ρητιδιασμένο πρόσωπο και αρχίσουν οι πόνοι και τα διάφορα προβλήματα της υγείας και πιθανόν και κάποια εγκατάλειψη, τότε θα έχει μάθει να αφήνεται στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα και με τη χάρη της υπομονής θα ξέρει να σηκώσει το σταυρόν του γυρασμένου και παθιασμένου πια οργανισμού. Θα έχει τότε μέσα στη ψυχή του τα αποθέματα από τον αγώναν και την προσπάθεια της νιώτης που θα τον ισορροπούν στις δύσκολες στιγμές. Η ανυπομονησία, η ταραχή, η κακή διάθεση, η απαιτητικότητα, η δυστροπία, τα ανώφελα παράπονα, η συνεχής αναδίπλωση στον εαυτόν του που θα τον εμποδίζει να κατανοεί τα προβλήματα των άλλων θα έχουν εκλείψει ή τουλάχιστον θα έχουν κατά πολύ ελαττωθεί. Θα έχει μάθει ήδη να συγχωρεί και τον αδελφόν του που του έφταιξε, γιατί θα νιώθει πως και ο ίδιος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του. Και ίσως θα, να είναι στραμμένος εξ ολοκλήρου προς τα προβλήματα των άλλων και να προσεύχεται θερμά για την επίλυσή τους, ξεχνώντας τα δικά του. Έτσι μοναξά δεν θα το θλίβει, εφόσον θα ζει μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ως μέλος του σώματος του Χριστού. Αντίθετα θα του δίνει τη δυνατότητα του πιο στενού συνδέσμου με τον Κύριο και με τους αδελφούς του, καθώς διαρκώς θα μεταμορφώνεται σε καινή χτίση στον νέον εν Χριστώ άνθρωπον. Στραμμένος προς την αιωνιότητα θα ζει με την προσμονή της μεγάλης συνάντησης προκειμένου να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος.

Κυρίως πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για τον ερχομό των γυρατιών, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τα συνοδεύουν με την προσευχή. Υποδείγματα τέτοιων προσευχών υπάρχουν πολλά στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στους ψαλμούς. Σας μεταφέρω μερικά. Πρώτον, στο ψαλμό 101, στίχος 29, προσεύχεται ο Δαβίδ και λέει «Μη αναγάγισμεν ημίση ημερό μου», δηλαδή «Μη με πάρεις Κύριε πρόωρα από τη ζωή αυτήν, παράτηνε τα χρόνια μου, άφησε με να ζήσω όσον το δυνατόν περισσότερον». Ο πόθος για τη ζωή είναι μέσα μας εύφυτος. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά και τώρα, μετά την αμαρτία, μόνον το σώμα να αποθνίσκει για να αναστηθεί και πάλιν κατά τη Δευτέραν παρουσία. Παρόλα τα αυτά όμως, και ο πρόσκαιρος έστω χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ανεπιθύμητος. «Είναι εγκείς έλθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνίσκην», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς έχουμε παραδείγματα στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική ιστορία ανθρώπων που προτιμούσαν τον θάνατο? Παραδείγματος χάρη, ο Σιμεών έλεγε «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Ο Απόστολος Παύλος «Εμείδε το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Μόδεστον που τον απειλούσε με θάνατον «Ο θάνατος δεν με φοβίζει, γιατί θα με ενώσει πιο γρήγορα με το Θεό». «Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερό μου». Δεν απαγορεύεται λοιπόν να χρησιμοποιούμε και εμείς στην προσευχή μας τη δέηση του ψαλμοδού. Φτάνει τα χρόνια αυτά που ζητούμε από το Θεό να μας χαρίσει, να τα χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε σωστά όπως ο Θεός θέλει. Για να αποταμιεύσουμε αγαθά πνευματικά, για να οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της ουράνιας μακαριότητας και ευδαιμονίας. Να μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ω εάν σπείρει ο άνθρωπος των κόσμων αυτών των πρόσκαιρων, τούτο θερήσει στην αιώνια ζωή». Να μην ζητούμε παράταση των χρόνων της ζωής μας για απόλαυση υλικών αγαθών ή για να μαρτάνουμε, αλλά παράταση των χρόνων της ζωής μας για πραγματοποίηση της σωτηρίας μας. «Είναι αμαρτία, Πάτερ μου, που επιθυμώ το θάνατον», ρώτησε τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ Γιαννακόπουλον, μια φτωχή και άρρωστη γριά. «Αν επιθυμείς να πεθάνεις», της απάντησε, «για να απαλλαγείς από τα βάσανα, βέβαια είναι αμαρτία, γιατί είναι σαν να γονγκίζεις κατά του Θεού που επιτρέπει τα βάσανά σου. Αν όμως επιθυμείς να πεθάνεις για να μην αμαρτάνεις και λυπείς το Θεό με τις αμαρτίες σου, αυτό δεν είναι καθόλου αμαρτία. Αν πάλι επιθυμείς να πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις το χωρισμό σου από το Θεό και θέλεις να μεταβείς το συντομότερο κοντά Του, τότε η επιθυμία σου αυτή είναι τρισευλογημένη». Δεύτερον παράδειγμα, από το ψαλμό του Δαβίδ 70. «Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπειν την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με». Δηλαδή, «Μη με απορρίψεις, Κύριε, στα γυρατιά μου, όταν θα λιγοστέψουν οι δυνάμεις μου και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις». Και συνεχίζει ο Δαβίδ στον ίδιο ψαλμό στους στίχους 18 και 19.
και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με. Έως αν απαγγελώ το βραχίον άσου τη γενναία πάση τη επερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία ο Θεός της ομοιώση. Δηλαδή και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μη με εγκαταλείπεις, αλλά διατήρησε με στη ζωή, με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω σε όλην την επερχομένη γενεάν τα θαυμάσια έργα του βραχίωνά σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσον ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου, ο Θεέ μου. Φτάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα επίησες σε μένα τον ταπεινό σου δούλον. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιός σου? Οι τρεις αυτοί στίχοι του 70ου ψαλμού αποτελούν μια προσευχή του Δαβίδ προς το Θεό. Ζητά από το Θεό κατά τα δύσκολα χρόνια των γυρατιών να μην τον εγκαταλείψει, με σκοπό να αναγγείλει στις νέες γενιές τα μεγαλεία του Θεού. Ζητά δηλαδή να κυριαρχούν στην καρδιά του συναισθήματα ευλάβειας και ευγνωμοσύνης προς το Θεό, ώστε στα γεράματά του να είναι κήρυκα στο θαυμασίον του Θεού. Με τη μεγάλη θρησκευτική μπύρα του να καθοδηγεί τους νεότερους να γνωρίσουν το Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του. Οι στίχοι αυτοί καθορίζουν και τα δικά μας καθήκοντα κατά τη γεροντική ηλικία. Η γεροντική ηλικία δεν είναι η ηλικία παροπλισμού. Έχουν οι γέροντες ιερών και υπέροχων έργων να εργάζονται. Να συμβουλεύουν με στοργήν τη νέα γενιά, ιδιαίτερα στον οικογενειακό τους κύκλο. Να δίνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μαρτυρία για το Θεό. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές συνθήκες αναγκάζουν τους γονείς να βρίσκονται για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, οι γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να κουράζονται φροντίζοντας τα εγγόνια τους. Το έργο όμως που επιτελούν είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα φροντίζουν και πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και την ανατροφή των εγγονιών τους. Αν τους μιλούν για το Θεό, αν ρίχνουν μέσα στις απαλές καρδιές των μικρών το σπόρον της πίστης. Να λένε και να επαναλαμβάνουν πως ο Θεός τους εφύλαξε σε δύσκολες ώρες, πως τους επροστάτευσε από κινδύνους, από αρρώσκες κτλ. Οι πιστοί γέροντες έχουν πολλά ατομικά, οικογενειακά και εθνικά γεγονότα να διηγούνται, όχι βέβαια για να προβάλλουν τον εαυτόν τους, αλλά για να δοξάσουν τον Θεό. Με θερμότητα και πειθό να μιλούν για την ψυχική ειρήνη που εκέρδισαν, την Αγία Χαρά που αισθάνθησαν από τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας. Αν διακρίνουν τους γέροντες, οι αρετές που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι, σεμνούς, σόφρονας, υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Έξι αδελφές αρετές, σωστή πρικοδότηση. Αυτές είναι που μπορούν να κάνουν τους ηλικιωμένους χρήσιμους και ωφέλιμους μέσα στην οικογένεια των παιδιών τους. Σπουδαίο λοιπόν και σημαντικό έργο να επιτελέσουν οι γέροντες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας ομολογούν με ευγνωμοσύνη για τον ευσεβή παππούν τους, για την Αγία Γιαγιάν τους, όπως την χαρακτηρίζουν, που τους διηγούνταν από τη ζωή τους θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Έχουμε ακόμη παραδείγματα ανθρώπων που κυριευμένοι από διάφορα πάθη
μετανόησαν γιατί κρατούσαν στη μνήμη τους τα λόγια ευσεβών και θεοφοβούμενων προγόνων τους. Για τον λόγον αυτών οι γέροντες δεν πρέπει να κυριεύονται από αίσθημα μειονεξίας ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν. Να έχουν τη συνέστηση ότι είναι χρήσιμοι, ότι ο Θεός τους κρατά στη ζωή για να εργάζονται για τη δική τους σωτηρία αλλά και για τη βοήθεια των άλλων, το γύρω τους.

Συνεχίζομαι με μερικές ακόμα προσευχές για το γύρας. Πρώτη. Στη λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρακαλούμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έλεγε στην προσευχή του «Θεέ μου, σύ που όταν ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε στη γη μας για να μας σώσεις, Θεέ μου, σύ που έδιωξες τον Αδάμ από τον παράδεισο των δειλινών και που το ξανάβαλε στην κληρονομία του πάλιν των δειλινών με τη σταύρωσή σου, σπλαχνίσουμε τώρα που και για μένα πλησιάζει το δειλινόν της ζωής και που η νύχτα του τάφου ευρίσκεται μπροστά μου». Ένας άλλος γέροντας έλεγε προσευχόμενος «Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι προχωρώ πλέον στο γύρας. Βοήθησέ με να αντιληφθώ κι εγώ αυτήν την πραγματικότητα ώστε να μην γίνομαι βάρος τους γύρω μου. Απάλλαξέ με από το να επιμένω στις ιδέες μου με πείσμα γεροντικών. Δεν ζητώ να βελτιώσεις τη μνήμη μου αλλά να απαλύνεις τις κρίσεις μου για τη μνήμη των άλλων. Σφράγισε τα χείλη μου από το να κουράζω τους άλλους με βαρετές διηγήσεις από το παρελθόν μου, με λεπτομέρειες και επαναλήψεις. Δίδαξέ με τη σημασία των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Όσον ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, τόσον ο εσωτερικός ανανιώνεται. Τέλος, ενίσχυσέ με να στηρίζομαι γερά στο βραχίωνά σου, έως ότου αναπαυθώ στην αγκαλιά σου. Αμήν. Από το περιοδικό «Ζωή» σας μεταφέρω την ακόλουθη σχετική προσευχή. «Κύριέ μου, Θεέ της αγάπης και της στοργής, εσύ που είσαι το διαρκές στηρίγμά μου, το λυκαυγές και το λυκόφως της ζωής μου, άκουσε την προσευχή μου. Χάρισέ μου γυρατιά ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά γαλήνια. Οι ρητήτες μου να φανερώνουν τη δική σου καλοσύνη. Η προσοχή και το ενδιαφέρον μου να είναι περισσότερο στραμμένα στην ευτυχία των άλλων. Να μπορώ να χαίρομαι το τραγούδι των παιδιών, τις γύρω μου ομορφιές. Φύλαξε με Κύριε από τα γυρατιά που αναδιπλώνονται αδιάκοπα στον εαυτόν τους και στα ανώφελα παράπονα. Από τα γυρατιά που επανέρχονται αδιάκοπα στα λάθη του παρελθόντος τα οποία η αγάπη σου έχει ήδη διαγράψει. Από τα γυρατιά τα απαιτητικά, τα εριστικά, τα δίστροπα που δεν γνωρίζουν να γεύονται τις χαρές της κάθε στιγμής. Φύλαξέ με από την ανυπομονησία, την ταραχήν, την κακή διάθεση. Και αν η αμφιβολία με επισκέπτεται, φώτισε εσύ τον νου και την καρδιά μου για να την αντιμετωπίζω με τη δική σου πίστη. Αν το πλησίασμα του θανάτου μου προκαλεί αγωνία, εσύ ειρήνευσε την ψυχή μου. Αν η αρρώστια δοκιμάσει το σώμα μου, εσύ ενίσχυσέ με. Αν η μοναξιά θλίβει την καρδιά μου, η δική σου επίσκεψη ας με παρηγορεί. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με. Μη με εγκαταλείπεις Κύριε εις τα βαθιά μου γερατιά. Βοήθησέ με να καταλάβω ότι γύρας τίμιον δεν είναι το πολυχρόνιον, αλλά ο ακυλίδωτος βίος. Δέξου Κύριε το υπόλοιπον της ζωής μου, μεταμορφώνοντας το σε ύμνον αγάπης και ταπεινής προσευχής. Και μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, κάνε η ελπίδα της Αναστάσεως να πλημμυρίζει την ύπαρξή μου, που σύ δημιούργησες για την αιωνιότητα.

Αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας γνωρίζουμε πως είναι νόμος απαράβατος την κάθε αρχή της ζωής να τη διαδέχεται το τέλος, την άνοιξη και το φθινόπωρο ο χειμώνας, τα νιάτα και την ωριμότητα τα γυρατιά. Και τα γυρατιά συνοδεύονται από πολλά προβλήματα. Το γύρας ουκ έρχεται μόνον, είπε ένας αρχαίος σοφός. Τη φράση αυτήν επαναλαμβάνουμε και εμείς συχνά. Με την πάροδο του χρόνου οι δυνάμεις μας εξασθενούν. Πολλοί δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Εγώ, σου λένε, που ξυπνούσα πριν να φέξει και άρχιζα δουλειά, εγώ να μην μπορώ τώρα να κάνω τίποτε, να κουράζομαι με το παραμικρόν. Έγινα άχρηστος, λένε, με στεναγμών και παράπονων. Είμαι πουλί κλεισμένο στο κλουβί. Αυτό τους δημιουργεί αίσθημα μειονεκτικότητας και επιτείνει των βιολογικών τους μαρασμών. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, προσαρμογή στη νέα μορφή ζωής. Χρειάζεται δηλαδή ο ηλικιωμένος να δει και να αντιμετωπίσει σωστά την πραγματικότητα. Κάθε προσπάθεια του γέροντος να αγνοήσει το φυσικό αυτό γεγονός της παρακμής των σωματικών του δυνάμεων είναι αποτυχεμένη. Όσον και αν το στενοχωρεί, όσον και αν μας στενοχωρεί και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, πρέπει σιγά σιγά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έτσι είναι. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τις δυνάμεις της νεανικής και της αντρικής ηλικίας. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τόση δουλειά όσοι κάναμε όταν είμαστε νεότεροι. Πρέπει επομένως να εξοικειωθούμε με το φυσικό και αναπόφευκτο αυτό φαινόμενο και να συμφιλειωθούμε μαζί του. Έτσι θα βρούμε την ψυχική μας ηρεμία. Να σκεφτόμαστε επίσης ότι δεν είναι όλα αρνητικά στη γεροντική ηλικία. Υπάρχει και η θετική όψη των γυρατιών και αυτήν πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. «Ουχ άπαντα το γύρα κακά πρόσεστην», έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δηλαδή δεν είναι όλα κακά στα γυρατιά. Έχουν και τα καλά τους. Και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί τώρα πια ο γέροντας, γεμάτος από την πείραν της ζωής, δεν παρασύρεται από τα επιφανειακά και πρόσκαιρα. Ξέρει να διακρίνει και να προσέχει τα σπουδαία και τα ουσιώδη, εκείνα που δίνουν αξία στον άνθρωπο, εκείνα που τον αναδεικνύουν παράγονταν αξιόλογο στη ζωή, και ακόμη εκείνα που το συνδέουν με την αιωνιότητα, με τον Θεό. Αν οι γέροντες αναφέρεται στο περιοδικό ζωή δεν έχουν τον ίδιο εντατικό ρυθμό που είχα στα νιάτα τους, αυτό δεν σημαίνει πως τα γυρατιά είναι χωρίς αξία και αποστολή. Ο άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία και βρίσκεται. Είναι πάντα η εικόνα του ζωντανού Θεού. Η ψυχή και το πνεύμα που έχει μέσα του του δίνει τέτοια αξία ώστε δεν εξαρτάται αυτή από την κατάσταση του σώματος. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που σε έναν πολύ ασθενικό σώμα μπορεί να βρίσκεται μια πολύ εκλεκτή ψυχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει και κάτι γενικότερο. Η ψυχή κατά τη γεροντική ηλικία είναι πιο δυνατή και τότε ακμάζει και ισχυροποιείται. Ύστερα από αυτά, πρέπει να αντιληφθεί ο γέροντας ότι το πεδίο δράσεως του είναι μάλλον πνευματικών παρά σωματικών. Εργασία και αποστολή του είναι να προσφέρει την πείραν του, τις γνώσεις του, τις συμβουλές του. Γιατί αν τις άλλες σωματικές δυνάμεις και ικανότητες τις μειώνει και τις αφαιρεί η πάροδος του χρόνου, χαρίζει όμως τον άνθρωπο τόσα άλλα που είναι πολύτιμα. Τα νιάτα έχουν τη δύναμη και την ομορφιά. Τα γυρατιά όμως που φωτίζονται από τη χάρη του Χριστού έχουν τη φρόνηση και τη σύνεση. Αυτά λοιπόν θα τα προσφέρει ο γέροντας. Θα τα προσφέρει έτσι όμορφα και απλά και ταπεινά. Η σεβαστή και συνετή και ήρεμη συμβουλή του
οπωσδήποτε θα φέρει καλήν και ωφέλιμην επίδραση σε εκείνους που την ακούνε. Αν όχι τώρα αμέσως, ασφαλώς όμως αργότερα. Έπειτα ο χριστιανός γέροντας έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Στρέφεται στον εαυτόν του, καλλιεργεί το χαρακτήραν του, μελετά την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Προσεύχεται για τον εαυτόν του, για τα παιδιά του, τους συγγενείς, τους γνωστούς του και τόσους άλλους. Ακόμη υπάρχουν και πολλές άλλες απασχολήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει ο γέροντας. Να ασχολείται με την εξάσκηση της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Πόσοι πονεμένοι θέλουν παρηγοριά και βοήθεια, εκεί μπορεί να οδηγήσει τα γεροντικά βήματά του και μόνον η παρουσία του θα τους δώσει πολύ κουράγιο. Και αν δεν μπορεί να τους επισκεφθεί, μπορεί να τους γράψει αν ξέρει γράμματα, μπορεί να τους τηλεφωνήσει. Αυτές είναι υπηρεσίες που ίσως δεν κάνουν εντύπωση, όμως είναι σπουδαίες και αξιόλογες. Τα γυρατιά δεν είναι μια ξοφλημένη ηλικία, είναι μια ηλικία γεμάτη πείραν και σοφία και μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε από αυτήν σε όποιο στάδιο της ζωής μας και αν βρισκόμαστε.

Από διάφορα τεύχη του ίδιου περιοδικού «Ζωή» σας μεταφέρω κάποια παραδείγματα γερόντων που κατάφεραν να δώσουν νόημα στα γερατιά και να γίνουν χρήσιμοι στους γύρω τους. Το πρώτο. Μια επιστολή σταλμένη από μια ηλικιωμένη κυρία έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Η κυρία αυτή που γράφει βρίσκεται συχνά στο παράθυρο του σπιτιού της και κοιτάζει τους διαβάτες που πάνε και έρχονται. Άγνωστα πρόσωπα, φορτωμένα με τις έγνοιες τους, τα βάσανά τους. Προσπαθεί με ένα θερμό βλέμμα, με ένα χαμόγελο, να του στείλει ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το καλύτερο αύριο. Μια νότα αισιοδοξίας στις μαύρες σκέψεις που πολιορκούν συχνά και πιέζουν την ψυχή. Γράφει: «Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι μόνη από τότε που πέθανε ο άντρας μου, κλεισμένη ώρες στον κόσμο των πολλών και ευχάριστων αναμνήσεων. Η ζωή μου, δόξα τω Θεώ, κύλησε καλά. Τώρα τελευταία τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ζούσα συχνά με την εντύπωση της αναμονής κάποιου που δεν ερχόταν. Τα δυο μου παιδιά παντρεμένα βρίσκονται μακριά. Κάθε πρωί κατέβαινα να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο, μήπως και βρω κάποιαν επιστολή. Μάταιος κόπος. Τίποτε άλλον από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού, του νερού ή κάποια διαφήμιση. Ήθελα πολύ να μπορώ να μιλήσω σε κάποιον, να μιλήσω και να ακούσω. Να μην νιώθω άχρηστη, να βγω από τη μόνωση και την απομόνωση. Και το πέτυχα. Το μυστικό, η αγάπη. Την έστελα στους περαστικούς και τη δεχόμουν καθημερινά από το παράθυρό μου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Γέμισε η ζωή μου χαρά και ευτυχία. Δώσε αγάπη και θα βρεις την αγάπη. Η αγάπη που προσφέρεται επιστρέφει σε εκείνον που την προσφέρει πολλαπλάσια. Τώρα δεν φοβάμαι τα γυρατιά. Τα χαίρομαι, τα απολαμβάνω». Ένα δεύτερο παράδειγμα. Η κυρά Παρασκευή είναι μια μαρτυρία του πνεύματος στο γυρασμένο κόσμο μας. Δεν έχει εντυπωσιακούς τίτλους να παρουσιάσει, παρά μόνο των καθημερινών της αγώνα για να ριζώσει πιο βαθιά στην πίστη. Αν και είναι πάνω από 80 χρόνων, δεν θυμώνει ποτέ της. Και στα πιο αιχμηρά λόγια απαντά με ένα χαμόγελο που μοιάζει με την αχτίνα του ήλιου. Με ουράνια χάριν σκορπά από το θησαυρό της ψυχής της γύρω κενά και παλαιά. Παροιμίες πνευματώδεις, αλληγορίες, χαριτωμένες εικόνες και ιστορίες από την Αγία Γραφή και την καθημερινή ζωή προσφέρει σε όσους την πλησιάζουν. Μοιάζει πολύ με τις 30 φιλιές που έχει στο περιβόλι της. Όπως εκείνες το παραμικρό τίναγμα αφήνουν να πέσει μια βροχή από άσπρα και κόκκινα ροδοπέταλα, έτσι και η σεμνή γερόντισσα προσφέρει με ευγένεια και χάρη την ευωδία του Χριστού που πλημμυρίζει την καρδιά της. Τρίτον, το τρίτο παράδειγμα είναι του κυρ Νίκου. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο νοσοκομείο κάποιας επαρχιακής πόλης της Ελλάδος, αφυπηρέτησε. Τις πρώτες μέρες χάρηκε αυτήν την αποδέσμευση του από το νοσοκομείο. Απολάμβανε κάτι σαν την ελευθερία και την ξεγνιασά που αισθάνονται οι μαθητές όταν διακόπτονται τα μαθήματα. Αυτό όμως δεν βάσταξε πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να πλήττει. Τίποτα δεν μπορούσε να του γεμίσει την ψυχή. Όσον οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν, η πλήξη μεγάλωνε και η μελαγχολία τον κυρίευε. Η γυναίκα του, λίγα χρόνια νεότερη, του σύστησε να πάει στον ιερέα της ενορίας τους να κουβεντιάσει αυτό που τον βαραίνει. Επήγε.
είπε τον πόνο του και περιέγραψε το ψυχικό του δράμα. Ο ιερέας τον άκουσε με προσοχή. Κατάλαβε τη βασική αιτία της ανίας του. Συζήτησα λίγο και σε κάποια στιγμή του είπε: «Θα σε βάλω σε κάποιον κόπο, Κυρνίκο». «Με τα χαράς, πάτερ», απάντησε. «Στην οδόν τάδε, αριθμός τάδε, είναι δύο γέροντες, αντρόγινο, άρρωστοι και οι δύο. Ο γιατρός διέταξε μια σειρά ενέσεων και τις μεν ενέσεις κάπως τις οικονόμησαν, αλλά δεν έχουν ποιος να τους τις κάνει. Αν καλέσουν γιατρών ή νοσοκόμων, πρέπει να πληρώσουν. Και αυτοί είναι πάμπτωχοι. Εσύ ήσουν νοσοκόμος και μάλιστα από τους καλούς. Παιχνιδάκι θα σου είναι οι ενέσεις. Τι λες, θα κάνεις τον κόπο να εξυπηρετήσεις τα δύο αυτά αξιοσυμπάθητα γεροντάκια?» Επήγε. Έκαμε και στους δυο από μια ένεση. Εκείνοι δεν είχαν πώς να τον ευχαριστήσουν. Πήγαν και άλλοι, και άλλη φορά, ώσπου τελείωσε η σειρά των ενέσεων. Σαν κάτι να άλλαξε μέσα του. Κάθε φορά γύριζε και πιο χαρούμενος στο σπίτι του. Αυτό ήτανε. Από τότε σημειώθηκε μια μεταβολή στον τρόπο της ζωής του και στον εσωτερικό του κόσμο. Γρήγορα διαδόθηκε στη γειτονιά και σε άλλες γειτονιές και χάρη στο ενδιαφέρον του ιερέα και σε άλλες περιοχές της πόλης ότι ο κύρ Νίκος, άριστος νοσοκόμος, κάνει δωρεάν ενέσεις σε αρρώστους κατά προτίμηση σε πτωχούς. Και οι πτωχείς του έστελναν μηνύματα. Καμιά φορά τον καλούσαν και ευκατάστατοι, γιατί είχαν εμπιστοσύνη στα χέρια του. Τους εξυπηρετούσαν όλους με προθυμίαν και χαράν. Κουραζόταν λίγον, αλλά αυτή η κούραση του έδινε ψυχική ικανοποίηση και χαράν. Πολλοί επροθυμοποιούν τον να τον πληρώσουν, αλλά αυτός δεν έπαιρνε από κανέναν τίποτα. «Εμέναν», έλεγε, «μου αρκεί η σύνταξη μου. Δόξα να έχει ο Θεός». Έλεγε όμως σε μερικούς που είχαν τον τρόπο να του αγόραζα διάφορα οικοδομητικά βιβλία. Αυτά εκείνος τα μοίραζε σε αρρώστους και θλιμμένους για να βρίσκουν παρηγοριάν και δύναμη. Ο Νίκος έγινε και ιεραπόστολος ανάμεσα στους θλιμμένους. Χαρά του είναι η παρηγοριά τους. Αν τον είχατε δει στην περίοδο της μελαγχολίας και κατάθλιψης, δεν θα τον αναγνωρίζατε σήμερα με το λαμπρό βλέμμα και την έκφραση της χαράς στο πρόσωπο. Η ζωή του είναι πια γεμάτη από έργα αγάπης και χαράς. Από τα πράγματα έμαθε να λέει και να ξαναλέει: «Συνταξιούχοι υπάρχουν, απόμαχοι δεν πρέπει να υπάρχουν». Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά για να υπογραμμίσουμε πως κάθε ηλικιωμένος που καθοδηγείται από την αλήθεια του Χριστού μπορεί να νίκει στη χωρία των φωτισμένων γερόντων, αρκεί να είναι μεστός αγαθοσύνης και ο λόγος του να είναι ζεστός, αφυπνιστικός, οδηγητικός. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις δικές σας ευχές και προσευχές στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να προσευχόμαστε όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του βήματος του Χριστού. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού με λογισμό και μόνειρο. Κάποιες έκτακτες εκπομπές είχαν σταματήσει τη συνηθισμένη ροή της εκπομπής μας. Για τελευταία φορά ζωντανή εκπομπή μας ήταν του Σταυρού, παραμονή του Σταυρού, 13 Σεπτεμβρίου. Τότε λοιπόν είχα υποσχεθεί σε έναν ακροατή που μου έκανε ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά την εκπομπή να συνεχίσω και να πω ακόμα δύο λόγια για το Σταυρό. Αυτό λοιπόν το χρέος μου έρχομαι να ξεπληρώσω τώρα στον πρόλογο της σημερινής μου εκπομπής.

Γράφει λοιπόν ο συνεργάτης του σταθμού μας Παναγιώτης Σωτήρχος σχετικά με το Σταυρό. Στενός ο χώρος της λογικής και της νοημοσύνης για να χωρέσει το ύψος και το πνευματικό μέγεθος του Τιμίου Σταυρού, που ακτινοβολεί και αστράφτει και συγκλονίζει και καταβγάζει αδιάκοπα τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. Ο Θεός που σταυρώθηκε πάνω στο φρικτό λόφο του Γολγοθά συντρίβει τα πάντα και ξεπερνά τα σύμπαντα που τα έχει στη χούφτα του ο Δημιουργός, ο εν τη δρακή περιέχων. Πώς λοιπόν να γίνει λόγος για την μέρα εκείνη που τιμά το ατίμητο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού την 14η Σεπτεμβρίου, και πώς να χωρέσουν οι λέξεις τον αχώρητο και να περιγράψουν την αλήθεια της θυσίας του. Καταφεύγω λοιπόν στον πανίερο λόγο της Εκκλησίας που με σκεπάζει προστατευτικά με τη φωνή της, λέγοντας ότι ο Σταυρός είναι φύλαξ πάσης της οικουμένης. Άρα σκεπάζει και εσάς και μένα τον άθλιο, και ας είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και πτέοντες πολλά. Και μου ξαναλέει ο ίδιος λόγος ότι ο Κύριος μας έδωσε το Σταυρό του για να τον έχουμε ως μέγα και πρώτο όπλο κατά του διαβόλου και ως αίτητο τρόπαιο, και μας εξηγεί ότι δια του Σταυρού γέγονε η αιώνιους δικαιοσύνη. Γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει πασίχαρα και δυνατά: «Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Και αντιλαλούν οι θόλοι των ουρανών αγαλώμενοι: «Ω τρεις μακάρις τον ξύλο, ενώ ετέθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος». Μπαίνω στον έκπαγλον χώρο της ουράνιας υμνογραφίας και αρπάζομαι πότε από εδώ και πότε από εκεί, και δεν ξέρω πού να σταθώ, πού να στραφώ και πού να προσέξω. Όλα είναι ουρανόφωνα και ενθουσιαστικά. Χέρις ο του Κυρίου Σταυρός, διού ελήθη της αράς το ανθρώπινο, της όντως χαρά σημείο. Σταυρός υψούτε σήμερον και κόσμος αγιάζεται. Ω του παραδόξου θαύματος, ως βότριν πλήρη ζωής, ο βαστάς ας τον ύψιστο από γης υψούμενος, ο υψωθής εν το Σταυρό εκουσίως. Φτωχός ο δικός μου λόγος και αδύνατη η δεκτικότητά μου για να περιγράψει τα περίγραπτα και να πει τα άρρητα ρήματα του μεγαλύτερου θαύματος της παγκόσμιας ιστορίας, όπου θυσιάζεται ο υπερτέλειος Θεός για να σωθεί ο άσωτος και πανένοχος άνθρωπος, ελεύθερος και ολόκληρος. Αυτό δεν χωρά σε καμιά λογική και καμιά φαντασία. Γι' αυτό και θα καταφύγω στο ιστορικό της ημέρας διαβραχαίων, όσο είναι τούτο χωρητικόν στην κοινή αντίληψη όλων μας. Στις αρχές του 4ου αιώνος και μετά την συγκλονιστική σταυροφάνεια του εν τούτο Νίκα, ο Μέγας Κωνσταντίνος παρακαλεί τη μητέρα του, που ήθελε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, να φροντίσει με κάθε τρόπο να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Είχαν περάσει πάνω από 3 αιώνες από την μέρα της Σταυρώσεως, πού να βρεθεί το Τίμιο Ξύλο. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης, πάντα δυνατά το Θεό. Έτσι ξεκινούν οι πιστοί. Οι Εβραίοι, μετά το φρικτό κακούργημά τους και βουτυγμένοι μέσα στις ενοχές τους, πήραν τους 3 σταυρούς και τους πέταξαν έξω από την πόλη σε ένα βαθύ ρέμα, που το σκέπασαν με χώματα, πέτρες και σκουπίδια, ώστε να μην βρουν οι χριστιανοί τα μαρτυρικά της προδοσίας τους. Η Αγία Ελένη, από την πρώτη μέρα που έφτασε στην Ιερουσαλήμ, έβαλε ανθρώπους να ψάξουν παντού και να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. Κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν. Μόνο ένας Εβραίος, που λεγόταν Ιούδας, είχε ακούσει από τον υπέργυρο παππού του για τον βασιλότοπον. Ήταν ένα μέρος απόμερο, έξω από την πόλη, όπου φύτρωναν άφθονα βασιλικά, που θεωρούνταν λόγω της ευωδίας τους βασιλικό φυτό. Η Αγία Ελένη έδωσε αμέσως εντολή να αρχίσουν ανασκαφές από πολλά συνεργεία εργατών στο σημείο που υπέδειξε αυτός ο Ιούδας. Σε 3 μέρες βρέθηκαν ολόκληροι και οι 3 σταυροί του Γολγοθά,
ήταν αναλύωτοι και άφθαρτοι, μολονότι έμειναν θαμμένοι 300 χρόνια μέσα στη γη. Έτρεξαν λοιπόν και το είπαν στη βασιλομήτωρα. «Και πώς διαπιστώσατε», είπε εκείνη, «ότι τρεις σταυροί είναι αυτοί που ψάχνουμε?» Η απάντηση ήταν ότι μαζί με τους τρεις σταυρούς βρήκαμε και την ξύλινη επιγραφή που είχαν τοποθετήσει χλεβαστικά και έλεγε «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων», γραμμένη ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά. «Τι διαστάσεις έχουν οι σταυροί αυτοί?» ξαναρώτησε η Αγία. «Έχουν ύψος 5 μέτρα περίπου και πλάτος 3, και το πάχος του ξύλου είναι μία σπιθαμή. Τι θέλετε να τους κάνουμε αυτούς τους σταυρούς?» «Πρώτον, πρέπει να βρούμε ποιος είναι του Κυρίου», απάντησε εκείνη και έκανε το σταυρό της. «Πάμε να τους δούμε από κοντά». Πήγαν στο βασιλότοπο και θαύμασαν για τα ευρήματα. Ήταν ένα θέαμα εξαίσιο και ευλογημένο από τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Τότε η Αγία από Θεία Φώτιση σκέφτηκε ότι η δύναμη του Σταυρού θα μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και έτσι να φανεί ποιος από τους τρεις όμοιους είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Την ημέρα εκείνη είχε πεθάνει μία ηλικιωμένη χείρα γυναίκα στην περιοχή και η Αγία Ελένη έδωσε εντολή να αγγίξουν το σώμα της νεκρής διαδοχικά και με τους τρεις σταυρούς. Έτσι και έγινε. Οι δύο σταυροί που τους ακούμπησαν πάνω στη νεκρή χείρα δεν προκάλεσαν κανένα εξαιρετικό γεγονός.

Ο δάσκαλος στους σταυρωτές του. Με τη μετάνοια και τη βοήθεια τούτου του Ιούδα που οδήγησε στην ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, έγινε μία γεφύρωση στο μέγα κενό της προδοσίας. Ο Τίμιος Σταυρός παραδόθηκε από την Αγία Ελένη στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο. Όταν όμως μαθεύτηκε το γεγονός, ο πιστός λαός πήγε στο Πατριαρχείο για να δει και να σπαστεί τον Τίμιο Σταυρό. Μέγα το πλήθος του λαού και μεγάλος ο κίνδυνος για φθορές και αρπαγές και βιαιότητες εκείνη την ώρα. Έτσι ο Πατριάρχης, με τη σύμφωνη γνώμη της Αγίας Ελένης, απεφάσισε να φανερώσει σε όλους τον Τίμιο Σταυρό και μέσα σε λαμπρή τελετή και ατελείωτες δοξολογίες ανέβασε ψηλά στον άμβονα του ναού τον Τίμιο Ξύλο, βοηθούμενος από την Ιερά Σύνοδό του, ώστε να προσκυνήσουν οι πιστοί εξ αποστάσεως. Τότε οι χριστιανοί, την ώρα που υψωνόταν ο Τίμιος Σταυρός, γονάτισαν όλοι μέσα και έξω από το ναό και άρχισαν να ψέμουν συγκλονισμένοι λέγοντας «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ήταν η 14η Σεπτεμβρίου του 330 μετά Χριστόν και από τότε η Εκκλησία όρισε να γιορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα η μνήμη της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο λαός νιώθει στα κατάβαθά του τη γιορτή αυτή και τη σημασία της και από τότε όλοι οι αληθινοί χριστιανοί φορούμε ένα μικρό σταυρό κρεμασμένο από το λαιμό μας για βοήθεια και προστασία, καθώς λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Μακάρι όσοι πιστοί έχουν το σταυρό όχι μόνο πάνω στο σώμα τους αλλά και μέσα στην ψυχή τους και στηρίζουν πάνω σε αυτόν τη ζωή και την ύπαρξή τους λέγοντας μέσα από την καρδιά τους «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου».

Έτσι είναι, αγαπητές μου και αγαπητοί μου. Κύριο έργο του Κυρίου μας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον εκπεσόντα άνθρωπο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο της αγάπης και της αλήθειας και φώτισε τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους. Θαυματούργησε και δώρισε τη ζωή και την ίαση στους πονεμένους. Τέλος έπαθε, σταυρώθηκε και τάφηκε, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την καταδυναστεία του διαβόλου. Η επί του σταυρού θυσία του αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης του. Η αγάπη του Χριστού μας αποκατέστησε ενώπιον του Θεού. Με το αίμα του καθάρισε τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα της αμαρτίας. Η θυσία του, επειδή ακριβώς είναι η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού, έχει αιώνια δύναμη και κύρος. Η δύναμη της αγάπης του είναι τόσο μεγάλη ώστε είναι ικανή να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Γνωρίζουμε τη σύνδεση του χάλκινου φιδιού που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με το Σταυρό του Χριστού. Τη σύνδεση την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτοντας το πραγματικό νόημα του γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιό του ανθρώπου. Η ολιγοψυχία του λαού των Εβραίων, κατά την περιπλάνησή του μέσα στην έρημο, τον οδήγησε στο γογγισμό εναντίον του Θεού και του Μωυσή,

που τον έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου. Αισθανόταν τη δουλεία πιο υποφερτή από τη σκληρή ζωή της ερήμου. Ήταν τυφλός απέναντι στις δωρεές του Θεού. Η παιδεία που του δόθηκε κατόπιν από το Θεό ήταν αποκαλυπτική και προφητική. Αποκάλυπτε το εσωτερικό δράμα των ιών του Ισραήλ και προέλεγε συμβολικά τη λύτρωση από αυτό το δράμα. Τα φίδια που θανάτωναν τους Εβραίους ήταν αισθητές εικόνες των φαρμακερών λογισμών της αμαρτίας και της απιστίας που θανάτωναν τις ψυχές τους, ενώ το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με εντολή του Θεού ήταν τύπος του Σταυρού, του σωτηρίου ξύλου που πάνω του ο Χριστός συνέτριψε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Στο Σταυρό βλέπουμε κατάστικτο της μόλοψη αλλά πανστενουργό το σώμα του Χριστού. Είναι σώμα ανθρώπου αλλά χωρίς αμαρτία, όπως το χάλκινο φίδι χωρίς δηλητήριο. Ο Χριστός σήκωσε πάνω του όλες τις συνέπειες της αμαρτίας του κόσμου. Ο ίδιος όμως ήταν αναμάρτητος. Ο θάνατός του ήταν άδικος. Ήταν από μέρους του διαβόλου μια κατάχρηση εξουσίας. Γιατί ο διάβολος είχε το κράτος του θανάτου μόνο για αυτούς που είχαν πληγωθεί από το κεντρί της αμαρτίας. Στο Χριστό μας όμως πραγματοποίησε την ακρότατη αδικία του. Γι' αυτό ο Θεός, ο οποίος δικαιοσύνας ηγάπησε, με το θάνατο του Χριστού κατάργησε την εξουσία του. Έτσι στο Σταυρό βλέπουμε την έκρωση της αμαρτίας. Το χάλκινο φίδι είναι σύμβολο της νεκρώσεως του νοητού φιδιού του διαβόλου. Στρέφοντας λοιπόν όλη μας την ύπαρξη στο Θεό, αναπτερωνόμαστε από την έκρωση του θανάτου και του διαβόλου και ερχόμαστε σε κοινωνία με την αληθινή ζωή, το Χριστό. Είναι φανερό ότι ο Σταυρός δεν χωρίζεται από τον Εσταυρωμένο. Δεν είναι ένα απλό σχήμα ή σύμβολο μιας ιδέας. Συνοψίζει όλη την αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Το αίμα είναι ό,τι πιο οικείο έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του, που μπορεί να προσφέρει σαν το πολυτιμότερο δώρο και την ιερότερη προσφορά στο Θεό, γράφει ένας επίσκοπος. Ο Κύριος ιερουργώντας τη σωτηρία μας πρόσφερε το αίμα του για μας μια φορά στο Γολγοθά αλλά και άπειρες φορές μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αίμα του Χριστού είναι η έκφραση της προσωπικής αγάπης του για μας. Ο Κύριος έδωσε τον εαυτό του για να βασιλεύσει στον άνθρωπο όχι δυναμικά αλλά αγαπητικά. Το αίμα του Κυρίου έγινε λύτρο ελευθερωτήριο των σκλαβωμένων ανθρώπων από το διάβολο. Γι' αυτό ο Σταυρός του έγινε στην καρδιά του Παύλου το σύνορο ανάμεσα στους δύο κόσμους, της σάρκας και του πνεύματος. Αν σώθηκε, αυτό δεν το οφείλει στη δικαίωση του νόμου, αλλά στην εσταυρωμένη ζωή του Χριστού και στη χάρη που προήλθε από αυτή. Σαν νέο χάλκινο φίδι υψώνει το Υιός του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο Σταυρός γίνεται ξύλο ζωής από τους καρπούς του οποίου δορίζεται στον κόσμο η ζωή. Από αυτό το δέντρο της ζωής ζούσε την καινή ζωή ο Απόστολος. Σταυρός και Χριστός ήταν η ζωή του. Τα πάντα στον εαυτό του έγιναν του Χριστού και του Χριστού έγιναν δικά του. Άλλαξε ολόκληρη ζωή του, ο χαρακτήρας του, η ψυχή του. Ο φανατισμός μετατράπηκε σε αγάπη, ο νομικισμός ελευθερία, η πίστη στη δύναμη του λόγου, σε υπακοή στο θέλημα του Θεού, η φαρισαϊκή αυτοπεποίθηση σε τελωνική μετάνοια. Γέμισε με σοφία που τον έκανε ταπεινό και υπήκο μέχρι θανάτου. Νέος άνθρωπος είχε δημιουργηθεί με τη χάρη του Θεού. Αγαπητή μου, χωρίς την έκρωση των παθών,
και την αποκοπή από κάθε αμαρτωλή κατάσταση. Δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Μετά τη σταύρωση της αμαρτίας έρχεται η εμπειρία της Αναστάσεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συχνά παραγγέλει σε όλους μας να νεκρώσουμε τα μέλη μας αν θέλουμε να ζήσουμε κατά Θεό. Μετέχουμε στη χάρη του Σταυρού με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο τις περισσότερες φορές έρχεται σε σύγκρουση με το δικό μας θνητό και αμαρτωλό θέλημα. Σε αυτή τη σύγκρουση η πραγματική νίκη μας πηγάζει από την εκούσια σταύρωση του σώματος της αμαρτίας πάνω στο σταυρό των εντολών του Χριστού.

ως μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, έχουμε με το βάπτισμα συνταυτίσει την ύπαρξή μας με τον Χριστό. Δια του βαπτίσματος γίναμε μέτοχοι του σταυρικού του θανάτου, και ο παλαιός μας άνθρωπος της αμαρτίας σταυρώθηκε όπως και ο Χριστός επί του σταυρού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Εκούσια προσήλθαμε στην προσωπική μας σταύρωση. Παραδώσαμε το σώμα της αμαρτίας μας στο θάνατο για να γίνει αδρανές και να μην μας αναγκάζει να γινόμαστε δούλοι και σκλάβοι σε αυτό. Ο αγώνας για την εκοπή των παθών είναι η σταύρωση. Πόσους ιδρώτες και πόση βία χρειάζεται για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας και να εισέλθει ο πιστός στο δρόμο της εργασίας των εντολών του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός και να μπορούμε με την αίσθηση της παρουσίας Του να λέμε «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ας πλησιάζουμε με θάρρος και άφοβη πεποίθηση τον τίμιο και ζωπιό σταυρό, τον οποίο η Εκκλησία μας προσκυνεί και υψώνει, γιατί από εκεί πάνω εκπηγάζει χάρη, η οποία στην ώρα των πειρασμών μας δίνει βοήθεια και δύναμη. Σταυρός και Χριστός, ας είναι η ζωή μας.

το πρώτο χρέος μου το ξεπλήρωσα, το πρώτο χρεογραμμάτιο. Να ξεπληρώσω το δεύτερο. Το δεύτερο σας είχα αναφερθεί σε κάποια εκπομπή μου, σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι το μυαλό γλιστρά εύκολα, γι' αυτό και πρέπει να σκεπτόμαστε με την καρδιά. Είχα ξεκινήσει λέγοντας την παροιμία του λαού μας ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ποια είναι αυτή η μύτη αυτή του έξυπνου πουλιού? Είναι η λογική, το μυαλό, η εξυπνάδα που κάνει το ξυπνητήρι της αληθινής σοφίας να μου υπενθυμίζει συνεχώς και να μου λέει τον αιώνιο λόγο: φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν. Γι' αυτό δεν θα κουραστώ να φωνάζω το λόγο του Αποστόλου Παύλου που βοηθά την σκέψη μας στα πνευματικά θέματα να βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους: «Η δε της δοκί δεν ετή ουδέπο ουδέν έγνω, καθώς δι γνώνε». Δηλαδή, αν κάποιος φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν γνωρίζει τίποτα ακόμα, καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Το ερώτημα όμως είναι πόσοι ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Έχουν τυφλή εμπιστοσύνη και στη λογική τους και στη νοημοσύνη και στη γνώση τους. Και αν αυτό αφορούσε μόνο στα πρακτικά και υλικά, μικρή ζημιά. Οι περισσότεροι όμως χρησιμοποιούν το εργαλείο του μυαλού τους και στα μεγάλα και κορυφαία ζητήματα που είναι προβλήματα ζωής και θανάτου. Εύκολα υιοθετούν τα λανθασμένα και τα αβάσιμα και ποτέ δεν αναρωτιούνται αν κάνουν λάθος. Κι όμως ο τρόπος αυτός είναι η μεγάλη απάτη. Ένας μονάχα τόλμησε να προφέρει το όνομα αυτής της απάτης, ο αρχαίος μαρμαράς Σωκράτης ο Αθηναίος, και χαρακτηρίστηκε πολύ δίκαια ως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του κόσμου. Αν τώρα βάλουμε στη θέση του τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, τι πρέπει να πούμε?

να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Θεοδόρου, για το CD το οποίο μου έχει χαρίσει, και έτσι σας έβαλα αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από αυτό το CD. «Έλα ουράνιε βασιλιά», «Σκήνωσον εν ημίν» λέγεται αυτό το τραγούδι. Κάποιος λοιπόν γνωστός μου πήγε πριν από χρόνια στο Άγιον Όρος, στα φοβερά Καρούλια, και μίλησε σχετικά με αυτό το θέμα που σας έλεγα πριν, με τον μακαριστό πλέον ασκητή πατέρα Ευλάμπιο. Και εκείνος του είπε: «Να σκέφτεσαι, παιδί μου, με την καρδιά και δεν θα αποτύχεις αυτή την γήινη πορεία σου. Η καρδιά είναι η πιο σίγουρη πηξίδα στο δρόμο προς το Θεό». «Μα πώς να σκέφτομαι, πάτερ μου, με την καρδιά, όταν γύρω μου είναι άγρια τσακάλια και λύκοι, πονηροί, έτοιμοι να με κατασπαράξουν? Σκέφτομαι κι εγώ σαν κι αυτούς για να μείνομαι. Δεν νικάς το διάβολο με τις διαβολιές», αποκρίθηκε ο ασπρομάλης ασκητής. «Το σκοτάδι το διώχνεις με το φως. Αν προσθέσεις σκοτάδι στο σκοτάδι, σίγουρα θα χαθείς. Κάνε τα αντίθετα στους πονηρούς και θα χάσουν τη δύναμή τους. Το φως διώχνει κάθε σκοτάδι και κάθε σκιά και αποσκίασμα». «Δεν έχω τόση δύναμη, παππούλη. Πώς να τους πολεμήσω τους κακούς? Γέμισε ο τόπος από βρωμιά, πονηριά, υποκρισία και απάτη. Δεν ξέρω ποιο να εμπιστευθώ και ποιο να πιστέψω. Έχει βρωμήσει ο κόσμος. Εσύ πάλεψε να την καθαρίσεις τη βρωμιά, ξεκινώντας από τον εαυτό σου. Πάψε να υποκρίνεσαι και να εξαπατάς τους άλλους και θα δεις», απάντησε. «Σου είπα, γέροντά μου, δεν έχω τόση δύναμη». «Τότε ζήτα τη δύναμη από το Θεό, που έχει άφθονη για όλους μας, και θα σου τη δώσει αμέσως. Να προσεύχεσαι αργά και ταπεινά, παιδί μου, με την καρδιά σου και όχι με το μυαλό σου. Ο Άγιος γέροντάς μου, ο Θεός, να αναπαύσει την ψυχή του, εν σκηνές δικαίων μου έλεγε: Ευλάμπιε, το μυαλό είναι στρογγυλό σαν μια μεγάλη κολοκύθα, και αν περπατάς πάνω του χωρίς ραβδί, θα γλιστρήσεις και θα πέσεις. Θυμήσου τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους του, όταν τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, και παρήγγειλεν αυτής ή να μηδέν αίρωσιν εισοδών ή μη ράβδων μόνο. Έτσι και εσύ, να περπατάς το μυαλό σου με οδηγό το ραβδί της καρδιάς, που είναι η αγάπη». Σάστησε λίγο ο φίλος μου ο Σταμάτης και ξαναρώτησε: «Αυτό, πάτερ μου, είναι κανόνας για όλες τις περιπτώσεις?» «Ναι, ναι, παιδί μου, για όλες τις περιπτώσεις, για όλες. Όταν βάζεις το ραβδί σου μπροστά, είναι σαν να βάλεις τον ίδιο το Χριστό, όπως κάνουν και οι τυφλοί που προχωρούν απλώνοντας μπροστά το ραβδί τους για να μην σκοντάψουν. Είναι όπως το φως για να βλέπουμε και ο αέρας που χρειάζεται το κορμί μας για να ζήσει. Φως και αέρας. Και μη φοβάσαι τίποτα. Ο Χριστός θα σε σκεπάζει πάντα, σε κάθε χαρά και σε κάθε λύπη. Δεν θα σας πω σήμερα όλα όσα είπαν ο γέροντας Ευλάμπιος με τον φίλο μου Σταμάτη. Προτιμώ να σταθώ στα όσα ήδη είπα, που ξυπνούν κάποια πράγματα μέσα μας, που κυκλοφορούν γύρω μας, πότε με ρούχα ανθρώπινα και κάποτε με ηγετικές στολές, και πότε γυμνά και αδίσταχτα με την παραπλανητική γλώσσα της γήινης ευτυχίας. Ο νοήμων ακροατής καταλαβαίνει τον περιγραφικό αυτό λόγο, που μιλά έμεσα για τους κινδύνους και τα αγκάθια της τριανταφυλιάς που λέγεται σημερινή εποχή και κοινωνία. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ακόμα και στο περιβάλλον του Κυρίου μας,
Υπήρχαν πολλά πονηρά πλάσματα που τον πίκραναν, που τον παρερμήνευαν, που στάθηκαν δειλοί και που τον πρόδωσαν. Από τον τραγικό Ιούδα τον Ισκαριώτη και τον φοβητσιάρη Πέτρο, που όχι μόνο μια φορά δυσπίστησε και τον αρνήθηκε, μέχρι τον δίψυχο Θωμά, που όμως πίστεψε στο τέλος, και στους δύο μεγάλους μαθητές του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες, νομίζοντας ότι ο Χριστός θα γινόταν γήινος βασιλιάς. Αλλά και οι 12 μαζί οι μαθητές του, όταν τις παραμονές της θυσίας του που προσευχόταν, εκείνοι κοιμούντουσαν αμέριμνοι, και όχι μόνο μια φορά. Πώς λοιπόν να δεις τα κοράκια σαν περιστέρια και να μην φυλαχθείς? Κι όμως εδώ είναι το μείζον θέμα και η κορυφή του αγώνος μας για την αλήθεια της πίστης. Είναι το σημείο που πρέπει να αντέξει και να αντισταθεί ο Τίμιος στη φωνή της ατιμίας και στο σύστημα του κόσμου που είναι εχθρικό προς το Θεό. Μη βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνεις εσύ στους άλλους, είχε πει στο φίλο μου ο γέροντας Ευλάμπιος. Αυτό είναι το ζητούμενο, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμεθα. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι για τη δική μας δυστυχία. Πολλές φορές την προκαλούμε μόνοι μας και από τυφλό εγωισμό ρίχνουμε τις ευθύνες μας στους άλλους, όπως έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, γιατί σκέφτονταν και ενεργούσαν με το μυαλό της περιεργίας. Και η περιέργεια είναι η στρογγυλάδα του μυαλού που κλείνει τις πόρτες της καρδιάς τόσο ώστε δεν μπορεί να ανασάνει και νιώθει αφόρητη ασφυξία. Αυτό δηλαδή που λέμε δυστυχία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα τον προσωπικό μας φασισμό που φυλακίζει την καρδιά και την αδρανοποιεί. Μα ο αληθινός χριστιανός είναι από την αρχή ελεύθερος μέσα στον κόσμο του Θεού, ελεύθερος από τα πάθη και τη ματαιοφροσύνη, από την απιστία και την αυτονόμηση, γιατί η ελευθερία χωρίς Θεό δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και σκλαβιά με Θεό δεν μπορεί να υπάρχει. Όποιος νιώθει σκλαβωμένος δεν είναι χριστιανός. Η ψυχή του χριστιανού είναι ελεύθερη. Και όπως είπε ο γέροντας Ευλάμπιος σε σχετική ερώτηση του γνωστού μου, πώς να αρχίσω, πάτερ μου, να σκέφτομαι με την καρδιά? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να σκεφτόμαστε με την καρδιά. Ο γέροντας απάντησε: με το να μην κατακρίνεις κανέναν. Από εκεί αρχίζει η αγάπη, που είναι η μόνη γλώσσα και ο τρόπος σκέψης της καρδιάς. Έτσι σκέφτονταν και έτσι θέλει να σκεφτόμαστε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Δοκίμασε, παιδί μου, δοκίμασε.

Σκέψου με την καρδιά λοιπόν. Σκέψου με την καρδιά για να μπορέσεις να αγαπήσεις πραγματικά. Ποιον? Τον Θεό και τον πλησίον. Και τις εστί πλησίον. Όποιος έχει την ανάγκη σου. Και ποιος δεν έχει την ανάγκη μας? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου. Εκτός και είμαστε εγωιστές και πιστεύουμε το αντίθετο, ή απλά ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί μονάχα αυτές οι δύο περιπτώσεις λένε το αντίθετο. Αυτοί που έχουν άγνοια και οι εγωιστές. Αγάπη λοιπόν προς το Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Για να ανοίξουμε λοιπόν λίγο το γεροντικό, να δούμε δύο τέτοια παραδείγματα που λέει. Στο κεφάλαιο «Η προς το Θεόν αγάπη» διαβάζουμε: «Δεν φοβούμε το Θεό», έλεγε στους μαθητές του ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος, «διότι τον αγαπώ. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβον». Άλλο: «Ο Αβάς Αμούν, ο Νητριώτης, επεσκέφθη κάποτε τον Μέγα Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα, το ρώτησε: «Πώς συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισσότερο από σένα, σύ δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους?» «Φαίνεται ότι θα αγαπώ το Θεό περισσότερο από σένα», του αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μηδίαμα ο φίλος του Θεού. Ένας γέρον ερημίτης παρεκάλεσε κάποτε στην προσευχή του το Θεό να του δείξει τους παλαιούς πατέρες της ερήμου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από τον Μέγαν Αντώνιο. «Πού να βρίσκεται άραγε ο Αβάς Αντώνιος?» εσκέπτητο με απορία. Και άκουσε μία φωνή να τον βεβαιώνει: «Όπου είναι ο Θεός». «Η προς τον Θεόν αγάπη», γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «είναι αγαθή διάθεση της ψυχής και όποιος την κατέχει δεν προτιμά κανένα από τα δημιουργήματα περισσότερο από το Θεό. Είναι δε αδύνατον να την αποκτήσει μονίμως ο άνθρωπος όταν αισθάνεται την παραμικρή προσκόλληση στα γήινα πράγματα. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει βίων αγγελικών επάνω στη γη. Νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλλει, προσεύχεται και έχει πάντοτε καλές σκέψεις για τους συνανθρώπους του». Και να πάμε λιγάκι πίσω, ή μάλλον στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο γεροντικό. Η αγάπη προς τον πλησίον. Όταν ο Αβάς Θεόδωρος ήταν ακόμα υποτακτικός, τον έστειλε ο γέροντάς του στο φούρνο της Κίτης να ψήσει τα παξιμάδια του. Εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίσει τα δικά του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του και έδωσε ένα χέρι στον αδελφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και έφτασε άλλος με ψωμιά. Ο Θεόδωρος παρεχώρησε πάλι τη θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήρθε τρίτος και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα δικά του παξιμάδια. Έβιε ο ήλιος πλέον όταν γύριζε στο γέροντά του. Του είπε το λόγο που τον έκανε να καθυστερήσει τόσο πολύ, χωρίς να θεωρεί όμως ότι έκανε κάτι αξιόλογο. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα πώς εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον. Και εκείνος ο μακάριος που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό είπε: «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του». Αλλά και να θυμηθούμε, αγαπητοί μου, αυτό που έλεγε ο γέροντας Παΐσιος στο Όρος. Όταν κάποτε τον ρώτησαν πώς νιώθει, τι αισθάνεται για τους άλλους, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να μπορούσε να κάνει την καρδιά του κομμάτια και να την μοιράσει σε όλο τον κόσμο. Να τι σημαίνει αγάπη.

με τούτο το αισιόδοξο και πέρα για πέρα αληθινό μήνυμα που είναι να φέρουμε την αγάπη στη γη, γιατί αν σκεφτόμαστε με την καρδιά, όπως έλεγε ο γέροντας Ευλάμπιος, πραγματικά θα αγαπήσουμε το Θεό και τον πλησίον. Και τότε, όπως είπε το τραγούδι, θα διώξουμε τη θλίψη από τούτη τη γη και θα γίνει η αγάπη ξανά αρετή. Γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια, ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού πάνω στη γη, ότι έχουμε κοινή αποβάθρα, κοινό τέρμα, και η ζωή, όσο και αν κρατήσει 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια, είναι ένα τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Το τέρμα μας είναι εκεί, όλοι είμαστε αδέλφια. Μέχρι να το καταλάβουμε, θα συνεχίσει να πληγώνει ο ένας τον άλλον, γιατί δεν θα τον αγαπάει. Εάν το καταλάβουμε, θα έχουμε αγάπη μεταξύ μας και η ζωή μας θα γίνει η βασιλεία του Θεού στη γη. Μακάρι. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Η Θεοδοσία Αντωνέλου που ήταν στο μικρόφωνο και σας μίλαγε τόση ώρα και σας κούρασε. Στον ήχο ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά και μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.